0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Καρτιέ και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και τον Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή μουσική σε πολλά.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Ραδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών 196 όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράβε της πορείας της. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση των δύο επιβαινόντων είναι σοβαρή. Τροχαίο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Μεταφέρθηκαν σε Θριάσιο και Τζάνιο και η κατάσταση του ενός είναι σοβαρή. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος τους ανέφερε ότι τον πλησίασαν δύο άτομα και τον ρώτησαν αν είναι αριστερός. Αυτός απάντησε θετικά και τότε του επιτέθηκαν, ενώ προσπάθησαν να του αφαιρέσουν και το κινητό τηλέφωνο. Επίσης,

τις νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, αναφέρει το Bloomberg. Σε ό,τι αφορά πάντως τα αιτήματα των δύο χωρών για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή τα έχει αξιολογήσει θετικά και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Σε αναβρασμό η Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποίησεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία προχώρησε σε 504 συλλήψεις, ενώ 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια μικρής έκτασης επεισοδίων σε Παρίσι και Στρασβούργο. Την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Ο κ. Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα ως την Κυριακή. Οπότε θα αποφασιστεί η επαναλειτουργία ημί του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση του προβλήματος άσκησε η αντιπολίτευση που επέμεινε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων του συγκροτήματος, ενώ ζήτησε ενδελεχή έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου, της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων και των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, καθώς και όποιας δικλίδας ασφαλείας προβλέπει νομοθεσία. Καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και για 5 χρόνια στα Εξάρχεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας πως οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα ουκρανικών ντρόουν στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ, ανακοίνωσαν οι αρχές. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Υπουργός Πολέμου της κυβέρνησης Τραμπ, Πιτ Χεξεθ, ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση διατυφεκισμού του δράστη τρομοκρατικής επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση το 2009 θα είναι δημόσια. Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τα ξημερώματα 60χρονο, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων στο κρατήδιο της Βαυαρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: και 3.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Συνδέστη στα ακουστικά, τα χωρέσαμε όλα ωραία. Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Τον Πάνω τον Καβαδά τον έχω σήμερα στην πένα, μέλι, ζάχαρη, αραχτό, light, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 7 και... Πόσο θα το κάνουμε, 57 ή 58 σήμερα, τι λες? 59 θέλεις, μέχρι τις 7 και 59 εδώ θα είμαστε. Μετά θα έρθει η κορλίρα.

6-9-48-9-84-9-84. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας, όχι όταν οδηγείτε, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά ή από που βρίσκεστε τέλος πάντων. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε. Μέσω Viber λοιπόν επικοινωνούμε. 6-9-48-9-84-9-84. Παρασκευούλα σήμερα, 9 Οκτώβρη του 2026.

Η νύχτα ήταν δύσκολη. Η νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, δεν ξέρω, πραγματικά είναι οδηγική αστοχία, είναι προϊόν οδηγικής αστοχίας, είναι και λίγο φαινόμενο της εποχής, τι εννοώ, της ταχύτητας που διατρέχει, να η ταχύτητα πάλι και στη λέξη, που διατρέχει τα πάντα, δηλαδή τα πάντα θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα, περιμένοντας δεν ξέρω να κερδίσουμε τι. Είναι και λίγο τα τσακισμένα νεύρα. Μπορεί να παίζει βέβαια, γιατί είναι και το στοιχείο της νύχτας, το αλκοόλ σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί και όλα μαζί, μπορεί το καθένα ξεχωριστά. Πάντως η νύχτα δεν ήταν καλή. Είχαμε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σοβαρή φέρεται να είναι η κατάσταση των δύο επιβαινόντων στο δίκυκλο. Είχαμε και άλλους τρεις τραυματίες όταν συγκρούστηκαν άλλες δύο μοτοσυκλέτες που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό συνέβη στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτό είναι ένα τροχαίο που έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τι να πω, πραγματικά τι να πω.

Συνεχίζουμε με Franz Ferdinand. Και θα μείνουμε ειδησιογραφικά στην Ελευσίνα, γιατί γίναν πράγματα και θάματα, αλλά θέλω να σας ξεκινήσω από κάπου αλλού σήμερα για να θέσουμε και ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ακουστεί ως μία είδηση που έρχεται από το αθλητικό δελτίο, σε κάποιες και κάποιους μπορεί να ακουστεί ως μία είδηση, παύλα δήλωση με φιλοσοφικές διαστάσεις. Εγώ όμως θα πω ότι έχει κυρίως πολιτικό πρόσημο και είμαι βέβαιος ότι θα καταλάβετε όλες και όλοι. Και από αυτή την είδηση, παύλα δήλωση, θα περάσουμε μετά στα όσα ανατριχιαστικά έγιναν χθες στην Ελευσίνα, γιατί το φίδι του φασισμού και του ναζισμού, να αφήσουμε λίγο αυτά τα νέωνα. Ο ναζί είναι ναζί, ούτε νέο ούτε παλιό είναι ναζί. Σε όποια εποχή και να τον βάλεις, είναι εδώ. Και όλοι αυτοί που χαιρέταγαν τον Κασιδιάρη περιμένοντάς τον να βγει από τη φυλακή, είναι και αυτοί εδώ. Επειδή έγιναν διάφορα λοιπόν στην Ελευσίνα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και θα ξεκινήσουμε από αυτή την είδηση, παύλα δήλωση. Θα πάμε στην Ελευσίνα, μετά θα πάμε στην Γαλλία που έγινε χθες της Βαστήλης, εκεί από τα παιδιά που δεν είναι μόνο παιδιά των Γάλλων, είναι και δικά μας παιδιά. Θα πάμε και στην Ισπανία να δούμε τι γίνεται και όλα αυτά μετά θα κουμπώσουν με όλα τα δικά μας με έναν πολύ μαγικό τρόπο. Θα το δείτε στο τέλος, δεν είμαι εγώ ταχυδακτυλουργός, απλώς είναι μαγική η επικαιρότητα.

πάντα είναι οπαδοποιημένα και τα πάντα έχουν, περνάνε μέσα από το φίλτρο. Το που λένε και στα χωριά, το λένε σίγουρα δασκαλάκι και στο χωριό, το λένε στο δικό μου, τι νοσ είσαι. Δεν το λένε, τι νοσ είσαι. Είναι η εθνική μας ερώτηση. Το εθνικό μας συμπέρασμα βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις είναι η εθνική μας λέξη. Μην την πούμε τώρα την εθνική μας λέξη, καταλαβαίνεις. Δύο πράγματα ξέρουμε σαν λαός. Είναι η ερώτηση που θέτουμε στο τι νοσ είσαι. Το τι νοσ είσαι όμως δεν είναι αν είσαι του Δασκαλάτσι, για παράδειγμα. Είναι τι νοσ είσαι, τι είσαι. Είσαι του Ολυμπιακού, είσαι του Παναθηναϊκού, είσαι του ΠΑΟΚ που είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει. Είσαι του Ανδρουλάκη, είσαι του Μητσοτάκη, είσαι του Τσίπρα. Τι νοσ είσαι, πες μας. Τι νοσ του Κουτσούμπα, τι νοσ είσαι, πες μας. Και είμαστε ένας λαός ολόκληρος κρεμασμένος πάνω σε αυτό το τίνος είσαι, έχοντας βγάλει βέβαια και το εθνικό συμπέρασμα και το οποίο το αποτυπώνουμε μέσα από τη λέξη. Τώρα άλλος δεν είναι αυτού που είμαστε εμείς και είναι κάτι άλλο. Και κάπως έτσι μετά αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από την τυφλότητά μας, όχι του Σαραμάγκου, την άλλη την τυφλότητα, ούτε την κατάσταση της υγείας, αλλά την τυφλότητα την πολιτική, κοινωνική, οικονομική που μας οδηγεί τελικά στον δρόμο που έχουμε φτάσει εδώ ακριβώς δηλαδή. Κοιτάξτε που πατάνε τα πόδια μας. Έπαιζε λοιπόν χθες στην Ευρωλίγκα που λέει το Παναθηναϊκός, που εγώ δεν είμαι τίνος είσαι του Παναθηναϊκού αν με ρωτήσει. Δηλαδή κανείς, ο φίλος μου ο Οικονομόπουλος είναι Παναθηναϊκός. Παίζαν οι άνθρωποι με τη Φενέρμπαχτσε για ιστορικούς λόγους, να πούμε ότι κερδίσανε 92-74. Πάνε δημοσιογράφοι μετά, ρωτάνε τους παίχτες πώς είδα τον αγώνα, πώς σας φάνηκε. Φτώ, προπονητές, χαμός, χειροκροτήματα, ξέρεις πώς είναι. Σκάει και ένας τύπος ο οποίος είναι πάρα πολύ cool, δηλαδή είναι γεννημένος, λες και έχει βγει από την κατάψυξη, όχι από τη συντήρηση. Είναι ρε παιδί μου σαν, πώς το πω, σαν καλαμαράκι. Άμα τον βάλεις δηλαδή στο γήπεδο μέσα και τον βγάλεις και έξω από το γήπεδο, είναι σαν καλαμαράκι ο τύπος. Αλλά είναι τρομερά ταλαντούχος και ο άνθρωπος του κόβει λίγο περισσότερο από όσο κόβει σε μένα, από όσο κόβει στον περισσότερο κόσμο σε αυτόν εδώ τον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία. Αναφέρομαι στον κύριο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πέρυσι που δεν πολύ πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός, δεν πήγαινε καλά δηλαδή, και επειδή αυτό στα ρεπό της ομάδας το σκαγε, πήγαινε κάτι μακρινά ταξίδια στο εξωτερικό, οι φωστήρες της νίκης, οι οπαδοί της νίκης, του Παναθηναϊκού εν προκειμένου, αλλά οπαδούς της νίκης έχει και ο Ολυμπιακός, οπαδούς της νίκης έχει και η Νέα Δημοκρατία, οπαδούς της νίκης είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ έχει οπαδούς της νίκης, και το ΚΚΕ έχει οπαδούς της νίκης, και η ΑΕΚ έχει οπαδούς της νίκης, και εδώ ένα σύλλογος απέναντι που υπάρχει πολιτιστικός, έχει και αυτός οπαδούς της νίκης. Τέλος πάντων, είμαστε μια χώρα που πανηγυρίζουμε με τις νίκες και καταρακωνόμαστε. Είμαστε μια χώρα που ζούμε στα άκρα τα συναισθήματα. Δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό, γιατί θα πει κάποιος, έχουμε πάθος οι Έλληνες. Θα σου έλεγα τι έχουμε οι Έλληνες, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Και είχε πει τότε λοιπόν, μετά από κάποια ήταν, θυμάμαι καλά, του Παναθηναϊκού ο άνθρωπος, ότι είναι ένα παιχνίδι για παιδιά το μπάσκετ. Απλά εσείς το μεγαλοποιείτε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, so fucking what, που λένε και στο χωριό μου. Δεν έγινε και κάτι. Χάσεις κερδίσεις, δεν θα αλλάξεις ζωή στην άλλη μέρα. Δεν είναι για να πεθάνεις δηλαδή, επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός, έχασε το κόμμα στους εκλογές ή κέρδισε ο Ολυμπιακός. So fucking what. Τι το είπε, πέσα να τον φάνε, πέσα να το φάνε τα μεροκάματα του Προέδρου, κάτι άλλοι από απέναντι κόκκινοι που λέγανε σας γλεντάει ο έτσι και γίνεται, ξέρεις τώρα πώς γίνεται η κουβέντα εδώ στη χώρα. Κερδίζει λοιπόν, παίζει, πρέπει να παίξει καλά ο Χέις Ντέιβις, δεν το είδα το μάτς, αλλά κάνει μια δήλωση, την έβλεπα σήμερα το πρωί και λέω μπράβο στον άνθρωπο, πραγματικά μπράβο στον άνθρωπο, γιατί έρχεται, μας κοιτάζει σαν καλαμαράκι, είναι ο άνθρωπος, είναι... Έχει ένα δικό του στυλ, δηλαδή δεν τον απασχολεί όλο αυτό το πανηγυράκι που έχουμε στήσει εδώ στη χώρα. Το πανηγυράκι των παθών και του ελέους. Τον ρωτάει δημοσιογράφος, τι σου δίνει κίνητρο, λέει, για να παίζεις τόσο καλά. Τι είπε? Η μικροπρέπεια. Και επειδή τον ρώτησαν και για το ταλέντο του και την αγάπη που εισπράττει, αλλά σε συνθήκες νίκης, πρόσεξε, επιστρέφει με το «η μικροπρέπεια είναι αυτό που μου δίνει κίνητρο», ο άνθρωπος που σώζεται από την αποθέωση μπορεί και να πεθάνει από την κριτική. Το έχουμε λίγο αυτό, να το κρατήσουμε. Ο άνθρωπος που σώνεται από την αποθέωση μπορεί και να πεθάνει από την κριτική. Ίσως αν αντέχαμε την κριτική,
αλλά να την κάνουμε εκεί πέρα που πρέπει. Αν αντέχαμε περισσότερο όμως την αυτοκριτική, ενδεχομένως να ήμασταν σε καλύτερο σημείο. Και πάμε τώρα στην Ελευσίνα, γιατί αν κάναμε την αυτοκριτική μας, ενδεχομένως να μπορούσαμε να διαβάσουμε λίγο έτσι με πιο καθαρό μυαλό για ποιο λόγο εχθές, για παράδειγμα, έγινε αυτό που συνέβη στην Ελευσίνα, όπου είχαμε επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, από φασίστες, όπως καταγγέλλεται ότι δέχθηκε ένας 30 διάχρονος

Εκεί που καθόμασταν ήσυχα και ωραία λοιπόν στη ζωούλα μας χθες το απόγευμα, νωρίς το βραδάκι, έρχεται έκτακτη είδηση, τη διάβαζα στο News 24-7. Μπορείτε να μπείτε, το υπογράφει το ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος ο Μάνος Φραγκιουδάκης, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ σε αυτή εδώ τη συχνότητα, σε τούτη εδώ την εκπομπή. Και ερχόταν η είδηση που έλεγε ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Μέσου, το απόγευμα της Πέμπτης, δύο άτομα που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο μαχαιρώσαν έναν άντρα στην περιοχή της Ελευσίνας. Αυτό ακούσαμε στην αρχή. Και μετά έτρεξε το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, και ενώ ένας άντρας 32 ετών που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, γνωστός εκεί στην περιοχή του άνθρωπος, έβγαινε από το σπίτι του, τον περίμεναν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή και το επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον πολύ σοβαρά. Τα εν λόγω άτομα είναι γνωστό στους ανθρώπους επίσης της περιοχής, γιατί στις περιοχές, στις γειτονιές γνωριζόμαστε όλοι. Τα εν λόγω άτομα λοιπόν που είναι γνωστά εκεί στην περιοχή και με τους οποίους μίλησε βέβαια ο Φραγκιουδάκης από το 24-7, όλοι ξέρουν ότι ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Με λίγα λόγια, ότι είναι φασίστες, ότι είναι ναζί άνθρωποι. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, έχουν σχέσεις και με την οργάνωση Προπάτρια. Τώρα μην περιμένετε πρωί-πρωί να σας εξηγήσω ποια είναι η Προπάτρια. Γκουγκλάρετε, θα δείτε θαυμαστά τα έργα τους και οι μέρες τους. Την ώρα της επίθεσης, τα δύο άτομα του είπαν μάλιστα ότι ξέρουν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει και δήλωσαν και την πολιτική τους ταυτότητα λέγοντας «Ναι, είμαστε φασίστες».

0: Τον πλησίασαν λοιπόν αυτά τα δύο θρασίμια. Αυτά τα δύο, πώς να τα χαρακτηρίσω, φασιστικά σκουπίδια. Πλησίασαν τον άνθρωπο και τον μαχαίρωσαν και στα δύο πόδια, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Να επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιά, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτυχε να περνάει ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα και βέβαια τα δύο θρασίμια, οι δύο φασίστες, έφυγαν, τράπηκαν σε φυγή και ο περαστικός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, όπως κάνει κάθε άνθρωπος. Διάλεξε να είναι με τις μέλισσες και όχι με τους λύκους, όπως λέγαμε. Μετέφερε τον τραυματία στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον πήγε στο Τζάνι, όπου βρίσκεται, νοσηλεύεται αυτές τις ώρες, καθώς τα τραύματά του είναι αρκετά σοβαρά. Νομίζει κάποιος ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή, και αν κάνετε και μία βόλτα στα social media τον καιρό αυτό, θα διαπιστώσετε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μάλλον έχει πάρει πολύ στα σοβαρά αυτή τη συμβουλή που του είχαν δώσει κάποιοι κάποτε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Συζήτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα. Σήμερα η κρίσιμη κατάθεση στον ανακριτή της κόρης των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να διευκρινιστεί εάν και η ίδια είχε υποβληθεί στη θεραπεία πλασμαφάρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και για 5 χρόνια στα Εξάρχεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athena984.gr. Ο Υπουργός Πολέμου της κυβέρνησης Τραμπ, Πιτ Χέγκθεντ, ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση δια του φυκισμού του δράστη τρομοκρατικής επίθεσης στη στρατιωτική βάση το 2009 θα είναι δημόσια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμού Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την πρώτη εικόνα στους δρόμους. Αυξημένη είναι η κίνηση και αυτό το πρωινό στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σημαντικά προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και σε αρκετές λεωφόρους. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ιεράς Οδού, το ρεύμα προς Πειραιά παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην περιοχή του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Αθηνών Λαμίας, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Άλυμο έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα επίσης προς Πειραιά. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και αυτό το πρωινό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Σύντομο δελτίο στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνία. Ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

καλημέρα σας λοιπόν, καλημέρα σας. Mind the Trap, μέρος δεύτερον. Στον Αθηναί 984 βεβαίως. Παρασκευούλα σήμερα, 10, όχι 10, 10ος είναι ο μήνας, 9 έχει ο μήνας. Μάλλον επειδή ο μήνας έχει 9, είπα εγώ 10 σήμερα. Μη σας μπερδεύω λοιπόν, 9 Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Παρασκευή, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, με τα λάθη. Είναι εδώ όμως η Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα για να με διορθώνει. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα: Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Αυτός είναι ο τίτλος στην εφημερίδα. Ο υπότιτλος, θα μπορούσε να είναι και τίτλος, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων, Μαρία Δασκαλάκη. Πάμε να ρίξουμε ένα ρουβλάκι στο jukebox να δούμε τώρα τι εννοεί ο ποιητής.

Επειδή στην Ελλάδα κάποιοι επιμένουμε να κουβαλάμε στην ψυχή μας ως φυλακτό και ας μην ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, αλλά έχουμε ζωντανές τις αφηγήσεις των ανθρώπων γύρω μας για τα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή, το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» που το θυμόμαστε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, έτσι πιο πολύ σλογκανικά και όχι ουσιαστικά όπως θα έπρεπε, μόνο κάθε 17η του Νοέμβρη. Στο σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», το οποίο αποκτά πανευρωπαϊκές διαστάσεις, έχει μπει μια λεξούλα ακόμη. Είναι «Στέγη, ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε φτάσει εμείς ως πολίτες, γιατί το ακριβώς από πάνω στρώμα, εκείνο του πολιτικού προσωπικού, το οποίο όμως λόγω έλλειψης αυτοκριτικής που έχουμε κάνει οι ίδιοι οι πολίτες και ανάλυση τα πράγματα, έχει προκύψει όλο αυτό το πράγμα, δεν έχει γεννηθεί και δεν ξεπίδησε από μόνο του, θέλω να πω. Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε κανονικότητα, για παράδειγμα, το να ζητάει η Κομισιόν αξιόπιστο προϋπολογισμό εν προκειμένου από το Παρίσι για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων, ενώ αν μιλούσαμε για μια Κομισιόν κανονική που θα απευθυνόταν στους ανθρώπους και θα προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες τους, ο τίτλος σήμερα σε μια οποιαδήποτε καθημερινή θα έπρεπε να είναι «Η Κομισιόν πιέζει το Παρίσι να ζητάει αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσει η κοινωνία, εν προκειμένου οι φοιτητές και οι μαθητές που είναι στους δρόμους και ζητάνε τι, να ενισχυθεί το σχολείο τους, ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου, να μην απαξιωθεί περαιτέρω, να προσληφθούν περισσότεροι δάσκαλοι και δασκάλες, καθηγητές και καθηγήτριες, γιατί έτσι θα ξεκινήσει η πρώτη ζύμωση της κοινωνίας για να έρθει σαν νέα γενιά μετά, για να δημιουργήσει, για να έρθει ανάπτυξη και να έρθουν και επενδύσεις που ονειρεύεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα όμως ο κανόνας, ο χρυσούς κανόνα που έχουμε επιτρέψει και εμείς λόγω της έλλειψης μάλλον μη επαρκούς αυτοκριτικής που δεν έχουμε κάνει τέλος πάντων τα προηγούμενα χρόνια και ανάλυσης, φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε κανονικό ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ηρεμούν οι αγορές εν προκειμένου των ομολόγων, δηλαδή τα κοράκια που είχαν πέσει και πάνω από τη χώρα μας εδώ πέρα, όλοι το θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάμε λες και είναι το τρένο που περνά από μπροστά μας το γεγονός ότι χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Αυτή είναι η πληστηριασμή το 9 μήνο του 2026, το επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Η στεγαστική κρίση λοιπόν, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι στέγη ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι όλο μαζί. Και η ελευθερία μπορεί να μην έχει την έννοια που το πρόταγμα για ελευθερία, το αίτημα για ελευθερία μπορεί να μην έχει τα χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 70, όπως περιγραφόταν εδώ μέσα από την κατάσταση της μαύρης χούντας που κατακυρίευε τα πάντα στην χώρα, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά η ελευθερία, αν το καλοσκεφτούμε, γιατί ένας άνθρωπος πώς μπορεί να είναι ελεύθερος όταν χρειάζεται να κάνει 2-3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα, που και πάλι όμως δεν τα πολύ βγάζει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Για ποια ελευθερία μιλάμε λοιπόν? Είναι επίκαιρη και αυτή ως αίτημα.

Καθώς οι αγορές λοιπόν έχουν βάλει στο στόχαστρο τα γαλλικά ομόλογα τον καιρό αυτό, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, και άλλοι αξιωματούχοι έστειλαν από το Λουξεμβούργο που συνεδρίασε το Eurogroup μήνυμα στο Παρίσι ότι πρέπει να φτιάξετε τέλος πάντων, να καταρτήσετε έναν προϋπολογισμό που θα προβλέπει σημαντική μείωση του ελλείμματος και να δεσμευτείτε ότι θα τον εκτελέσετε ώστε να καθησυχαστούν οι αγορές. Καλημέρα στις αγορές. Έκανε δήλωση, άφησε να εννοηθεί μάλλον και ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκης, ότι οι αγορές αναζητούν τους αδύναμους κρίκους, ενώ και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, 2.0, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, σημειώνοντας πως οι υπουργοί παραμένουν σε γρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι. Κανείς όμως, κανείς εκ των κυρίων Πιερακάκη, Ντομπρόφσκης ή των υπολείπων που συμμετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις δεν άκουσα να πει το μάλλον αυτονόητο για εμένα, αλλά μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Αλλά πείτε κι εσείς το 6948-984-984. Ούτε ένας από αυτούς δεν είπε, δεν έβαλε τη διάσταση ότι okay, να φτιάξουμε έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό. Αλλά προς ποια κατεύθυνση, κύριοι? Γιατί όταν έχεις ρίξει όλο σου το πολιτικό βάρος για να διασωθείς πολιτικά σε μια οικονομία που είναι προσανατολισμένη στην άμυνα και στην ενίσχυση της αγωτής βιομηχανίας, της εξοπλιστικής, αμυντικής, για να εξυπηρετήσεις άλλου τύπου ανάγκες, τελικά άλλου τύπου συμφέροντα, μεγαλύτερα από τα δικά σου τα πολιτικά συμφέροντα, τότε τα πράγματα είναι μαθηματικά βέβαια, θα πάνε κατά διαόλου. Και δεν συνυπολογίζω σε όλο αυτό ούτε μισό σκάνδαλο, ούτε μισό ευρώ σε επίπεδο διασπάθησης δημόσιου χρήματος. Βάζω μόνο την προτεραιοποίηση των πραγμάτων στο τραπέζι της συζήτησης. Και όταν δημιουργούνται λοιπόν τα ελλείμματα, από πού πάνε και κόβουν? Από αυτούς που έχουν ξανακόψει. Δηλαδή, σε άλλες φορές κόβουν από συνταξιούχους, σε άλλες περιπτώσεις κόβουν από δημοσίους υπαλλήλους. Καλά, τον ιδιωτικό τομέα τον έχουν διαλύσει, τον έχουν ξεστηλιώσει τελείως. Θα κόψουν από την δημόσια υγεία, θα κόψουν και από την παιδεία, γιατί πάντα φαντασιώνονται ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται. Τελικά αυτό που παράγουν είναι περισσότεροι, ακόμη περισσότεροι αντιπολιτικοί, γιατί ο κόσμος από κάτω λέει «Ρε δεν μας παρατάτε», λέω εγώ, για να μην πούμε τώρα το άλλο που λέει ο κόσμος κανονικά. Και βγαίνει στον δρόμο ο κόσμος και δείχνει κάτι άλλο το γεγονός ότι βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο, όπως βγαίνουν τα παιδιά τον καιρό αυτό στην Γαλλία. Ότι από κάτω υπάρχει η πολιτική και η κοινωνική ύλη για να υπάρξει, αλλαγή πολιτικής. Το αίτημα είναι εκεί λοιπόν. Είναι στους δρόμους της Γαλλίας και είναι και στις πλατείες της Ισπανίας. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι σημά κοντά θα δούμε και εδώ στα μέρη μας τέτοιες κινητοποιήσεις. Εδώ θα είμαστε κάποιο πρωί και θα τα λέμε. Θυμηθείτε με. Απέναντι σε όλη αυτή όμως την κατάσταση, από το να κάτσουν να την ακούσουν έστω την ώρα που ο Τιτανικός βυθίζεται, δηλαδή από το να πούν την ώρα που το πλοίο πια βουλιάζει και είναι σούζα. Πώς ήταν στην ταινία που λέγαμε Flying Jack, θυμάσαι, Μαρία μου, θυμάσαι τη σκηνή? Την ώρα λοιπόν που ορχήστρα έπαιζε, γιατί αυτό κάνει το Eurogroup, είναι η ορχήστρα που παίζει, και την ώρα που αυτοί που έχουν τα κονέ πηδάνε στις βάρκες και κάποιοι άλλοι πηδάνε στα παγωμένα νερά, θα μπορούσαν έστω τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λίγο να αναρωτηθούν το εξής.

0: Οι πιο ψυχρεμοί εξ αυτών να αναρωτηθούν το εξής: γιατί άλλοι έχουν χρεοκοπήσει πολιτικά. Να αναρωτηθούν, για παράδειγμα, γιατί η κυβέρνηση Μακρόν, από το να κάτσει έστω τώρα στα στερνά της, να σκεφτεί τι διάολο κάνουν αυτά τα παιδιά στις πλατείες και στους δρόμους, γιατί βγαίνουν τώρα και φωνάζουν και τα σπάνε και τα γίνονται τα μπάχαλα. Από το να σκεφτούν το γιατί, επειδή την ξέρουν την απάντηση, παίρναν απέναντι. Διάβαζα εχθές, για παράδειγμα, ότι υιοθετεί πλήρως η γαλλική κυβέρνηση τις αναφορές των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών που λένε ότι οι ταραχές, έτσι ακριβώς λένε, είναι υποκινούμενες από ξένα κέντρα και από δυνάμεις της αριστεράς στη χώρα. Λες. Απαντάει ο Μελανσόν απ' την άλλη, χαρακτηρίζει το κίνημα όλο αυτό ως μια πολύ μεγάλη, έτσι, συνθήκη κοινωνικής έκρηξης με βάση τα παιδιά. Μάλιστα κάνει αναφορά και στο Μάη του 68, αλλά με άλλους όρους. Απορρίπτει τους ισχυρισμούς βεβαίως της κυβέρνησης και απαντάει και η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Εγώ χτυπάω ξύλο, αλλά είπαμε, επειδή ζούμε στη χώρα του χτύπα ξύλο, με το χτυπάς ξύλο δεν αλλάζει κάτι. Επειδή όλα δείχνουν ότι το κακό θα συμβεί στη Γαλλία αυτή τη φορά, βγαίνει και η Μαρίν Λεπέν, η κανονικοποιημένη φασίστρια. Μας τα έλεγε και η Τσερεζόλε χθες, εδώ πιο ταλιράκια και πιο αναλυτικά, που ξέρει τα της γαλλικής πολιτικής σκηνής από την καλή και από την ανάποδη. Βγαίνει και συντάσσεται με ποιους. Με ποιους, Μαρία μου, με ποιο αφήγημα? Με τους αστυνομικούς. Λέει, πρέπει, λέει, να παταχθούν με κάθε τρόπο, να υπάρξει καταστολή αυτών των κινητοποιήσεων. Δεν είναι κινητοποίηση, δηλαδή υπάρχει κάποιο αίτημα, από κάτω μπάχαλα είναι. Οι γονείς να πληρώσουν αυτά που ακούμε από τον Πορτοσάλτε εδώ, δηλαδή αυτά που σπάνε τα παιδιά τους, να τα πληρώσουν οι ίδιοι. Και λέει διάφορα τέτοια όμορφα ακροδεξιά, γιατί σου λέει, εγώ συνεχίζω να χαϊδεύω τα αυτιά του σκληρού μου ακροατηρίου, και από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν μπόλικοι κυρπαντελίδες φοβικοί, τους οποίους προσπαθεί να γοητεύσει η κεντροδεξιά, αλλά και ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς που έχει σαπίσει στην Γαλλία, θα τους πάρω εγώ που τα λέω πιο μπρουτάλ, τα λέω πιο φασιστικά και πιο ακροδεξιά, οπότε εμένα θα ψηφίσουν στο τέλος. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας. Είμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Αρχής Μιχαήλος Σεμίκιν. Λέγες ώρα νωρίτερα η τοπική. Οι αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκορντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας, αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σχετικά υψηλές για την εποχή, η θερμοκρασία σε άνεμο μείους 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

προς αμυντικά ζητήματα. Θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού.

0: Και βέβαια, ακούτε ζωντανά, φίλες και φίλοι, τη συνέντευξη που δίνει τώρα ο Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky, στον καλό συνάδελφο και παλιό φίλο, τον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Από μόνες τους.
0: Διαβάλε λίγο.
1: Και νομίζω ότι και αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος στο
0: ως τώρα ρώτησε τον για τα μάρμαρα. Πες του πρόεδρε, εντάξει, Πνίκα. Αλλά τα μισά μάρμαρα είναι στο Λονδίνο. Εσύ τόσα χρόνια λες θα τα φέρεις πίσω.
1: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη και του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Κανείς βέβαια δεν ρωτάει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.
1: Αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα τσιμά.
0: Δεν μου λες ρε παιδί μου. 12 συν 4 δις 16. Για να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα. Τους έχουμε δώσει την Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα και την Πνίκα. Τα δώσαμε όλα. Τι έχουμε πάρει? Χειροπιαστό, εμείς τι πήραμε? Και όταν το ρωτήσαμε για το καλώδιο, τα είπε τα πράγματα λίγο μπερδεμένα. Για βάλε, μήπως ερωτηθεί τώρα ο Πρωθυπουργός, για βάλε.
1: Η Ευρώπη έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας. Όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν
0: το ξέρω,
2: αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3
1: και, των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Η διασυνδεσιμότητα. Τώρα αυτά για τα καλώδια, όπως πολλές φορές έχουμε πει, καμιά φορά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.

0: για παράδειγμα πρόεδρε, ή μάλλον για βάλε λίγο ακόμα να ακούσουμε.
1: Παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της
0: πατρίδας. Τρία δις έδωσες, ρε πρόεδρε. Τρία δις.
1: Και
0: δηλαδή,
1: και του software.
0: Αν κάποιο πάει και του πει, παιδιά, δώστε μας, σας δίνουμε τρία δις.
1: Να, λοιπόν,
0: τι θα πούν? Δεν θα σας δώσουμε τον θόλο.
1: Είναι ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί υπάρχει, μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτή.
0: Εδώ πήγες στα Ηνωμένα Έθνη.
1: Η σχέση δεν έχει αποδείξει.
0: Αλλά δεν σε ρωτάνε αυτό.
1: Τον πολύ ισχυρό.
0: Μίλησες εκεί πέρα.
1: Η πατρίδα μας με τον.
0: Ο μόνος ο οποίος τέλος πάντων ηγέτης μιας σοβαρής χώρας χαιρέτησε τον Νετανιάχου.
1: Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα.
0: Δηλαδή όλοι του γυρίσαν την πλάτη.
1: Από το, από
0: όλοι
1: το
0: σηκωθήκαν και φύγαν από την αίθουσα. Ή αν όχι όλοι, για να είμαστε και

0: εξακρίβεις.
1: Έχουμε ασκήσει.
0: Πολλοί από αυτούς.
1: Κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουν.
0: Και εσύ.
1: Η παρούσα κυβέρνηση.
0: Και χαιρεπιώσουν μαζί του.
1: Τρόπο ο οποίος.
0: Και αν δείτε ποιοι άλλοι συνάντησαν τον Νετανιάχου πριν από 15 μέρες.
1: Και αξίες. Μια που είπατε για το σύστημα του.
0: Διαβάλε.
1: Αυτού την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας. Η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε ότι να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με, με την Κύπρο.
2: Ηλεκτρική, δηλαδή, ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
1: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο την οποία, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση.
2: Κακώς.
1: Είναι ήττα.
2: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των.
0: Μα δεν φύγανε, πρόεδρε μου.
2: Νομίζω ότι και ο Κούρους.
0: Δεν έφυγαν τα βαπόρια.
2: Είπε ξεκάθαρα ότι.
0: Δεν μας ευχαρίστησαν οι Τούρκοι. Πες το βρεάρι κι αυτό. Εδώ μας ευχαρίστησαν οι Τούρκοι που στην Κάσο σηκωθήκαμε και φύγαμε. Τέλος πάντων, βάλε παρακάτω.
2: Ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα βέβαια.
0: Αλλά μια που λες για τις διασυνδέσεις, τα ακούσατε.
2: Πώς.
0: Καλώδια εκείνο τ' άλλο.
2: Ότι.
0: Κάποιος να του πει, ρε πρόεδρε, έλεγες 3 Μαρτίου του 22 πάλι για διασυνδέσεις για βάλε.
1: Με την Τουρκία,
2: κύριε πρόεδρε. Δεν θέλω να
1: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει, δεν θέλω, Ρούμπιο,
2: δεν θέλω να επισέλθω σε.
0: Για βάλτο, για περίμενε, για περίμενε. 3 Μαρτίου του 22.
3: Εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι εμείς.
0: 3 Μαρτίου του 22 μας έλεγες θα φέρεις καλώδιο ηλεκτρικής διασυνδέσεως ας την Κύπρο τώρα. Απ' την Αίγυπτο. Εκεί δεν σε εμπόδιζε κανείς. Θα έφερνες λοιπόν καλώδιο για να έρχεται ηλιακή ενέργεια δια του ηλεκτρισμού. Βεβαίως να μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια σε ό,τι τέλος πάντων μετατρέπεται, σε ηλεκτρική κλπ. Και να έρχεται με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο. Από τη χώρα των Βεδουίνων θα είχαμε φτηνό ρεύμα. Για βάλ' το πάλι. Οι Βεδουίνοι. Αλλά όλα αυτά τα έλεγες. Για βάλ' το ρε παιδί μου πάλι. Όλα αυτά τα έλεγες. Τρεις Μαρτίου του 22. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια και η φτηνή ενέργεια από τους Βεδουίνους ακόμα δεν ήρθε.
3: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά από ό,τι εμείς.
0: Από τον ήλιο. Από τον ήλιο της Αιγύπτου περιμένουμε ακόμα να έρθει η φτηνή ενέργεια για την διασυνδεσιμότητα. Αλλά τότε βεβαίως θυμάσαι τι έλεγες για την πράσινη ενέργεια και λοιπά, και εκεί πρόεδρε συμφωνούσατε όλοι. Και ο Τσίπρας που τώρα μπερδεύει το φως με το τηλέφωνο, αλλά για την πράσινη πολιτική και ο Τσίπρας και ο ΓΑΠ ήσασταν όλοι σύμφωνοι.
4: Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές.
5: Μια πράσινη επανάσταση που θα τα αλλάξει όλα.
6: Προτείνουμε να αλλάξουμε αναπτυξιακό πρότυπο και να περάσουμε στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη.
4: Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές.
0: Και αυτές οι πράσινες, πρόεδρε, τώρα λες, γίναμε κόμβος για να αγοράζουμε LNG αμερικάνικο. Οι δικές μας οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά γέμισες την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. και η κιλοβατόρα πολλαπλασιάστηκε από τότε που ανέλαβες. Και η ενέργεια η φτηνή, επειδή εδώ δεν μπορεί να αποθηκευτεί, πηγαίνει στη Βουλγαρία και μας την πουλάνε ακριβά οι Βούλγαροι. Τη δική μας. Αλλά αυτά βέβαια δεν σε ρωτάει κανείς. Για βάλε παρακάτω.
2: Τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας. Αυτό είναι συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κ. Τσίπρα?
0: Ο Τσίπρας είναι ο ιδανικός αντίπαλος, για να καταλάβετε δηλαδή πώς γίνονται μερικά πράγματα. Είναι ο ιδανικός αντίπαλος, σας τα λέγαμε και πριν. Οπότε, χώστα ο λίγον της τον Τσίπρα, μπας και συσπηρωθεί

0: μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα. Δικά σου λόγια. Ποιος ήλιος, ποια Αφρική. Και τώρα λες drill, drill, drill. Και κάνουμε τη συμφωνία με το Ρούμπιο. Προσέξτε, να αγοράζουμε. Δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα να πεις έφτιαξα έναν σταθμό. Θα έρχεται το LNG από την Αμερική. Ακριβό, φτηνό, δεν έχει σημασία. Θα μας πληρώνει για να το διοχετεύουμε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Από το 2030 μέχρι το 2050. Όταν τουλάχιστον εμείς που σας μιλάμε τώρα θα είμαστε εκεί που θα είμαστε, τέλος πάντων, στους γαλαξίες. Λοιπόν, αλλά αυτό το LNG που συμφώνησες με τον Ρούμπιο, ή τέλος πάντων πριν από τον Ρούμπιο, έγινε συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο. Δεν θα έρχονται εδώ οι Αμερικάνοι να λένε παιδιά σας ευχαριστούμε, πάρτε τέλος πάντων το μερτικό σας που μας δίνετε τον αγωγό, σαν κάτι τα διόδια, ρε παιδί μου, πώς περνάς, ας πούμε, λες πληρώνω τα διόδια για να μεταφέρω ένα προϊόν. Τι σε βάλαν οι Αμερικάνοι να κάνεις? Αυτό το LNG το πανάκριβο να το αγοράζεις εσύ, όχι ακριβώς εσύ, μια κρατική ελληνική εταιρεία που έχει το 40% και ένας ιδιώτης, ο οποίος όμως έχει μεγάλη έκθεση σε δημόσια έργα. Να τα αγοράζεις και μετά εσύ να το στέλνεις το αγορασμένο, το πληρωμένο, μέχρι το 2050, όταν εσύ έλεγες αυτά τον Αύγουστο του 2021.
2: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ενεργογέννητες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Αυτά έλεγες και ας πούμε ότι είχες δίκιο.
2: Και επίσης ένα τελείως καινούριο παρθένο πεδίο για την Ελλάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητών στη θάλασσα
3: και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα.
2: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Καθαρό ρεύμα, ήλιος, θάλασσα, όλα αυτά τα μεγάλα μας πλέον εκτήματα. Και την ίδια ώρα που τα έλεγες αυτά, βέβαια τα έλεγες πριν από 4-5 χρόνια, συμφωνείς τώρα να αγοράζουμε το LNG του Ρούμπιο, των Αμερικανών, της Guilfoyle, και μετά εμείς να το πουλάμε. Αλλά συμφωνία είναι, παιδιά, τα αγοράζετε οπωσδήποτε μέχρι το 2050. Όταν τότε το φυσικό αέριο, το LNG δηλαδή, στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδος θα έχει συμμετοχή κατά 3%. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και το LNG και το φυσικό αέριο που θα βγάζουμε εμείς από την Κέρκυρα θα το κάνουμε. Θα πουλάμε πρώτα το αμερικάνικο που έχουμε ήδη αγοράσει, και επειδή όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ζημιές, ποιος θα τις πληρώσει? Ασφαλώς εσείς που μας ακούτε.
4: Πρέπει αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία, διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στο λεγά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα, είμαστε μια χώρα που...
1: είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Τι λες τώρα?

0: όλα δεν είμαστε ανεμοδούρες.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Και δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα.

για μια άλλη προσέγγιση στη συνέντευξη που τώρα δίνει σε εκλεκτούς συναδέλφους ο Πρωθυπουργός. Διαλυματάκι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, άλλος. Ωπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: lanisadv.gr.
6: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders. Μοναδικά κοκτέιλς. Κάντι ή σάλτι επιλογές. Απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avanna.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle, δημοσιεύει η Wall Street Journal. Θα πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Μετά το πρώτο δημοσίευμα περί αμερικανικής παρέμβασης στη Ρουμανία, η εφημερίδα σε σημερινό ρεπορτάζ αναφέρεται, Σοφία, σε επικοινωνίες της κυρίας Guilfoyle με χορηγό του κινήματος MAGA, τον Eric Dieters, από τον οποίο φέρεται να ζητά χρήματα έναντι αταλλάγματος λίγο πριν από το διορισμό της.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Με νέο χτύπημα έρχεται σήμερα η Wall Street Journal σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η κυρία Guilfoyle ζητούσε επίμονα από τον Eric Dieters, ο οποίος ήταν χρηματοδότης του κινήματος MAGA αλλά και υποψήφιος για το Κογκρέσο, το ποσό των 100.000 ευρώ. Μέσω μηνυμάτων γινόταν αυτή η επικοινωνία, και σύμφωνα με την εφημερίδα έχει εφατά στοιχεία. Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή της σε πιστωτικό ίδρυμα, και από την άλλη πλευρά φέρεται πάντα ότι αυτό το ποσό και αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Eric Dieters, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να σου πω πάντως ότι η υπηρεσία IRS διαψεύδει ότι έγιναν διευκολύνσεις στον Eric Dieters, ενώ η Αμερικανική Πρεσβεία στηρίζει την Kimberly Guilfoyle, όπως διεφάνηξε κάθαρα δώρα χθες και από την απάντηση
0: του κυρίου Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών. Να ευχαριστήσω την Σοφία Φασουλάκη.
2: Οι εξελίξεις γύρω από την κυρία είναι καταιγιστικές. Δεν είναι μόνο η Wall Street Journal η οποία τη χτυπάει, δηλαδή η οποία στην ουσία αποκαλύπτει την αρπαχτή που πήγε να κάνει λίγο πριν από τον επίσημο διορισμό της. Μάρε μου, λέει, 100.000 δολάρια να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα, και όλα αυτά με ανταλλαγή μηνυμάτων στο Signal, που είναι μια πλατφόρμα υψηλής, θα έλεγε κανείς, προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να μεσολαβήσω για να τακτοποιήσω υπόθεσή σου. 100.000 δολάρια. Εδώ και πολύ καιρό σας λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή ότι η κυρία δεν τα πάει και καλά. Με το που εμφανίστηκε, πήρε σβάρνα τα μπουζουξίδικα, πήρε σβάρνα τα κότερα, άρχισε τις βόλτες στη Μύκονο.
3: Πάμε στο Μέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
4: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Kimberly, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, το Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία θοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Πελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συνάντηση.
2: Τζάκη Ωνάση, ρε χαγύρευε. Εκτός τόπου και χρόνου, και όλα αυτά γινόταν τις ίδιες μέρες που έρμος ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον γράφαν όλοι κανονικά. Ο Δε Τραμπ ήταν συνέχεια με τον Ερντογάν, δημόσιες εμφανίσεις, κατηδίαν συζητήσεις, και με τον δικό μας τον έρμο δεν αντάλλαξε ούτε χειραψία. Και ήταν τότε ακριβώς εκείνες τις ημέρες που ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης ο Ιγναντίου έλεγε αυτά.
5: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα,
6: Μιχάλη,
5: από το Twitter.
6: Τι άλλαξε.
5: Ναι.
6: Μιχάλη, τι άλλαξε.
5: Ένα λεπτό.
6: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
5: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. περισσότερο ως ατσέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς για μας έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
0: Θα φανεί, λοιπόν.
5: Θα φανεί.
2: Ο Τραμπ έστειλε τον Τόμ Μπάρακ, έναν ικανότατο, ούτε αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, ο οποίος κάνει αυτά που κάνει. Βέβαια έκανε και αυτός μια γκέλα με τη Συρία, αλλά μεσολαβεί, κάνει ράνι, φτιάχνει, την ίδια ώρα που η δικιά μας είναι στη Μύκονο με τον Πελεκάνο. Και έρχεται λοιπόν και τρίτο δημοσίευμα, αυτή τη φορά την πιάσαν οι Εγγλέζοι, αν σε πιάσει αγγλική ταμπλόιντ, εκεί πέρα δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα. Daily Mail λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα Mail Exclusive. Κάτω λέει από διερεύνηση από ειδική επιτροπή του State Department, μετά από διάφορα ευτράπελα, ζητώντας, λέει, στο ξενοδοχείο που ήταν να τις φέρουν οι σωματοφύλακες το βράδυ παγάκια για τη σαμπάνια. Τέρατα και σημεία για την κυρία. Δηλαδή φαντάσου πόσο μας υπολογίζει ο Τραμπ, επειδή ακούσατε τι λεγόταν και προηγουμένως και όλα αυτά είναι δυσάρεστα και τα λέμε με βεβαίως δημοσιογραφικό λόγο, αλλά η πραγματικότης, η εθνική, είναι εξαιρετικά λυπηρή, θα έλεγε κανείς, να σου στέλνουν ως εκπρόσωπο αυτής της μεγάλης χώρας την Κίμπερλι και να στέλνουν στην Άγκυρα

εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, στη σελίδα 12, η οποία είναι αφιερωμένη στην Κίμπερλι, αναπαράγει το δημοσίευμα κόλαφο της Daily Mail, το οποίο το έχουμε μπροστά και εμείς στην ηλεκτρονική του έκδοση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αναπαραγωγή από την εφημερίδα Τα Νέα, δια της γραφίδος της καλής συνάδελφου, της κυρίας Μπαστέα, 5 πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την 57χρονη Κίμπερλι. 3 πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Guilfoyle, την χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, την στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Αυτή είναι η κυρία πρέσβης. Όλοι εσείς οι υπουργοί θυμάστε όταν είχε έρθει, τρέχατε ποιος θα φωτογραφηθεί πρώτος μαζί της. Ο Κικίλιας ή ο Θοδωρικάκος. Ο Δένδιας ή ο Γεραπετρίτης. Θυμάστε που την είχες πάρει τάκι και την είχες πάει στην Ελευσίνα. Λέει, παιδιά, να κάνουμε εδώ πέρα δικό μας λιμάνι στην Ελευσίνα, να ανταγωνιστούμε την Κόσκο, την Κινέζικη στον Πειραιά. Και διάφορα άλλα τέτοια. Προκαλώντας και την μήνη της Κινέζικης Πρεσβείας, μετά παρενέβη το Μέγαρο Μαξίμου και κάπως τα πράγματα στρώσαν. Συνεχίζει λοιπόν η Daily Mail, όπως το δημοσίευμά της αναπαράγεται από την κυρία Μπαστέα στα Νέα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί φυσταμένους με απόλυση και με φράσεις του στυλ «Γαμώτο! Κάν το αλλιώς γιατί θα απολυθείς!» Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως για τον Πελεκάνο. Αλλά ο Πελεκάνος έγινε υπό το φως της ημέρας. Άκου να δεις τώρα τι άλλο, γράφει Daily Mail. Στις 4 το πρωί κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας για να της φέρει παγάκια. Εκείνος προφανώς κοιμόταν ο άνθρωπος και δεν απάντησε. Την επόμενη μέρα τον υποβάθμισε. 2 άλλοι οδηγοί της, συνεχίζει Daily Mail και αναπαράγουν σήμερα Τα Νέα, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Guilfoyle δεν άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο προς τα αριστερά. Όταν έκανε στροφή αριστερά δεν της άρεσε, ζάχισε. Γίνεται επίσης λόγος για πολλά περιστατικά λεκτικής κακοποίησης στους άνδρες ασφαλείας της. Τους βρίζει, λέει, πατόκορφα. Αυτό το συμπληρώνουμε εμείς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι απέλυσε την υπεύθυνη δεοντολογίας της, Αν Μαρία Εβέρτ, επειδή ύστερα από διαμάχη για το ποιος χρηματοδότησε τις εκτεταμένες ανακαινήσεις στην πρεσβευτική κατοικία. Ανακαινήσεις, λέει, με το που ήρθε. Κάτι που φέρεται να έγινε με ιδιωτικά χρήματα από εύπορους Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί οι εύποροι Έλληνες που τις ανακαίνησαν την πρεσβευτική κατοικία? Ποιοι να είναι άραγε? Έχουν σχέση με τον κάθετο διάδρομο? Μάλλον όχι, αλλά ποιος ξέρει. Το ρεπορτάζ καταλήγει επικαλούμενο πηγή κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει. Σε ποιο σημείο ο πρόεδρος θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει ότι αυτό απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί.

0: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to a visit Greece. It'll be an amazing honor for the country. Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Kitty, a super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
1: Ήταν μια, αν δεν κάνουμε λάθος, κοσμική εκδήλωση. Προεβάλλετο εκείνο το φιλμ με τίτλο Μελάνια, για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί η Κίμπερλι και λέει, θα έρθει ο Τραμπ με τη Μελάνια στην Ελλάδα. Τρελάθηκα. Σου λέει, ρε παιδί, η δυσάρα. Τη Σάρα. Τώρα πως το είπε, γιατί το είπε, μπορεί, ξέρω εγώ, να είχε φάει πολύ popcorn. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε γιατί, κυρία, αλλά τρελάθηκαν όλοι. Λέει, παιδιά, η πρέσβυρα ανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα λίγο πριν ή λίγο μετά. Τώρα μάλλον λίγο μετά πρέπει να ήταν. Εκτός από την Κίμπερλι, προέβλεπε επίσημη επίσκεψη και το δελτίο ειδήσεων του Sky. Ή μάλλον όχι, βλέπω εδώ πέρα, είμαστε Νοέμβριο του 25. Αυτά της Κίμπερλι που ακούσατε τώρα, τα κοσμικά, ήταν κάτι καλές συναδέλφισες, νεαρές στην ηλικία. Τώρα τα κορίτσια του κοσμικού ρεπορτάζ. Δηλαδή η Κίμπερλι καλυπτόταν πλέον η δραστηριότητά της όχι από διπλωματικούς συντάκτες ή συντάκτες γενικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά από τις εκλεκτές συναδέλφισες και συναδέλφους του κοσμικού ρεπορτάζ. Όταν το είπε λοιπόν αυτό, προηγουμένως όμως, για να τα λέμε κιόλα, πριν από την Κίμπερλι είχαν προβλέψει άλλοι τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ.
2: Ο Κυριακός Μητσοτάκης εκτίμησε ότι πλησιάζει η ώρα για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πλησιάζει η ώρα, όπου να είναι έρχεται η μεγάλη μέρα, Νοέμβριος του 25. Τι είναι αυτή η κυρία Κοσιόνη που το είπε, όταν το είχε πει ο ίδιος ο μεγάλος.
3: Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας τη στενή συνεργασία που υπάρχει με την Αμερικανική κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας.
4: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του.
1: Θα συναντηθώ και πάλι, εννοούσε τον είχε συναντήσει όταν ήταν εκτός, όταν είχε εκλεγεί ο Μητσοτάκης το 16, νομίζω, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση και ο Τραμπ είχε χάσει τις εκλογές από τον Μπάιντεν. Το ξαναντήσω, λέει, και πάλι, λες και τον είχε συναντήσει 3 μέρες πριν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα προανήγγειλε ο Κυριάκος Νοέμβριο του 25. Τι να κάνουνε τώρα. Και οι καλοί συνάδελφοι, λέει, αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, πολύ σύντομα θα γίνει. Μετά, όταν είχε επισκεφτεί όχι ο Ρούμπιο τον Γεραπετρίταρο, αλλά ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο τον Φεβρουάριο του 26.
2: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων Υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου. Στην Αμερικανική Πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
1: Και δίνει και παίρνει.
2: Πάμε τώρα, συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Έχει μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
1: Πώς μπορείτε και τα λέτε, ρε παιδί μου, δηλαδή κράτα μια πισίνη, πες, ας μην το πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθεί και ιδιαίτερα ο μεγάλος τώρα. Εντάξει, είμαστε και συγγενείς. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Λοιπόν, όπου να είναι, ανταμώνει ο Ντόναλτ με τον Ντομένικο. Να τα πούν από κοντά. Βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ. Και τώρα φαντάσου, ήρθε εδώ πέρα ο άλλος, ο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα και δεν μετέφερε ένα χαιρετισμό προς τον Κυριάκο, όχι στην Πνίκα, όταν συναντήθηκαν στο Μαξίμου. Τέλος πάντων, βγαίνει και η κυρία και λέει, συνάμενη κουνάμενη.
5: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be amazing honor.
1: Amazing, λέει, όπου να είναι έρχονται. Προσγειώνονται. Πώς έτυχε τώρα, ύστερα από 2-3 μέρες, να έχει κλεισμένη συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Παπαχελά. Τι να κάνει και ο Παπαχελάς ο άνθρωπος.
6: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα στην Ελλάδα.
1: Ο Παπαχελά.
6: Λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι.
7: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην πατρίδα μας.
1: Έχει χθες και το Μητσοτάκη δηλαδή.
7: Παχελά, αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητιούνται πάντα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο από αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο
1: περίφρονης
7: είναι απολύτως κατανοητό και η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το που πηγαίνουμε συνολικά ως χώρα, που πηγαίνει η Ευρώπη.
1: Το έχει αλλάξει. Έχει πετάξει την μπάλα όχι στην εξέδρα.
7: Και ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι η στρατηγική της χώρας μας και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά μας ώστε να παραμείνουμε ένας πόλος σταθερότητας σε μια καραμένη περιοχή.
1: Πέταξε την μπάλα, ποια μπάλα δηλαδή, όχι εκτός γηπέδου, στην άλλη άκρη της πόλης. Δηλαδή στην ουσία τώρα Γκυλφόιλ τον κρέμασε τον άνθρωπο, τον εξέδεσε. Λέει τώρα βγαίνει πρέσβης και λέει έρχεται η Μελάνια με τον Τραμπ και ο πρωθυπουργός δεν έχει ιδέα. Αυτοί μας στείλανε να τη χαιρόμαστε. Και είναι αυτή λέει που θα κανόνιζε την επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Για την ώρα κοιτάει πως θα ξεμπλέξει με τα εμβάσματα, με τα λόμπινγκ, με τα ελικόπτερα, με τις σαμπάνιες, με τα παγάκια, 4 η ώρα, τα χαράματα. Δυστυχώς αυτά και το χειρότερο είναι, δεν προλαβαίνουμε να σας το παίξουμε. Ερωτήθηκε για το θέμα της Γκυλφόιλ, ερωτήθησαν και ο Ρούμπιο. Ο οποίος τσαντίστηκε μάλιστα, λέει, τι είναι αυτά που με ρωτάτε.
8: The setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting obviously. But I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece.
1: Αλλά όπως είπαμε, για βάλτο προλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Refuse to comment.
8: We want a strong Europe. We want strong partners in Europe. We have, you know, every country is different. A member of Congress will write you a letter demanding you answer questions to something we've never seen before. I don't even know if it's true or not true. So it's just not going to work that way. And it most certainly is not going to work that way when I'm sitting in another country. All right?
1: Το ρωτάν, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτά τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. This game with
8: you, okay? You guys write a story and then your editors tell you.
1: Τα κάνετε, λέει, εσείς the story και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, τσαντίζεται και φεύγει. Αλλά ρωτήθηκε και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος.
9: Do you have any reaction to a US government official in this case a U.S. ambassador, asking someone to pay off debt in exchange to access to other government officials?
10: Well, so with that hypothetical, Jen, obviously I don't love that, but I you know, I don't know exactly who you're talking about. I don't know.
1: Δεν ξέρουμε, λέει, τι ακριβώς προσπαθεί να το ξεπεράσει και αυτός. Δηλαδή, τώρα προσέξτε. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός εξωτερικών που είναι στην Ελλάδα ερωτώνται για τα καμώματα της Guilfoyle. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σημαίνα στο φούρνο.

0: με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Θεωρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Manchester City, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο Μάρκο Νικολίτη. Άπαντες παρόντες βρέθηκαν στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκοπ Νίστρου, που είχαν ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα, τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι σε βράβευσή του. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Φρόιλερ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΕΠΑΟ και υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συνένα του υπάρχοντος συμβολέου και ένα πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον ώμο η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Σπρωμαύροι. Στο πόλο ανδρών Απόλλων Σμύρνης νίκησε 16-9 την Ντουίνσμπουργκ στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκικ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Τσεβ Challenge Cup. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague, Μακάβι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

δωρεών σε 120 δόσεις. Πρόταση που είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά με μια σημαντική διαφορά. Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση αναφερόταν σε σημαντικές μειώσεις στόχων και προσαυξήσεων. Ακόμα και για τη διαγραφή μιλούσαν στη Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, διαφωνίες εκφράζονται και για τα χρέη των πολιτών προς τις τράπεζες. Ειδικά για τα δάνεια που κοκκίνησαν. Όχι βέβαια από το κακό τους, αλλά διότι έπαψαν να εξυπηρετούνται. Και ενώ όλοι συμφωνούν ότι έχει απογειωθεί το ιδιωτικό χρέος, οι περισσότεροι αποφεύγουν να αναφερθούν στα κρατικά φέσια. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν, οι οφειλές του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 552 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε, 552 εκατομμύρια ευρώ. Έφτασαν έτσι στα 3,8 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για χρήματα που οφείλονται σε πολίτες. Είναι χρέη προς διάφορους προμηθευτές του δημοσίου, σε συνταξιούχους και φορολογούμενους. Το χρέος είναι τεράστιο. Και φυσικά γύρονται σημαντικά ερωτηματικά. Γιατί μετατρέπεται το δημόσιο στον μεγαλύτερο μπαταχτσί? Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν οι επιστροφές φόρων στους δικαιούχους? Οι εκκρεμότητες στον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στην επιστροφή φόρων, έσπασαν το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέσα στον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 394 εκατομμύρια. Τα 248 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Έπρεπε να έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα. Η κατάσταση δείχνει ότι άρχισε να χάνεται ο έλεγχος. Γι' αυτό λοιπόν και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζουν μία νέα πλατφόρμα. Θα ενεργοποιηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα την ονομάσουν Συνέπεια. Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε στο τέλος του 2026 για να επιδιώξουν στο δημόσιο να φανούν συνεπείς απέναντι στους πολίτες. Για σκεφτείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι είμαστε ασυνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Ίσως και να είναι όμως έτσι. Αλλά δεν κάθεται κάποιος να τα βάλει κάτω και να υπολογίζει αν μπορούν και μπορούμε να είμαστε συνεπείς. Οι περισσότεροι από τους πολίτες δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι συνθήκες τους οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Το δημόσιο όμως αποδεικνύεται κακοπληρωτής. Μπαταχτσής. Δεν γίνεται να ανακοινώνονται και να ανακοινώνουν πλεονάσματα και την ίδια ακριβώς ώρα να αποφεύγουν να εξοφλήσουν τα κρατικά χρέη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να κινηθεί η αγορά εάν το δημόσιο πλήρωνε κανονικά τις υποχρεώσεις του. Οι προμηθευτές θα είχαν χρήματα για επενδύσεις. Οι φορολογούμενοι θα αύξαναν την αγοραστική τους δύναμη. Το ίδιο βέβαια θα συνέβαινε και με τους συνταξιούχους. Επαναλαμβάνω όμως ότι το σημαντικότερο ερώτημα στα χείλη όλων είναι γιατί ακολουθεί το κράτος αυτήν την πρακτική. Γιατί δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του. Εδώ προπληρώνει τα δάνεια στο δούνο του και στους υπόλοιπους δανειστές μας από την περίοδο των μνημονίων. Τους Έλληνες όμως τους αντιμετωπίζει ως πολίτες άλλης κατηγορίας. Και προσέξτε, δεν αναφέρομαι στις οφειλές μεταξύ των διαφόρων οργανισμών της γενικής κυβέρνησης. Διότι και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Ο ένας φορέας χρωστάει στον άλλον. Με συνέπεια βέβαια ο δεύτερος να μην μπορεί να πληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις. Τι διαχείριση είναι αυτή άραγε? Μήπως θα έπρεπε να βγει κάποιος να εξηγήσει την ασυνέπεια που χαρακτηρίζει το δημόσιο? Ίσως το πράξουν όταν παρουσιάσουν την πλατφόρμα Συνέπεια. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επόμενη.

με το όνομα συνέπεια. Έχουμε όμως Viber στο 6939-943-943. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε συνέπεια στην εγκυρότητα όσων πληροφοριών σας μεταφέρουμε. Και αυτό είναι που μετράει.

0: έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζεται. Τόσο για όσα είπε και έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην Αθήνα, όσο και για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την πολιτική αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σύμβουλο Επικοινωνίας και Πολιτικής Διαχείρισης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, μπορεί να αποτιμηθεί πολιτικά όμως το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα? Υπάρχουν ωφέλη για την κυβέρνηση από τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όσον αφορά τη συμφωνία και την αξιολόγησή της, υπάρχουν αρμοδιότεροι από μένα να κρίνουν. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να αξιολογήσω είναι το πόσο μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση σε επίπεδο εικόνας και πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά ή θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά αν δεν είχε πάει καλά στην στρατηγική της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπι, εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και κάτι το οποίο τον καθιστά τα τελευταία χρόνια διαθυλονίκητο επικεφαλής της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, και μία άλλη διάσταση ότι θεωρείται και έχει διεκδικήσει στο παρελθόν το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων τότε που το πήρε την πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, και θεωρείται ένας από τους πιθανότερους διεκδικητές εκ νέου του χρήσματος και διατόχου του Πρόεδρου Τραμπ στην Προεδρία. Άρα δεν μιλάμε για κάποιον απλά Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που πάλι δεν θα ήταν αμεληταίο. Τώρα, προσπαθώντας να κάνουμε μια αποτίμηση για την επίσκεψη από πλευράς της κυβέρνησης, δεν αναμένει κανείς ότι θα αλλάξει άρδιμη η εικόνα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, τις περιβόητες καθημερινότητας, θα αρχίσουν να βλέπουν την κυβέρνηση με άλλο μάτι. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι γενικά βοηθάει στο χτίσιμο μιας εικόνας και σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι αυτό της διεθνής παρουσίας και της δυνατότητας να επηρεάζει τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο.
2: Κάτι που το έχει χτίσει από
1: όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική, γιατί κάποιοι είχαν σφέψει να πούν ότι πλέον δεν έχει τα ίδια περάσματα που είχε με τους δημοκρατικούς. Βλέπουμε ότι αυτό διαψεύστηκε και συνεπώς αυτό έρχεται να χτίσει στην εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού και θα αξιοποιηθεί δεόντως και όσο βαδίζουμε και προς εκλογές.
0: Υπάρχει βέβαια και η μεγάλη εικόνα της αντιπολίτευσης, η οποία όμως αυτή η αντιπολίτευση αμφισβήτησε και τη συμφωνία, κύριε Παπαγγελόπουλε, για τα F-35, αλλά και τη στάση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την απόντηση του καλωδίου στην Κάσο. Μπορεί δηλαδή να προκύψουν ζημιές για την κυβέρνηση, είναι το εύλογο ερώτημα, μετά από την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης?
1: Να σας πω κάτι, νομίζω ότι και αυτό ήταν το πλήρως αναμενόμενο. Νομίζω ότι και αυτό που αναμέναμε, ξέροντας πώς λειτουργεί η πολιτική στην Ελλάδα, ήταν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτι θα έβρισκαν για να εκφράσουν την ανησυχία τους και να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης. Το περίεργο θα ήταν να τα βρούνε όλα καλά και να δώσουν συγχαρητήρια στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν θα γινόταν. Είμαστε και ουσιαστικά σε προεκλογικό κλίμα. Είναι δεδομένο ότι κάτι θα υπήρχε που δεν θα έβρισκαν ιδανικό ή θα το έβρισκαν προβληματικό. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η διατύπωση που χρησιμοποίησε, που ήταν προσεκτική του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και σίγουρα είναι ερωτηματικό όσον αφορά τον εξοπλισμό. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη χτίσει μια εικόνα, ο τομέας των εξοπλιστικών και της άμυνας, όπου έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια της θητείας της, οπότε είναι δύσκολο να πλήξεις αυτή την εικόνα. Έχουν μια έκφραση οι Αμερικανοί, μιας και ήταν εδώ και ο κύριος Ρούμπιο, που λένε ότι αν έχεις τη φήμη της εικόνας νωρίς, μπορεί να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχεις χτίσει μια εικόνα σε ένα τομέα ότι είσαι δυνατός, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η εικόνα να αλλάξει από την κριτική της αντιπολίτευσης.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, σχολίασε την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στον εθνικισμό. Υπογράμμισε μάλιστα ότι την έκανε κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Εσείς θεωρείτε ως ειδικός ότι είχε ουσία η αυτή η επισήμανση ή έγινε μόνο για τα αυτιά του κομματικού ακροατηρίου?
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι επίσης είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να πει ο Αλέξης Τσίπρας για να κλείσει το μάτι και στο ακροατήριό του, το οποίο παραδοσιακά είναι αριστερό, αντιαμερικάνικο κτλ. Άρα προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης να φαίνεται θεσμικός και να μην είναι εωκενάτο το ίδιο συνδικάτο, άρρωστα κυβέρνησε επί τόσα χρόνια και μάλιστα έχει υποδεχτεί και τον και Αμερικανό πρόεδρο στην Ελλάδα, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθει στις προηγούμενες, ας πούμε, ρυθμίσεις. Απλά κάτι θα έπρεπε να πει και επέλεξε να πιαστεί από αυτή τη φράση.
0: Ανακοινώθηκε, ναι, παρακαλώ.
1: Δεν θα ανέμενα να έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτι για όσα θετικά είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον ελληνικό πολιτισμό και για την σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική. Οπότε νομίζω ήταν δηλαδή αναμενόμενο ότι θα πιανόταν από αυτή τη φράση για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με εντυπωσίασε.
0: Κύριε Παπαγγελό, που λέει, ανακοινώθηκε και νέο πακέτο αμυντικών πωλήσεων ύψους 4 δις δολαρίων, το οποίο ουσιαστικά, να πούμε, ότι ενισχύει και το αφήγημα της κυβέρνησης για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα με την έννοια ότι θα έπρεπε μετά από αυτήν την αμυντική συμφωνία να πάρει, λένε, από την αντιπολίτευση, και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ξεκάθαρη θέση από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μάρκο Ρούμπιο, και να πει και δημόσια να καταδικάσει την Τουρκία, κύριε Παπαγγελόπουλε, ειδικά όταν λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει, κύριε Παπαγγελόπουλε, άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση, όταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το καλώδιο αφορά ευρωπαϊκό έργο που ποντίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και δεν απαιτεί καμία τουρκική άδεια. Τι λέτε εσείς?
1: Το τι συμβαίνει με το καλώδιο είναι ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρα είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά και την πραγματικότητα και τη σημειολογία της επίσκεψης, είναι ότι ήδη ήταν πολύ σημαντικό ότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου ήταν μόνο στην Αθήνα και δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη συνάντηση στην Άγκυρα που θα προηγείται ή θα έπεται αυτή τη συνάντηση. Θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να πει κάτι το οποίο θα δημιουργούσε ζητήματα στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται και δεν θα το έκανε. Δεν είναι, και πρέπει να ξέρουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να λειτουργεί και παρορμητικά και γι' αυτό οι συναντήσεις του με ξένες ηγέτες κάποιες φορές σχολιάζονται από το τι είπε, τι απάντησε και τι συνέβη. Είναι ένας πολιτικός εξαιρετικά προσεκτικός. Ήδη είχε δημιουργήσει μια ανησυχία στην Άγκυρα για το γεγονός ότι ήρθε μόνο στην Αθήνα σε αυτό το ταξίδι. δεν θα ανέμενα να είναι πολύ διαφορετική η απάντησή του από αυτή που έδωσε. Βεβαίως, είναι λογικό και αναμενόμενο με βάση την πολιτική μας κουλτούρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν κριτική για όσα βλέπουν και προκαλούν, είναι πιθανό να προκαλούν ανησυχίες. Οπότε νομίζω ότι άπαντες σε αυτή την καμπή κάνουν το απολύτως αναμενόμενο με βάση το ρόλο που θεωρούν ότι έχουν σε αυτό το πολιτικό παίγνιο, ας πούμε, το οποίο εξελίσσεται.
0: Ουσιαστικά εσείς θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, τοποθετείται με βάση το δικό του ακροατήριο και απευθύνεται στους ψηφοφόρους. Δεν είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι...
1: Δεν είπα ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είπα το ποια είναι η πραγματικότητα. Όπως σας είπα, υπάρχουν αρμοδιότεροι ειδικοί στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς σχέσεις, στα θέματα ενέργειας να τα πούνε. Εγώ αυτό που μπορώ να σχολιάσω έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή, η οποία φυσικά βασίζεται όσον αφορά την εξέλιξή της σε πραγματικά γεγονότα και στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή είναι ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα.
0: Μάλιστα. Τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Παπαγγελόπουλο, διοργανώνονται καθημερινά στην Ισπανία διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εκτιμάτε εσείς με την εμπειρία σας ότι μπορεί να διαχυθεί αυτή η ένταση που υπάρχει και στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Ισπανία το να υπάρχουν μαζικές συγκεντρώσεις είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν να είναι ακόμα περισσότερο μαζικές, ας πούμε, και ακόμα περισσότερο συχνές, να αποκτήσουν και ένα σύμβολο που ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, και τελικά να όλο αυτό να οδηγήσει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η Ισπανική κυβέρνηση, το οποίο δεν υπερψήφισε η αντιπολίτευση, και έτσι οδηγήθηκε η χώρα σε πρόεδρες εκλογές. Οπότε ήταν ένα θέμα στο οποίο σίγουρα υπαρκτό, στο οποίο επένδυσε και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταδείξουν τις διαφορές τους και με βάση αυτό να πάνε σε εκλογές από μια κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς ασταθή, που θα είχε έτσι κι αλλιώς μικρό ορίζοντα, γιατί και αυτοί είχαν εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα, απλά γίνονται προώρες. Τώρα, αν κάτι τέτοιο θα επεκταθεί στην Ελλάδα, θυμόμαστε όλη την μυθολογία που είχε δημιουργηθεί με τις πινακίδες των Ισπανών διαδηλωτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, ότι η Ελλάδα κοιμάται, και αυτό προκάλεσε την έκρηξη του κινήματος των αγανακτισμένων κτλ. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Στην Ισπανία πάντως, από τη στιγμή που έχουν μπει σε κλίμα εκλογών, πλέον το ζήτημα θα είναι οι εκλογές και την παράθεση των κομμάτων όσον αφορά αυτές, με ένα από τα θέματα σίγουρα να είναι το θέμα της στέγασης. Αυτό που θέλω να πω είναι το θέμα της στέγασης είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό. Είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ειδικά της Ευρώπης, αναζητούνται λύσεις και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, και σίγουρα είναι ένα υπαρκτό ζήτημα το οποίο καθορίζει και την πολιτική ατζέντα, όπως και το οποίο εντάσσεται και στο ευρύτερο ζήτημα της ακρίβειας.
0: Μάλιστα, υπάρχουν βέβαια, να πούμε, κύριε Παπαγγελόπουλε, και οι καταλήψεις σχολείων όπως και τα επεισόδια στη Γαλλία. Θέλω να μου πείτε πόσο κοντά ή πόσο μακριά εκτιμάτε εσείς ότι είναι η μη ανάλογη έκρηξη και στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, και σε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να προβλέψω. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, βέβαια, συνήθως τα προηγούμενα χρόνια το κύμα καταλήψεων ξεκινούσε πιο κοντά στις διακοπές των Χριστουγέννων και κάποια χρόνια παλαιότερα είχε καθιερωθεί να διευρύνει αυτό και τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αλλά και σίγουρα είναι και ένα δείγμα του πόσο κοντά έχουν έρθει η κοινή γνώμη των χωρών ή οι θεματικές ομάδες κάθε χώρας. Το είδαμε στο παρελθόν και με τους αγρότες, ας πούμε, όταν έχουμε κινητοποιήσει σε μια χώρα της Ευρώπης να ακολουθούν αντιστοίχως και σε άλλες. Γιατί τα προβλήματα είναι υπαρκτά, απευθύνονται και οι ομάδες οι οποίες διαμαρτύρονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό. Οπότε ναι, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια όταν σε μια χώρα υπάρχει αναταραχή να διευρύνεται και σε άλλες. Αλλά αυτό μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ότι αυξήθηκαν οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ναούς, ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, πήγε στο Άγιο Όρος. Με βάση λοιπόν και την ιδιότητά σας και την εμπειρία σας, θέλω ειλικρινά να μου πείτε, είναι τόσο σημαντική η Εκκλησία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα έχει δύναμη η Εκκλησία. Είμαστε και μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν πολλά και διαφορετικά δόγματα με πολυπληθή είναι συντριπτική η πλειοψηφία η χριστιανή ορθόδοξη στη χώρα και παραδοσιακά υπάρχει και ένας ρόλος συγκεκριμένος της Εκκλησίας. Νομίζω ότι εκεί είναι ότι
0: και σίγουρα όμως μπορεί και να διαμορφώσει και κάποια άποψη στην κοινή γνώμη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, κύριε Παπαγγελόπουλε, με τις ταυτότητες, με το νομοσχέδιο, με τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, σίγουρα έχει δυναμική και μάλιστα επειδή ακριβώς είναι και η δομή της.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Εσείς και κλείνουμε σύντομα.
1: Σίγουρα εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλέκης και το επιτελείο του τα πήγαν καλά σε αυτή τη χρονική καμπή και με την επαιτειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο και εν συνεχεία με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επέλεξαν να λειτουργήσουν προγραμματικά, αυτό τους πήγε καλά. Όσον αφορά την ελληνική αριστερή συμπεράταξη, οι αλλεπάλληλες μετά συνεντεύξεις του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, νομίζω ότι είχαν να κάνουν με επανατοποθέτηση και ουσιαστικά μια διορθωτική κίνηση, γιατί μάλλον δεν τους πήγε καλά η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να ρίξουν το βάρος στο πρόγραμμα και σε καινούργια στελέχη εκμεταγραφής. Από πλευράς της Ελλάς είναι το πρόσωπο αρχηγού, είναι παραδοσιακό αρχηγοκεντρικό κόμμα και κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία έχουν το πλεονέκτημα της φρεσκάδας και της ανανέωσης, αλλά και τον κίνδυνο ότι δεν υπάρχει εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα για να κλείσουμε όσον αφορά την κυβέρνηση, επίσης είναι λογικό κάθε φορά που τα φώτα της προσοχής πέφτουν εκεί να έχουμε μία άνοδο και μάλιστα με το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία προξενούν μια φορά. Αυτό που θέλω να επισημάνω και έχει να κάνει με όλους είναι ότι αν δούμε τα exit polls των βουλευτικών εκλογών του 2023, θα δούμε ότι 28% των συμμετοχόντων απαντούν ότι αποφασίζουν την τελευταία εβδομάδα. Αποφασίζουν την τελευταία εβδομάδα, αλλά μπορεί να διαμορφώνουν άποψη και πιο νωρίς. Άρα έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας και μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική χρονιά.
0: Μάλιστα, δεν πρόλαβα να ρωτήσω που ήθελα πολύ για τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα, όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα συζητήσουμε και αυτά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά, γεια σας.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University

University of Essex. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 2-10-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν.

0: ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: εκπόνηση και στην κατάθεση ενός ολιστικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα προχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο και αντιπρόεδρος στην αρμόδια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή Μανώλης Χνάρης, με έφαση και στον παραγωγό αλλά και στην διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η ελληνική ύπαιθρος. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Μανώλη Χνάρη για τις τουλάχιστον 180 παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χνάρη.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χνάρη, θα μας δώσετε ένα περίγραμμα του ολιστικού σχεδίου που παρουσιάσατε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα.
1: Να πούμε καταρχάς ότι η συγκεκριμένη Διακομματική Επιτροπή προέκυψε μετά την πρόταση περίπου πριν ένα χρόνο του Πρωθυπουργού, μετά και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για να συσταθεί αυτή η Διακομματική Επιτροπή. Εμείς εξ αρχής είμαστε σαν ΠΑΣΟΚ κάθετα αντίθετα για τη σύσταση αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, όχι γιατί δεν χρειαζόταν, αλλά γιατί έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός εξαναγκάστηκε να ζητήσει αυτή τη Διακομματική Επιτροπή, γιατί είχαν περάσει ακριβώς περίπου 7 χρόνια διακυβέρνησής του και λόγω του σκανδάλου του ΟΠΚΠΕ θεώρησε ότι, δηλαδή εμείς είπαμε ότι αυτή η διακομματική γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως μια παράταξη θεσμική, συμμετέχαμε ενεργά, οργανωμένα, καταθέσαμε προτάσεις και θέσεις, καλέσαμε φορείς από όλο το παραγωγικό ιστό της χώρας, εταιρισμούς, και εταιρισμούς εκπροσώπους των παραγωγών να καταθέσουν την προτάσεις στη Βουλή. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας, το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλα τα κόμματα, παρουσίασαν τις θέσεις του, τι προτείνουν για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Είναι γεγονός ότι μέσα από την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων, πολλές θέσεις, πολλές προτάσεις είναι κοινές και είναι και προς σωστή κατεύθυνση. Όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και ποιος θα εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας και για τη φυτική, για τη ζωική παραγωγή, για την ανασύσταση του ΕΛΓΑ, για τους νέους αγρότες που έχουμε ένα γυρασμένο αγροτικό πληθυσμό, για την αναβίωση της υπαίθρου, για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, για την εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά για να γίνουν πράξη, ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει αυτός που θα τα σχεδιάσει, θα τα οραματιστεί, αλλά και θα υλοποιήσει. Εμείς η πιο σημαντική πρόταση την οποία καταθέσαμε στο τέλος είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα συμμετέχουν εννοείται όλα τα κόμματα, αλλά και παραγωγικοί φορείς της χώρας, οι οποίοι επί της ουσίας, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα χαράξουν την πολιτική η οποία θα δεσμεύει και την επόμενη και την μεθεπόμενη κυβέρνηση. Γιατί το θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της Δημοκρατίας είναι η αλλαγή των υπουργών. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια 6-7 υπουργοί έχουν αλλάξει, 7 προέδρου του ΠΚΠ, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει στρατηγική πολιτική. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα όργανο, και αυτό το όργανο είναι το Συμβούλιο Αγροτικής, το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει τις προτάσεις. Αυτό επί της ουσίας προτείναμε και στην τελευταία μου τοποθέτηση, ότι να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα, να κάνουμε με όλα τα κόμματα ένα βήμα πίσω, έτσι κι αλλιώς πολλές προτάσεις, υπάρχουν κοινές προτάσεις, να συμφωνήσουμε στη σύσταση αυτού του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει τις προτάσεις όλων των κομμάτων και μέσα από εκεί θα βγει μια τελική πρόταση η οποία θα δεσμεύει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Χνάρη, λέτε ότι ο στόχος της πρότασης αυτής είναι να διαμορφωθεί ουσιαστικά ένας σταθερός, συμμετοχικός και αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας, ώστε η ελληνική περιφέρεια αλλά και ο αγροτικός κόσμος να αποτυπώσουν ξανά προοπτική, ίσως ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, σωστά?
1: Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής σταθερό, με πενταετή θητεία τουλάχιστον ο πρόεδρος του, δηλαδή να μην αλλάζει για τις κυβερνήσεις, και μέσα σε αυτά θα συμμετέχουν. Εμείς το έχουμε κατεβάσει αυτό σαν πρόταση νόμου από το προηγούμενο διάστημα, την οποία την είχαν στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά Και χθες, ειδικά για τη συγκεκριμένη πρόσδεια τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικού Ειδικού, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε ότι δεν υπάρχει σταθερή πολιτική. Και έφερα το παράδειγμα της εναλλαγής των υπουργών. Εμείς δηλούμε να υπάρχει. Δεν λέμε να συμφωνήσουν όλοι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να συμφωνήσουν όμως με τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο αυτό με τη συμμετοχή πολλών μελών παραγωγικών φορέων, των κομμάτων, της επιστημονικής κοινότητας.

0: Radio Rumeni.
1: Για μας είναι μια θεσμική και μια πρόταση επί της ουσίας, γιατί δεν έχει καμία σχέση η φτηνοτροφία στις νησιώτικες περιοχές με τη φτηνοτροφία της υπηρετικής χώρας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι άλλο είναι το κόστος παραγωγής στην Κρήτη, στη Ρόδο, στα νησιά του, στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου, και άλλο είναι την υπηρετική χώρα. Και εμείς προτείνουμε σαν ΠΑΣΟΚ το θεσμικό διαχωρισμό, δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός δεν θα διαχειρίζεται διαφορετικά την νησιωτική φτηνοτροφία με τις υπηρετικές χώρες, γιατί δεν έχουν καμία σχέση ούτε στο κόστος παραγωγής, αλλά ούτε και στη τιμή πωλής των προϊόντων. Δηλαδή, φανταστείτε, για να παράξει κάποιος γάλα στη Κρήτη και στα νησιά, πρέπει να έχει τριφύλι. Χωρίς τριφύλι δεν υπάρχει παραγωγή γάλα τους. Σε κανένα από τα νησιά της χώρας μας δεν παράγεται τριφύλι. Το τριφύλι έρχεται από την υπηρετική χώρα, ο κτηνοτρόφος της υπηρετικής χώρας το προμηθεύεται από τους εμπόρους με 15 λεπτά και στα νησιά, δηλαδή στην Κρήτη τώρα κάνει 50 λεπτά. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί, γιατί είναι πρώτη ύλη το τριφύλι την παραγωγή γάλακτος. Αλλά και οι τιμές πώλησης. Οι τιμές πώλησης γάλακτος είναι ο μέσος όρος στην Κρήτη, ας πούμε, 1,06 το πρώτο γάλα, και στην υπηρετική χώρα είναι 1,40. Αυτά τα στοιχεία του ΛΟΓΑΚ το 2025. Άρα δεν μπορείς, και το λέω τώρα και της ευκαιρίας με τη ζωνώση στην ευλογιά που βλέπουμε τη θανάτωση χιλιάδων προβάτων, ότι η κτηνοτροφία κινδυνεύει, και για να διασώσουμε τουλάχιστον για να κάνουμε μια σωστή πολιτική, την οποία να είμαστε και δίκαιοι σαν χώρα, πρέπει να διαχωρίσουμε η κτηνοτροφία την νησιωτική με τις υπηρετικές χώρες. Αυτή είναι μια πρόταση ευγηματική για μας και την έχουν καταθέσει το σύνολο του βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτή την πρόταση δεν ασχοληθήκαμε μόνο οι τρεις βουλευτές που συμμετέχουμε, εγώ, ο συνάδελφός μου, ο Μουλτσιώτης, ο Γιώργης, βουλευτής Βιωτίας, και η συνάδελφος, η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής της Πολακατανίας. Σε αυτές τις προτάσεις έχουν συμμετέσχει όλοι οι τομείς του ΠΑΣΟΚ, έχουν καταλαβεί ένα κείμενο. Μάλιστα. Είναι μια πρόταση, μια έκθεση του ΠΑΣΟΚ.
0: Κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Χνάρη, ποια είναι η κατάσταση στην εκλογική σας περιφέρεια μετά από την Θεομηνία? Στη χθεσινή συζήτηση με τον δήμαρχο που είχα του Αγίου Βασιλείου, τον Γιάννη Ταταράκη, αναφερθήκαμε και στην καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού, αλλά και στις τωρινές πλημμύρες. Αποτελειώθηκε το Ρέθυμνο? Πολύ σύντομα.
1: Οι ζημιές του προηγούμενου, των έντονων βροχοπτώσεων, είναι πολύ μεγάλες. Άφησε καταρχάς ένα συντοπίτη μας, έχασε τη ζωή του από την παράσταση των ρεμάτων, και εκτός από αυτό που είναι το σημαντικότερο βέβαια, υπάρχουν πολλές ζημιές στο αγροτικό, ειδικά τώρα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο Δήμο Αμαρίου, αλλά και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως σας είπε και χθες ο Δήμαρχος. Είχαμε τις πυρκαγιές το καλοκαίρι και τώρα είχαμε τις έντονες βροχοπτώσεις, που αυτές τις βροχοπτώσεις δεν τις έχουμε ξαναζήσει ιδιαίτερα τέτοιο διάστημα, και οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες και στο αγροτικό δίκτυο, ειδικότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο αρδευτικό δίκτυο, στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού, αλλά έχουν προκληθεί και στο ζωικό, στο φυτικό κεφάλαιο, αλλά και σε περιουσίες, δηλαδή σε σπίτια ιδιωτών. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, γιατί το ΠΑΣΟΚ και με δύο κλιμάκια, γιατί ζημίες έγιναν στο Δήμο Οροπεδίου, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί είχαμε ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής σε 15.000 στρέμματα αγροτικής παραγωγής. Εμείς αυτό που ζητάμε να γίνει μια άμεση καταγραφή, το κυριότερο να γίνει μια άμεση καταγραφή για να ξεκινήσει η διαδικασία να ξεκινήσει η διαδικασία και της αποζημίωσης, αλλά και να γίνουν όλα αυτά τα προληπτικά. Μάλιστα. Έργα, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έχουμε το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου, κυρία Πολύζου, που πριν 5 χρόνια έγινε ο σεισμός και ακόμα οι κάτοικοι ζουν σε κοντέινερ, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
0: Κύριε Χνάρη, εδώ θα είμαστε να τα ξαναναδείξουμε όλα τα θέματα που αφορούν και την Κρήτη, αλλά και όλα και γενικά το ΠΑΣΟΚ, και να δούμε τελικά τι θα γίνει και με την πρότασή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

αντίληψη του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου επισκίασε αυτήν την εβδομάδα ακόμα και την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Ο παρουσιαστής, επιχειρηματίας και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού την τελευταία διετία κατηγορείται για 5 κακουργήματα. Εμείς θα συζητήσουμε με τον δικηγόρο Απόστολο Λίτρα που τον εκπροσωπεί νομικά, ο οποίος όμως βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα και αναμένουμε

Όπως σας ανέφερα, βρίσκεται στο δικαστήριο και εγώ πρέπει να ολοκληρώσω την σημερινή μου εκπομπή. Θα τον φιλοξενήσουμε όμως τη Δευτέρα για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε τη Δευτέρα για να ανοίξουμε ξανά την εβδομάδα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε

0: αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξενογνωμάτων.

0: εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο
3: σπίτι. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο Bio και αξιόπιστο σύστημα. Biomass,
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Τα έργα διασυνδεσιμότητα τόνισε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο και κατέληξε λέγοντας ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
8: Απόστολε Χονδρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, προσθέτοντας πως η ισορροπία είναι δύσκολη. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, ξεκαθάρισε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Αναφερόμενος πάντως στα αιτήματα της χώρας μας και της Ιταλίας για περαιτέρω ευελιξία, είπε ότι η Κομισιόν θα τα εξετάσει σε βάθος. Νεκροί οι δύο επιβάτες της μοτοσυκλέτας που εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 20.

0: βρισκόταν πίσω από ανάρτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε σχέση. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μύθος σε κάθε γειτονιά πριν θρυνήσουμε τον επόμενο Φίσα, δήλωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας μετά από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Ο κ. Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα ως την Κυριακή, οπότε και θα αποφασιστεί η επαναλειτουργία ή μη του σχολικού συγκροτήματος. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση του προβλήματος άσκηση αντιπολίτευση που επέμεινε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων του συγκροτήματος, ενώ ζήτησε εντελεχή έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου και ενεργοποίηση όλων των δικλείδων ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία. Καταθέτει σήμερα στον ανακριτή η 18χρονη κόρη των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η καθοριστική θεωρεί τη μαρτυρία της, ιδιαίτερα σημαντική μάλλον, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει μεταξύ άλλων αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Από αυτό το ατυχές γεγονός φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες δικλείδες ασφαλείας. Όταν υπάρχουν αδόκιμες μεθόδοι είτε προσδοκίες ψεύτικες από ένα ιατρικό μηχάνημα, όλα αυτά πρέπει να υποψιάζουν τους ασθενείς, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας πρέπει ο κόσμος να κοιτάει τα βιογραφικά για να διαπιστώνει αν υπάρχουν ειδικότητες και αν οι γιατροί είναι καταγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο. Κάλεσε δε τους πολίτες να προχωρούν σε καταγγελία αν διαπιστώνουν παρατυπίες. Ένα πιστόλι με 15 φυσίκια, δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαίνης και ένα κλεμμένο κινητό τηλέφωνο βρήκαν μέσα σε αυτοκίνητο οι αστυνομικοί στη Δυτική Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος και μία 34χρονη αλβανικής υπηκότητας, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε βρίσκονταν παράτυπα στη χώρα μας. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αστυνομικοί συνέλαβαν το βράδυ στην Πηλαία έναν 28χρονο ο οποίος κατήχε πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα με 7 φυσίκια, όπως επίσης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να υποστεί εγκάβματα στα πόδια της και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Άλλες δύο λέμβοι με συνολικά 102 επιβαίνοντες μετανάστες εντοπίστηκαν νοτίως της Γάβδου από ντρόουν της Frontex, όλοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και για 5 χρόνια στα Εξάρχεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athena984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα αποκλείει ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων των δύο χωρών, οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε τρεις ρωσικές περιφέρειες, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 11 ανάμεσά τους και ένα παιδί. Από πλήγμα με ντρόν ξέσπασε και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Ρέντιγκινό. Στην Ουκρανία, ρωσικές βόμβες σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν 7 στην πόλη Ζαπορίζη. Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους αυτή την ώρα της Αθήνας, με τα προβλήματα να εντοπίζονται σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες. Γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σοφίας. Παρόμοια εικόνα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην κάθοδο της Μεσογείου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στην Κατεχάκη και στην Αλεξάνδρας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Παύλος Μεθενίτης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά.

0: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Hafnote. Hafnote.gr.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: πακέτη. Έως 100 GB και απεριόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr. Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Στο τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Φίλες και φίλοι, καμιά φορά σκέφτομαι πως η ανθρωπότητα γενικά, το ανθρώπινο είδος, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια ασθένεια. Μια δερματική νόσος της γης, έτσι, που εξαπλώθηκε ραγδαία εδώ και κάποιες χιλιετίες στην επιφάνεια του πλανήτη, μολύνοντας το έδαφος, τον αέρα και τις θάλασσές του. Βέβαια, η ανθρωπότητα δεν είναι παρά ένα πολύ σύντομο επεισόδιο στην ιστορία της γης, που γυρίζει αδιαλείπτως εδώ και 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσει να γυρίζει αφού το άνθρωπος εξαφανιστεί. Κάτι που μάλλον θα ήταν σωτήριο για τη χλωρίδα και την πανίδα του πλανήτη. Πάντων, τα τελευταία χρόνια η ανθρώπινη φλεγμονή είχε περιοριστεί στην επιφάνεια του πλανήτη, έτσι, στο τριχωτό της κεφαλής του, ας πούμε. Όμως τώρα, με την εκθετική ανάπτυξη της πληροφορικής και της διαστημικής τεχνολογίας, ο άνθρωπος φαίνεται πως αρχίζει να μολύνει και τα γειτονικά ουράνια σώματα. Και δεν μιλάω για το άθλιο σκουπιδαριό από μπάζα πυράβλων, παλιές διαστημικές σακαράκες και δορυφόρους σε απόσυρση που περιστρέφεται γύρω από τη γη, αποτελώντας ένα αιώνιο ουράνιο μνημείο στην ανθρώπινη τσαπατσουλιά. Μιλώ για τη σελήνη. Η είδηση για το μέλλον του δορυφόρου μας είναι ανατριχιαστική. Πριν την κάνω τα λιράκια, ας ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να τα αντέξουμε αυτά τα όχι και τόσο καλά μαντάτα, για να το πω ευγενικά.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα για το ποια υπερδύναμη θα κατασκευάσει πρώτη έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, τον οποίο θα καταστήσει σελήνη. Ναι, ναι, ναι, σε αυτό το φεγγαράκι το ρομαντικό που το κοιτούν ποιητές και γράφουν ποίηματα, ερωτευμένοι και αναστενάζουν. Μάλιστα, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα που θα παράγει την απαιτούμενη ενέργεια ώστε να στηθεί μια σεληνιακή βάση η οποία θα εξυπηρετήσει την επέκταση στο διάστημα αυτών των μεγάλων δυνάμεων που δεν τους έφτανε η γη για να τη μαγαρίσουν, αλλά τώρα θέλουν να εξαπλωθούν στα αστέρια για να δοξάσουν σε συμπατικό επίπεδο πλέον την έλογη μοχθηρία, αυτή την ιδιοφύη ομολογουμένως αγριότητα που διακρίνει παλαιόθεν το ανθρώπινο είδος. Βέβαια, ατυχήματα συμβαίνουν. Ο νόμος του Μέρφη ισχύει και για τη διαστημική τεχνολογία. Εάν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Έτσι, ποιος μας εγγυάται πως ο πύραυλος που θα μεταφέρει τον πυρηνικό αντιδραστήρα για εγκατάσταση σελήνη δεν θα κάνει ένα μπανταμπούμ, με αποτέλεσμα τα ραδιενεργά συντρίμμια του να διασκορπιστούν στη γη. Πάντως, γεγονός είναι πως πυρηνικοί αντιδραστήρες, πολλοί από αυτούς, έχουν εκτοξευτεί και έχουν τεθεί σε τροχιά στο παρελθόν. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, την εποχή του ψυχρού πολέμου, μόνο η Σοβιετική Ένωση εξετόξευσε πάνω από 30 πυρηνικούς αντιδραστήρες εφαρμοσμένους σε δορυφόρους. Και δεν είχαν όλοι καλή τύχη. Συνεχώς, φίλες και φίλοι, πύραυλοι εκτοξεύονται και καταστρέφονται. Διαστημικά σκάφη συντρίβονται στην επιφάνεια της Σελήνης και κάποιοι δορυφόροι που κινούνται με πυρηνική ενέργεια πέφτουν, μολύνοντας ολόκληρες περιοχές, όπως συνέβη το 1978, όταν η ανεξέλεγκτη επανείσοδος στην ατμόσφαιρα ενός ρωσικού πυρηνοκίνητου δορυφόρου, του Κόσμος 954, διέσπηρε ραδιενεργή ύλη σε σχεδόν 48.000 τετραγωνικά μίλια του Βόρειου Καναδά. Μακάρι όλα αυτά να ήταν επιστημονική φαντασία, κυρίες και κύριοι. Όμως η αλήθεια είναι πως μέχρι το 2036, σε 10 χρόνια, ο ρώσικος αυτόνομος σεληνιακός αντιδραστήρας, ονόματι Σελένα, θα είναι λειτουργικός, λένε οι ειδικοί, για να τροφοδοτήσει βάσεις στο φεγγάρι. Ενώ οι Αμερικανοί απαντούν με την ανάπτυξη του δικού τους, του Lunar Reactor 1 της NASA, σύμφωνα με τους New York Times. Οπότε, fly me to the moon, βεβαίως, αλλά χωρίς πυρηνικά, παρακαλώ.

0: πυρηνική αντιδραστήρια σελήνη.
1: Το φαντάζεστε. Πυρηνική αντιδραστήρια στο δορυφόρο της γης, που συνδέθηκε από την αρχαιότητα με τη θηλυκή αρχή της δημιουργίας του κόσμου, με την απόκρυφη φύση της ανθρωπότητας. Πυρηνική αντιδραστήρια στο σώμα της κυράς της νύχτας, της κόρης του Υπερίωνα και της Ευρυφάεσας, της Σελήνης, της αδελφής του Ηλίου και της Ιούς. Το όνομά της στα αρχαία προέρχεται από το Σέλας, που σημαίνει φως. Αλλά εκτός από τα πυρηνικά στο φεγγαράκι του Λαμπρό, που θα του κλέψουν η νόπια μαγεία που έχει απομείνει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, όλο αυτό το θηριώδες οπλοστάσιο που περιστρέφεται σε τροχιά πάνω το κεφάλι μας, στον εγγύς διαστημικό χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη χώρα που στα μέσα του Σεπτέμβρη ανακοίνωσε επισήμως πως έχει εγκαταστήσει όπλα στο διάστημα. Φυσικά όλοι το ήξεραν, αλλά. Οπότε, γιατί προέβη σε αυτή τη δήλωση? Μήπως για να τρίξει τα δόντια σε Κίνα και Ρωσία, του στυλ «Μη μου κουνιάστε και πολύ, γιατί σας σημαδεύω ψηλά»? Βέβαια, και αυτές οι υπερδυνάμεις κατά πάσα πιθανότητα έχουν τα δικά τους τροχιακά όπλα, πυρηνικά και λέιζερ. Κατά παράβαση, να θυμίσω τις συνθήκες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Εξώτερο Διάστημα του 1967, η οποία συνήφθη ακριβώς για να προστατευτεί ο πληθυσμός της Γης από το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου στο διάστημα, οι συνέπειες του οποίου θα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικές για τον πλανήτη. Φίλες και φίλοι, καθόλου δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω πως ισχύει. Ο διαστημικός εξοπλισμός δεν έχει να κάνει με τον επάρατο καπιταλισμό. Και ο υπαρκτός σοσιαλισμός δεν ορόδησε προουδενός, ώστε να μεταβληθεί το διάστημα και η σελήνη σε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού και αναμέτρησης. Και ακόμα κάτι. Εάν ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην των υπερδυνάμεων μπορούσε να στείλει πυρηνικά στο διάστημα τη σελήνη, θα το έκανε. Διότι η γνώμη μου είναι πως δεν έχει να κάνει με το όποιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα αυτή η ραγδαία επέκταση της αυτοκαταστροφικής εφευρετικότητας του ανθρώπου πέραν της γης, αλλά με την ίδια την ανθρώπινη, την πανανθρώπινη υπόσταση. Είμαστε το πιο επικίνδυνο αρπακτικό του πλανήτη. Είμαστε ζώα δίποδα, άπτερα και ας πούμε έλογα. Και το ότι συγχρόνως με τη φρίκη που εξαπλώνεται τώρα στο διάστημα παράγουμε και μεγαλείο, τέχνη, καλοσύνη, ομορφιά και φως, είναι η βασική, η εδραία αντίφαση του ανθρώπου, που δεν πάβει ποτέ να με εκπλήσει. Ακούστε τώρα τι θυμήθηκα με όλα αυτά. Το Star Wars, φίλες και φίλοι, τον πόλεμο των άστρων, που ελπίζω ως φόδρα πως θα παραμείνει μια ωραία, εφάνταστη κινηματογραφική τριλογία και δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα.

Ας κατεβούμε τώρα από τους ουρανούς και ας προσγειωθούμε σε μια είδηση του εσωτερικού δελτίου που είναι πολύ διασκεδαστική. Λοιπόν, θα θυμάστε, μεταξύ των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας που ψυχαγώγησαν για χρόνια τον ελληνικό λαό, ήταν και εκείνο το πολύκροτο σκάνδαλο με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Δεν τη θυμάστε? Μιλώ για αυτή την εξαιρετική κυρία, ένα από τα πρόσωπα σήματα κατά τεθέντα της νεοδημοκρατικής αριστείας, η οποία είχε κοσμήσει με την παρουσία της τόσο στο ελληνικό όσο και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Δεν μπορεί, κάτι θα εκπαρταυτίσεις από εκείνη την υπόθεση διαρροής χιλιάδων emails από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις εκλογές του 2024. Μπορεί και να θυμηθήκατε τώρα πως η διακεκριμένη Ελληνίδα πολιτικός της κυβερνώσας παρατάξεως έφαγε, και συγγνώμη για την αγοραία έκφραση, αλλά ναι, έφαγε 20 μήνες με αναστολή. Καθώς το δικαστήριο την έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχη για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την υπόθεση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλει τότε πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Σμακοπούλου και 10.000 στον πρώην Γενικό Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Οργανωτικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του Κόμματος. Ωστόσο, στη συνέχεια το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στη Νέα Δημοκρατία και επιβεβαίωσε εκείνα που είχαν επιβληθεί στα τρία φυσικά πρόσωπα. Και τώρα μπαίνουμε στο διασκεδαστικό μέρος είδησης. Λοιπόν, πρόσφατα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επεδίκασε 4.000 ευρώ σε απόδημο Έλληνα για ηθική βλάβη από τη μη εξουσιοδοτημένη διάδοση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Τα 4.000 ευρώ βέβαια δεν θα βγουν ως όφυλαν από την τσέπη της κυρίας Ασημακοπούλου που έκανε την ψικουλιά. Η αγωγή στράφηκε κατά του ελληνικού δημοσίου, επειδή τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων διέρευσαν από το αρχείο του κράτους για να καταλήξουν στην πρώην Ευρωβουλεύτρια, η οποία τα χρησιμοποίησε για την προεκλογική της επικοινωνία για να ενημερώσει τους αποδήμους περί των ικανοτήτων της, τις οποίες εάν εκτιμούσαν δε όντως οι ψηφοφόροι, η Ελλάδα θα είχε μια σπουδαία εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Μαζί με αυτή την αγωγή, φίλες και φίλοι, έχουν κατατεθεί περί τις 230 μέχρι στιγμής. Αν συνεχίσουν να κατατίθεται κι άλλες με αυτό το ρυθμό, το Μαλί, για να λαϊκίσω ακόμα λίγο, αναμένεται να φτάσει σχεδόν σε ένα ωραίο στρογγυλό μύριο, που δεν θα βγει, επαναλαμβάνω, με κίνδυνο να γίνω κουραστικός, από το βαλάντιο της κυρίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, η οποία, σύμφωνα με το πόθεν έσχεσ της, που έχει κατατεθεί στη Βουλή, έτσι, είχε το 2024 170.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα, καταθέσεις 669.000 ευρώ και 13 ακίνητα. Φτωχή δεν θα την έλεγες. Δεν είναι καταπληκτικό? Εσείς και εγώ θα το πληρώσουμε αυτό το εκατομμύριο που μας φόρεσε η κυρία Σημακοπούλου ως φέση μέχρι τους αστραγάλους. Όπως εσείς και εγώ θα πληρώσουμε τα θηριώδη πρόστιμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγρία κατασπάραξη των ευρωπαϊκών πόρων από τους γαλάζιους οπεκεπέδες. Εσείς και εγώ που αν χρωστάμε ένα χιλιάρικο μπορεί να χάσουμε το σπίτι μας με δική μας ευθύνη. Κάτι που προφανώς δεν ισχύει για τις ανεύθυνες κυρίες και τους ανεύθυνους κυρίους της πολιτικής ελίτ, οι οποίοι ό,τι και να έχουν κάνει αυγατίζουν βρέξει χιονίσει την περιουσία τους. Πώς γίνεται αυτό? Μέγα μυστήριο. Αλλά τι να καταλάβω, φτωχός από τη διακόλπα, Άννα μου.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το Eurogroup συζητά να μας δώσει περαιτέρω ευελιξία για το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Sky εν ώψη των αποφάσεων που θα λάβουν στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έρευνες για την επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς που καταγγέλει πως δέχτηκε 32χρονος από το χώρο της αριστεράς χθες στην Ελευσίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, δηλώνει η Ρένα Δούρου. Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής που εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα τα ξημερώματα στη Θιβών. Τροχαίο με σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Λευσίνας. Τρεις οι τραυματίες, ο ένας σοβαρά. Στον ανακριτή για κατάθεση σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αδόκιμες μέθοδοι ή προσδοκίες ψεύτικες από ένα ιατρικό μηχάνημα πρέπει να υποψιάζουν τους ασθενείς να κοιτούν τα βιογραφικά των γιατρών, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω έντονης οσμής αερίου. Προηγήθηκε ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για αναστολή λειτουργίας ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα. Αντιδράσεις για το νέο περιστατικό πυροβολισμού μετανάστη από πράκτορα της ΑΕΣΥ στο Μπρόγκ της Νέας Υόρκης. Ήταν μπροστά παιδί 5 ετών, κατηγγείλει ο δήμαρχος της πόλης, Ζόραν Μαμντάνη, γνωστοποιώντας ότι τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ για να διαμαρτυρηθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστροφή στο Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλοι, το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας αναφέρει πως ο Γενίτσαρος ήταν ο βία εξισλαμισμένος χριστιανός επί τουρκοκρατίας που εκπαιδευόταν για να γίνει στρατιώτης του τουρκικού πεζικού. Άλλωστε, η λέξη Γενίτσαρος πρόκειται από το τουρκικό γενή τσερί, που σημαίνει νέος στρατός. Μεταφορικά όμως, ο Γενίτσαρος είναι ο άγριος διώκτης ή ο φανατικός αντίπαλος αυτών από τους οποίους προέρχεται. Αυτά τα λέει το λεξικό, αλλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο πάλι ποτέ Πασόκος που έβγαινε και φωτογραφία με το σοσιαλιστικό τριαντάφυλλο αναχείρας και πίνακα με την εργατική τάξη για φόντο, τώρα ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πρόσφατα είπε το ναι στον κύριο Κασιδιάρη και του επέτρεψε να πραγματοποιήσει πολιτική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα ακριβώς μπροστά από το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Δυστυχώς δεν σας κάνω πλάκα. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσω. Ακριβώς μπροστά από το τμήμα της Ομόνοιας, ο κύριος Κασιδιάρης οργάνωσε μια προεκλογική, ουσιαστικά θριαμβευτική φιέστα με τον ίδιο στιμόμενο πρόσωπο, ως Κέσσαρα να πούμε, και τους πρετοριανούς του να τον αποθεώνουν ανεμίζοντας τη Γαλανόλευκη, λες και αναστήθηκε ο Βενιζέλος. Και όλα αυτά υπό την προστασία της ελληνικής αστυνομίας, μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, το ξαναλέω, και φυσικά υπό την ανοχή, αν όχι την έγκριση, του κυρίου Υπουργού, που κάποτε προέτασε τα στήθη του στη δεξιά. Λέμε τώρα. Αλλά δεν είναι ο γενιτσαρισμός του ανανύψαντος στελέχους του πρασίνου κινήματος που είδε το γαλάζιο φως το αληθινό και απετάξατο τον σοσιαλισμό και τις παραφιάδες του που κάνει αλγινή εντύπωση. Το κάτω-κάτω, η κυβερνητική πιάτσα έχει πλημμυρίσει από μετανοημένους ποταμίσιους, από δηλωσίες πασόκους, ακόμα και μηδίσαντες κνίτες που προσφέρουν τις καλές υπηρεσίες τους στο καθεστώς. Αυτή είναι πολύ, είναι 5 στο δεκάρικο. Και βέβαια είναι η πιο φανατική, ως γενίτσαρη, ως διαπρίσιοι αντίπαλοι αυτών από τους οποίους προέρχονται, που λέει και ο κ. Μπαμπινιώτης. Αυτό που δυσκολεύομαι να χωνέψω, φίλες και φίλοι, όσες σόδες και αναψυκτικά τύπου κόλλα και αν πιο, είναι ό,τι έγραψε ο άρτη αποφυλακιστής, υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, της οργάνωσης η οποία σκότωσε το Φίσα, έσφαξε το Φίσα, έτσι, και άλλον, και τον Λουκμάν και πολλούς άλλους, τέλος πάντων. Ναι, από αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, λοιπόν, ο υπαρχηγός έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συγκέντρωση. Ο κύριος Κασιδιάρης έγραψε. Χιλιάδες, ανοίγουν εισαγωγικά, δεν είναι δικά μου, είναι δικά του. Χιλιάδες Έλληνες με ελληνικές σημαίες στο κέντρο της Αθήνας. Τελεία. Η ελληνική νεολαία επέστρεψε στους δρόμους. Τελεία. Η εθνική αντίσταση είναι εδώ. Όχι ρε φίλε, όχι και εθνική αντίσταση. Εδώ δεν μπορώ παρά να θυμηθώ κάποιους στίχους του Σουρή. Τα αγκιά γινήκαν θυμιατά, αλλά δεν θα πω το υπόλοιπο γιατί θα με πάνε μέσα, αλλά καταλαβαίνετε. Όχι και να καπηλεύεται ένας καταδικασμένος εγκληματίας νεοναζιστικής οργάνωσης που έχει τατουάζ της βάστικα στον μπράτσο, που εικονίζεται σε σωρία φωτογραφιών να χαιρετάει ναζιστικά μαζί με άλλους ημίγυμνους φίχτες με φόρμες και αρβίλες. Όχι και να μαγαρίζει ο Κασιδιάρης στην εθνική αντίσταση. Δηλαδή είναι παρανοϊκό. Είναι σαν να γενιάζει ο Χίτλερ τη συναγωγή του Βερολίνου. Ή σαν να βλέπεις τον Elon Musk με κουκούλα να γράφει με σπρέι στους τοίχους του χρηματιστηρίου «Θάνατος στον καπιταλισμό», υπογράφοντας «Αναρχία και ζωή». Δηλαδή κάπου έλεος με αυτή την επονίδιστη καπηλεία. Οπότε, για να βάλουμε κάπως τα πράγματα στη θέση τους, ορίστε ο ύμνος της αληθινής εθνικής αντίστασης, ο ύμνος του ΕΑΜ, εξαιρετικά αφιερωμένος στον Ηλία Κασιδιάρη.

0: Τα ριάλια, τρεις φορές τα ριάλια. Τα σελίνια μονάτζε διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα τζεπούντα. Ο Πεζεβέγγης που τα έχει στην Πούγκα. Λέει ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Μιχάλης Βιολάρης το 1973. Το θυμηθήκαμε ακούγοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Κατερίνη. Εισαγωγικά. Εύκολο να ανοίξω το πουγγί, δεν θα το κάνω. Γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Κλείνει το σαβίκα. Αν εξαιρέσει τη σάλτσα, φίλες και φίλοι, αυτό που μένει είναι η αρχή. Εύκολο να ανοίξω το πουγγί, δεν θα το κάνω. Το πουγγί είναι, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ο μικρός σάκος που χρησιμοποιόταν παλιότερα για την αποθήκευση και μεταφορά χρημάτων, αντί πορτοφολιού. Είναι επίσης το χρηματικό απόθεμα. Η λέξη πουγγί προέρχεται από το μεσαιωνικό πουγγίον με δύο γάμα, υποκοριστικό του πούγκα, ακριβώς όπως αναφέρεται στο κυπριακό τραγούδι. Αυτή η πούγκα ετυμολογείται από το λατινικό πούγκα, N-G, έτσι, πούγκα, δηλαδή βαλάντιο, πορτοφόλι. Ομόριζο το αγγλικό pocket.
1: Radio Rumeli, δηλαδή, news.
0: Ναι μεν, ασφαλώς, ο πρωθυπουργός της χώρας μας δεν είναι Πεζεβέγγης. Ωστόσο, μας ξεκαθάρισε πως η πούγκα του, που είναι γεμάτη με ριάλια, δεν θα ανοίξει για μας, για λόγους δημοσιοοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο, είναι σαφής. Τα έχω τα μονόλυρα και τα πεντόλυρα στο πουγγί μου, που το ανοίγω όταν και αν θελήσω, διότι είναι δικό μου. Κάποιος θα παρατηρήσει πως ασφαλώς ο Πρωθυπουργός μετρά τις αντοχές της οικονομίας και κατά την κρίση του δίνει επιδόματα και λοιπά πας, έτσι, για να ελαφρύνει όσο το δυνατόν την καθημερινότητά μας. Δεν πάει έτσι. Η δήλωση είναι προσβλητική. Κανείς Πρωθυπουργός ευνομούμενης χώρας δεν θα έλεγε σχεδόν χερέκακα πως είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί, αλλά δεν το ανοίγω. Διότι το μόνο που τεκμηριώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας με τέτοιες δηλώσεις είναι το εμβαδόν του συμπλέγματος ανωτερότητας του δηλούντος, το οποίο είναι ευθέως ανάλογο με το πόσο κατώτερους θεωρεί τους υπηκόους του. Με δεδομένο το ύφος των δηλώσεών του, είναι σαν να περιμένει να δει τους υποτελείς του να ταπεινώνονται ενώπιον του ως ζητιάνοι και ζητιάνες, που αν του κλαφτούν λίγο ακόμα, ίσως τελικά ανοίξει το πουγγί του για να τους πετάξει λίγες δεκάρες από τα πεντόλυρα που τους έχει υφαρπάξει μέσω της άδικης φορολογίας. Ζητιάνα, είπα.

δεν θα ανοίξω το πουγγί μου, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ξεχνώντας η θελημένα πως εμείς του το γεμίζουμε. Για παράδειγμα, σχεδόν το μισό ποσό που πληρώνουμε για ένα λίτρο αμόλυβδης είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και εδώ είναι το γελίο του πράγματος, το αληθινά γκροτέσκο. Πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο. ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πάνε στο πουγγί που δεν θα ανοίξει ο κ. Μητσοτάκης. Το οποίο, για δείτε πόσο όμορφα γεμίζει. Το 2021 οι εισπράξεις του ΦΠΑ ήταν 17.431.000.000 ευρώ. Ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης φούσκωσαν το πουγγί του με άλλα 6.659.000.000 ευρώ. Για το 2026 ο προϋπολογισμός προβλέπει πως ο ΦΠΑ θα αποφέρει 29 δισεκατομμύρια και 307 εκατομμύρια, έτσι τα ψηλά, 29 δισεκατομμύρια τέλος πάντων, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης γύρω στα 7,5 δις. Το όλον για τους δύο, για το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και για τους δύο λοιπόν ληστρικούς, αδίκους, κεφαλικούς φόρους είναι 36,8 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το 2021, τα οποία βγαίνουν από τις τσέπες μας, και να μην μιλήσουμε για την πτώση της αγοραστικής μας δύναμης από τότε. Και τώρα θα παρατηρήσει ευλόγως κάποιος, και πώς περιμένεις έτσι ποταπέ δημοσιογραφής και να καλυφθούν τα έξοδα του κράτους? Από πού θα βγουν τα λεφτά για να ψωνίσουμε τα καλούδια που μας πούλησε ο πλασχή όπλων, ο Υπουργός Εξωτερικών στον ΗΠΑ, που μας επισκέφθηκε προχθές με συνέπεια να αποκλειστεί το Αθηναϊκό Κέντρο, ώστε ούτε πουλί πετάμενο να μην μπορεί να πλησιάσει την εξοχότητά του? Από πού θα βγουν τα λεφτά, αν όχι από τους έμεσους φόρους? Από τη βενζίνη που θα βάζουμε πλέον με το σταγονόμετρο, στο μηχανάκι ή στο γιοταχή μας, για να πάμε στη δουλειά μας? Ή από τα τσιγκούνικα ψώνια της εβδομάδας? Από πού περιμένετε να προκύψουν τα έσοδα του κράτους? Μήπως από τη φορολόγηση των τραπεζών, των εφοπλιστών ή των μεγαλοβενζινάδων? Θου κύριε φυλακή το στόματί μου, που δεν προλαβαίνουν να ανοίγουν σαμπάνιες γιορτάζοντας την αφύσικη, την τρομακτική κερδοφορία τους? Ποιος λοιπόν θα το γεμίσει το πουγγί του κυρίου Πρωθυπουργού, κατά τη γνώμη σας? Οι Έλληνες ολιγάρχες που διαγωνίζονται για το ποιος θα πρωτομπεί στην παγκόσμια λίστα των δισεκατομμυριούχων Forbes, στη λίστα Forbes, ή εσείς και εγώ, που αύριο μεθαύριο θα μετράμε τα ψηλά στο βάζο με τα αρέστα για να βάλουμε 3 εκατοστάρικα πετρέλαιο θέρμανσης? Πάντως αυτό το πουγγί, φίλες και φίλοι, που έχει τραγουδήσει ο Βιολάρης είναι όντως τίγκα στα ριάλια. Οπότε ο Θεός να μας κόβει μέρες και να σου δίνει χρόνια, αφέντη, σε οικετεύουμε, ελέησέ μας, άνοιξε το, άνοιξε.

Στη γαλλική ταινία του 1995 Λαέν, δηλαδή το μίσος του Ματιέ Κασοβίτς, με ήρωες τρεις φίλους από τα άγρια, φτωχά προάστια του Παρισιού, τα Μπαλιέβετς, που συγκρούονται με την εξουσία και τους εαυτούς τους. Στο μίσος λοιπόν ακούγεται μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Φανταστείτε μια κοινωνία σε ελεύθερη πτώση. Καθώς πέφτει λοιπόν αυτή η κοινωνία, που δεν είναι μόνο η γαλλική, η μόνο η ελληνική, η μόνο γενικά η δυτική, καθώς πλησιάζει προς το έδαφος λοιπόν, αναφωνεί σε τακτά διαστήματα «Ζουσκισί του Βαμπιάν». Σημαίνει «Ως εδώ όλα καλά». Η κοινωνία όμως συνεχίζει να γκρεμίζεται και καθώς φτάνει παρακάτω, ξαναλέει πως «Μέχρι εδώ όλα καλά, μέχρι εδώ όλα καλά». Μέχρι που φτάνει στο έδαφος και συντρίβεται. Η Γαλλία κάθε μέρα λέει «Μέχρι εδώ όλα καλά», καθώς φλέγεται, φίλες και φίλοι. Οι εκατοντάδες χιλιάδες των μαθητών που είναι στους δρόμους, που συγκρίνονται με τα γαλλικά ΜΑΤ, δεν ζητούν μόνο καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Δεν ζητούν μόνο πιο ασφαλή σχολεία, περισσότερους δάσκαλους ή λιγότερους μαθητές ανά αίθουσα. Δεν βάζουν φωτιές σε περιπολικά και κρατικά κτίρια μόνο για τις δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση Μακρόν. Δεν δέχονται πλαστικές σφαίρες και χειροβομβίδες κρότου λάμψης σε ευθεία βολή. Δεν ακροτηριάζονται μόνο για την παιδεία ή για την ανεργία ή σαν αντίδραση για τις χιλιάδες των συμμαθητών τους που έχουν συλληφθεί. Δεν κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο για τις αγριότητες των οργάνων της τάξης που συμπεριφέρονται σαν στρατός κατοχής. Δεν φωνάζουν στεντορίως πως η εκπαίδευση είναι επένδυση και όχι έξοδο. Δεν σφίγγουν την γροθιά τους μόνο επειδή το γαλλικό κράτος υποτιμά. Αλλά γιατί ουσιαστικά αυτοί οι νέοι των προαστίων, που οι περισσότεροι είναι παιδιά μεταναστών τρίτης γενιάς, χωρίς καμία επαφή γλωσσική ή πολιτιστική με τη μακρινή αφρικανική ή ασιατική πατρίδα του παππού, που ήρθε στη Γαλλία για να δουλέψει ως έμιστος σκλάβος στην αυτοκινητοβιομηχανία της και μετά να απολυθεί, αυτοί λοιπόν οι έφηβοι και οι νέοι εξεγείρονται γιατί δεν έχουν μέλλον. Τόσο απλό είναι. Και γι' αυτό βρέχει φωτιά και εξέγερση στις φτωχογειτονιές, φίλες και φίλοι.

0: Ούτε καν πανό. Ένα χαρτόνι που κρατάει ένας Γάλλος μαθητής λυκείου. Εξοπλίζεται τη χώρα, αφοπλίζεται το μέλλον μας. Λέει, και σε αυτή την αγωνιώδη κραυγή ενός νεαρού συνηχούν οι φωνές των νέων όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν τις ακούνε. Προτιμούν να στείλουν πάνωπλους αστυνομικούς για να τις καταπνίξουν. Όλοι οι πόροι, όλος ο εθνικός πλούτος που θα έπρεπε να επενδυθεί στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια σε Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία αλλά και στην Ελλάδα, γίνεται όπλα. Και βέβαια οι νέοι δεν το δέχονται αυτό. Και γιατί να το δεχτούν άλλωστε? Γιατί να αποδεχτούν πως οι γεωστρατηγικοί σχεδιασμοί τους υπολογίζουν ως μονάδες αναλωσίμου ενστόλου κρέατος, που τις προωθούν εδώ και εκεί, σε αυτό το αιματηρό σκάκι, σε αυτή την άθλια παρτίδα, όπου οι μόνοι χαμένοι, γκαραντί, είναι οι λαοί. Οι οποίοι καλούνται, το ξαναλέω, να δουλέψουν σήμερα σκληρά για να αγοράσουν τα όπλα που θα τους εκμηδενήσουν αύριο, για να έχει η Wall Street υπερκέρδη. Και βλέπεις τώρα τον πλασιέ της υπερδύναμης, τον εμπορικό αντιπρόσωπο των βιομηχανιών όπλων, τον απεσταλμένο της αυτού διαταραγμένης εξαλότητος, να μας κόβει με φόντο την Ακρόπολη ένα κουστούμάκι 4 δισεκατομμυρίων για αμερικανικά όπλα. Πασπαλίζοντάς το με λίγη αρχαιοπρέπεια από τα Lidl, του στυλ πω από τι λαμπρό πολισμό που είχατε, δώσατε στα φώτα σας την οικουμένη, όμως τώρα σκάστε και κάντε σας λέω. Και μην ξεχάσετε να ψωνίσετε τα αεροπλάνα που λέγαμε. Οπότε, πώς να μην νιώθουν μίσος, λαέν, που έλεγε ο Κασοβίτσης, οι νέοι στην Ευρώπη, όταν βλέπουν πως κάποιοι εξουσιοφρενείς, άπλιστοι, βαθιά διεφθαρμένοι τύποι τους έχουν υφαρπάξει τον ορίζοντά τους. Ας ακούσουμε παρακαλώ, φίλες και φίλοι, όλες και όλοι μας, αυτά τα παιδιά. Κουβαλάνε τα κλειδιά του νέου κόσμου στις αρμαθιές τους.
1: Franchir des règles, on va s'amuser des risques, rompre le pattern, sans laisse ni collier, prêt à décoller.
2: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Well, first make music.
3: Okay, this is Rolling in the Deep.
2: The Mega Hits, Adele.

0: mensen, dit was live. Je moet het erbij zeggen, gewoon in dit geval. Ongelooflijk.
1: Για την επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς που καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος από το χώρο της αριστεράς χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μίσο σε κάθε γειτονιά πριν θρηνήσουμε τον επόμενο φύσα, δήλωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας μετά από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης σωσμής αερίου. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματά τους την Κυριακή, οπότε θα αποφασιστεί και η επαναλειτουργία ή μη του σχολικού συγκροτήματος. Δρυμία

0: χρησιμοποιήσουν τις υποδομές τους και να εξυπηρετήσουν περισσότερα παιδιά, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Περισσότεροι από 205 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από 4 λέμβους μέσα σε λίγες ώρες νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Εντοπίστηκαν από μη επανδρομένα ενέργεια μέσα της Frontex και μεταφέρονται σε παλαιοχώρα Χανίων, Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν διαθέτουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε αιτήματα για παροχή βοήθεια σε τρομοκρατική επιχείρηση.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was hard?

λατρεία. Τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί, μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: ανοίξει.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Στάθινος της έρευνας για τον εντοπισμό της συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Κρίσιμες αποφάσεις της Βρυξέλλες για την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που το Eurogroup εξέπεμψε μήνυμα για δημοσιονομική σύνεση. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Sky, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία. Όπως επισήμανε, το Eurogroup συζητά πολύ σοβαρά το αίτημα αυτό και ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής από την αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται να ξεφύγει από τα όρια του προϋπολογισμού. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες μέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όσον αφορά στα τρόφιμα και τα βασικά είδη κατανάλωσης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, αναφέροντας θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως.

εχείριση του προβλήματος άσκησε αντιπολίτευση που επέμεινε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων του συγκροτήματος, ενώ ζήτησε εντελεχή έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου και ενεργοποίηση κάθε δικλίδας ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα στους ακροατές που μπήκαν τώρα και συνδεθήκαν με τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στους ακροατές τους οποίους συνεχίζετε να ακούτε από την προηγούμενη ώρα, ήρθε η στιγμή να αρχίσει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος, και όπως σε κάθε μαγκαζίνο θα ξεκινήσουμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Την επιστροφή στις νίκες θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση για τους Πειραιώτες, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. «Πάντα θα συνθυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς», αναφέρει σε ανάρτησή του η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Δύσκολα θα βρίσκεται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Για Ρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη για το Champions League. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Για τα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 μπορούσε Dortmund Werder Bremen για την στην έκτη στροφή της.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λι και Ράγκλερ.

0: προετοιμασία του Ολυμπιακού θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα μας πει και τα τελευταία νέα της ομάδας. Κώστα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νικολάκη, καλά.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Μετράμε αντίστροφα, αλλά πριν μετρήσουμε αντίστροφα θα ήθελα να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με όλο τον Ολυμπιακό. Γιατί μπορεί να ήταν στο βόλεϊ, η ψυχή του βόλεϊ από τη δεκαετία του 90, μπορεί να ήταν και στο μπάσκετ μαζί με Γιάννη Ιωαννίδη κτλ. Αλλά είχε περάσει και από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επί εποχής κόκαλη. Μιλάω για τον Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του οργανισμού Ολυμπιακός. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού, προσέφερε τις υπηρεσίες του, κυρίως όπως είπα στο βόλεϊ, αλλά και στην ΠΑΕ και στο μπάσκετ. Μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε και σχετική ανακοίνωση για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά τον Άρη τον Ποήλα, δεν είναι πλέον μαζί μας. Από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον πολύ σημερινή προπόνηση, να δούμε τι είδηση θα βγει, γιατί ήδη παρόντες όλοι, επέστρεψαν όλοι, και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, οι οποίοι επέστρεψαν από τα μακρινά ταξίδια από το Μεξικό και την Κολομβία, σήμερα θα προπονηθούν κανονικά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό πάντως, δεν νομίζω ότι και ήδη θα είναι στο βασικό σχήμα. Έχουν γυρίσει όλοι, είναι στη διάθεση του Ιμανόλ, και από εκεί και πέρα αυτός είναι που θα αποφασίσει, Νίκο, για το ποιοι θα είναι τουλάχιστον η αρχική ενδεκάδα στο ντέρμπι. Επιμένω και λέω ότι προβάδισμα έχουν κατά βάση οι παίκτες που ήταν αυτό το 20ήμερο μαζί τους και δούλεψε, και θα είναι πιο φρέσκοι, όπως ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάριος, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Φορτούνης. Εγώ το Φορτούνη το βλέπω βασικό. Mm-hmm. και το λέω αυτό γιατί σε τέτοια παιχνίδια ντέρμπι, τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε, ο προπονητής δεν ξέρω ακόμα αν έχει μπει στην ψυχολογία της ομάδας, χρειάζονται παίκτες οι οποίοι να ξέρουν από ντέρμπι, και ειδικά Έλληνες. Γι' αυτό και θα παίξει ο Ρέτσος, γι' αυτό θα παίξει και ξεκινήσει ο Σάλιακας, γι' αυτό θα πρέπει να είναι ο Φορτούνης μέσα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ αυτό θα είναι, απλά λέω την εκτίμηση τη δική μου. Ναι. Και παίκτες οι οποίοι είναι φρέσκοι και δούλεψαν όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Μοναδική εξαίρεση μπορεί να γίνει είναι με το Φρόιλε, ο οποίος μπορεί να έχει παίξει 7 συνεχόμενα 90 λεπτά τον τελευταίο καιρό, αλλά ο Φρόιλε είναι Φρόιλερ. Και ο προπονητής δύσκολα τον αφήνει εκτός ενδεκάδας, έστω και αν ξέρει ότι είναι πολύ επιβαρημένος ο οργανισμός του με τα ταξίδια, με τα 90 λεπτά συνέχεια και με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας και πριν με τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια συνεχόμενα με την Γιαγκελόνια, τον Όφη, τον Λεβαδιακό. Είχε παίξει και στο Βόλο 19 λεπτά. Είχε παίξει και με στη Λάρισα ένα παιχνίδι κυπέλου 90 λεπτά κύπελο. Ο άνθρωπος δείχνει, ας πούμε, ότι είναι επαγγελματίας. Αλλά βέβαια, να πούμε, θα μιλήσουμε με τον προπονητή ή θα δείξουν τα αργομετρικά. Γιατί άμα δείχνουν κόκκινο, προφανώς προβληματιστεί. Αν είναι να παίξει και να το χάσει για ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν. Τέλος πάντων, μετά τη σημερινή προπόνηση σου λέω, θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για ό,τι αφορά την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ίσως αύριο να μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Πολύ ωραία. Από περιέργεια, συνέχισε άμα έχεις κάτι να
1: πεις. Πες μου.
0: Όχι, απλά από περιέργεια, επειδή κάναμε αναφορά και στον Μπέρτα και τον Γκονζάλες, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου στην αναμέτρηση?
1: Όχι, καθόλου όχι. Ειδικά όπου έρθει κάποια στιγμή νομίζω ότι θα μπει στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Για τον Γκονζάλες δεν νομίζω, γιατί αν ξεκινήσει με τον Μάριος, θα μπει, η επόμενη αλλαγή θα είναι για Ρεμτσούκ, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί το έδειξε και με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας.

0: Οπότε η επόμενη αλλαγή θα είναι αυτή. Τουλάχιστον η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Θα δούμε βέβαια, γιατί ο Γιάρεμ, που ξεχνάμε ότι είναι βασικός, θα είναι βασικός την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Γιατί έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και επειδή μιλάμε για Μασσαλία, να σου πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μια ανησυχία και στην UEFA για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, γιατί όπως ξέρουμε είναι τεταραμένο το κλίμα στη Μασσαλία, έτσι, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση, με τις κινητοποιήσεις που γίνονται, τα επεισόδια, τα φοβερά επεισόδια. Η Μασσαλία αποτελεί ένα από τα σημεία όπου οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μεγάλη έκταση, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα ρευστό περιβάλλον, αν θέλεις, για την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού την Τρίτη το μεσημέρι, που θα φτάσει στη Γαλλία, την Τετάρτη το μεσημέρι, συγγνώμη. Έτσι, το ζήτημα της ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπιακός καλείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με την UEFA. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει το μάτς, αλλά σύμφωνα με δημοσίευματα η γαλλική εφημερίδα Le Monde που βλέπω, ας πούμε, την ερχόμενη Τρίτη ετοιμάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις πάλι στη Μασσαλία.
1: Μάλιστα.
0: Τα περιστατικά όλα αυτά ισχύουν τον προγραμματισμό λοιπόν, για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες στην πόλη που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο παιχνίδι για το Europa League.
1: Ελπίζουμε να μην επηρεάσει η εξέλιξη.
0: Και μην ξεχνάμε ότι θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά σύν και αυτό το γεγονός, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει προβληματισμός.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά.
1: Τέλεια. Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούσαμε Κώστα Σαμοθράκη με τα νέα του Ολυμπιακού και θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο μπάσκετ για να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού. Έχω μαζί μου στο στούντιο για τα νέα του μπάσκετ τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες και 4 στα 4.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός είχε πολύ εύκολο έργο στο Telecom Center χθες απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Επικράτησε με 92-74. Η ομάδα του Ζελικό Μπραντοβίτς λαιλάτησε την τουρκική ομάδα και δεν άφησε καθόλου περιφόρεια στη Φενέρ για να αντιδράσει, για να επιστρέψει, για να ανταγωνιστεί το τριφύλι. Οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις μοιράστηκαν την πρωτιά στους σκόρερ με 19 πόντους αμφότεροι, με τον πρώτο να μαζεύει κιόλας και 8 rebound, τον Λεσόρ δηλαδή, να μαζεύει και 8 rebound. Στις επάλξεις ήταν επίσης και ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 assist, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας επιθετικά. Παράλληλα, σε διψήφιο αριθμό είχαμε και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σκόραρε 10 πόντους, ενώ για την ομάδα του Λιθουανού Τεχνικού, ο Κι με 13 πόντους και 7 rebound ήταν από τους διασωθέντες, όπως επίσης και ο Γιούζανγκ με 10 πόντους που ξεχώρισαν σε αυτό το κακό βράδυ της Φενέρ. Φυσικά από εδώ θα πω κιόλας ότι παρόν στο Telecom Center ήταν και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, λάθος μου. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός απέδειξε, πάλι έχοντας τις γνωστές απουσίες, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα δείχνει συνεχώς θετικά δείγματα. Απέδειξε σε ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί με αυτούς που έχει και με αυτούς που δεν έχει να κερδίσει με άνεση, ειδικά μες στον κόσμο του αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Και μάλιστα είχαμε μετά και ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου για τον Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι κλασικά σκηνοθετημένα έτσι σενάρια.
0: Ναι.
1: Γνωστά, θα πω εγώ. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Να ανεξάρτητα ποιος είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα
1: πάμε στα σημερινά. Ο Ολυμπιακός έχει επιτέλους εντός έδρας παιχνίδι.
0: Πόσο το περιμέναμε, νομίζω, και μάλιστα θα γίνει και το παιχνίδι, αλλά ναι μεν εντός έδρας, αλλά όχι στη φυσική του έδρα.
1: Προφανώς, να θυμίσουμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές μας, ότι το ΣΕΦ έχει, πώς το λένε,
0: έργα
1: ανακαίνησης από το καλοκαίρι που έχουν ανακοινωθεί. Οπότε για φέτος η έδρα του Ολυμπιακού είναι η Σαν Ελ Αρένα στα Ανολιώσια, η έδρα της ΑΕΚ, εκεί όπου σε 9 και 4 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έρχεται αντιμέτωπη με την Ανατολού ΕΦΕΣ. Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει τον Νίκο Πλότο, ο οποίος δεν θεωρώ ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, καθώς υπέστη ο 22χρονος βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο, έχει επιστρέψει ο Μιλουντίνοφ, πολύ σημαντική επιστροφή αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι έχει λευκό έτσι απουσιολόγιο, δεν μετράει κάποια σημαντική απουσία. Δεν θα μπορούσαν από το ίδιο όμως για την τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και εκτός είναι η Τζέιμς Κορντινιέ και ο Παπαγιάννης κλασικά. Η πιο σημαντική απουσία τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα είναι η Τζέιμς με Κορντινιέ. Ο Παπαγιάννης είναι από πέρυσι εκτός. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΕΦΕΣ σε ένα γήπεδο που, επειδή είδαμε μαζί με τον Γιώργο τον Ιωάννου την Τετάρτη, έχει φοβερή ακουστική. Έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει ήδη πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιώργος Ιωάννου που θα βρίσκεται σήμερα ξανά στη Σαν Ελ Αρένα.
1: Θα ξαναβρίσκεται.
0: Για να μεταδώσει. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή μετάδοση στο φίλο τον Γιώργο.
1: Εννοείται. Μιλάμε σίγουρα τώρα για ένα γήπεδο με φοβερή ακουστική και σίγουρα ένα τέτοιο γήπεδο να είναι γεμάτο. Είναι τρόμος, να το πω έτσι, για την αντίπαλη ομάδα. Και ένα τρομερό μπουστάρισμα για τη γηπεδούχο.
0: Μάλιστα.
1: Στα άλλα μάτια της Ευρωλίγκας θα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις στις 9.30 και την ίδια ώρα τον Μπασκόνια με Μπεσίκτας κλασικά, για να κλείσει έτσι η αγωνιστική δράση της Ευρωλίγκας για την εβδομάδα.
0: Δύο παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες.
1: Αρκετό ενδιαφέρον, θα προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Περιμένουμε να δούμε έτσι αίμα και άμμο, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Πάμε σε ένα ενδιαφέρον νέο, το οποίο το είδαμε πριν λίγο. Η La Repubblica αναφέρει ότι ο Γιάννης Φερόπουλος είναι φαβορή για να πάρει τη θέση του Ποετά στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Ο οποίος είναι ο Ιταλός προπονητής, είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση μετά το ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Αρμάνι φέτος.
0: Και μάλιστα, νομίζω, χθες έχασε και από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία δεν είχε πάρει νίκη μέχρι την χθεσινή αναμέτρηση.
1: Πράγματι. Και είχε και, ένα πολύ άδοξο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Με buzzer beater, αν θυμάμαι πολύ καλά. Και τώρα θα πάμε για να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα θα μιλήσουμε από αύριο. Θα πάμε στο Σουρεάλ που έγινε χθες το απόγευμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση ανέφερε κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την υπόθεση Λεσόρ, γράφοντας χαρακτηριστικά σε μέρος της ανακοίνωσης ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Νιέκ Βαν Ντάικ, ο οποίος είναι ο γιατρός του Ολυμπιακού που αναλαμβάνει τους τραυματίες, ότι για να αποκατασταθεί το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή, ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και κατόπιν ειδικής άδειας μπόρεσε να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρ, λέγοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, ευχαριστώ για τη στήριξη αυτή από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έξαλλος, θα έλεγε κανείς, απάντησε ότι ίχνος και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι είστε, δεν έχετε. Όλη η Ελλάδα πλέον ξέρει και εσείς ακούτε τον μπράβο του ενός των άλλων και του άλλου και στους δυο σας. Για να μην κορυδευόμαστε, καλά κάνει και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας εξυβρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο. Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρωπίνο όριο. Εξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές στη συνάντηση στο Κόμο, αναφέρεται εδώ. Τον πρόεδρο τον αναγκάσατε γιατί για κάποιο περίεργο λόγο ο γιατρός ζήτησε τη συγκατάθεσή σας. Ποιος να του το επέβαλε, άραγε. Ήτανε το σχόλιο του στην ανάρτησή του στο Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Στο Instagram.
0: Νομίζω ότι και αν γίνεται αυτά τα εξαγωνιστικά, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν, αλήθεια.
1: Αυτά τα εξαγωνιστικά, η αλήθεια είναι, δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτό είναι μεταξύ κόντρα.
0: Ισχύει.
1: Εμείς ευχόμαστε Ομόνια πάντα.
0: Ομόνια εννοείται. Έτσι. Όχι Λευκοσίας. δεν κρατιόμουν, δεν μπορούσα να κρατήσω.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Να θυμάται ο κόσμος, ο αθλητισμός ενώνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ανυπομονούμε και ευχόμαστε, εννοείται, στην ομάδα του Ολυμπιακού να πετύχει και αυτό μια νίκη απόψε απέναντι στην ΕΦΕΣ.
0: Εννοείται.
1: Για να έχουμε το απόλυτο 10 στα 10 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Ελληνικών Ομάδων στο μπάσκετ.
0: Μακάρι να το έχουμε.
1: Μακάρι, θα τα συζητήσουμε εν καιρό τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Παναγιώτη, άψοχος, σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου. Δεν σε χαιρετάω. Θα πούμε να είσαι στο επανειδήν.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς τώρα θα προχωρήσουμε σε δηλώσεις. Ας ακούσουμε τύπο Ζελικομπράντοβιτς.

0: team, my players, thanks to people that they support us in incredible way, and of course I wish to my friend Sharunas and his team all the best in the future.
1: Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει στο φάουλ, έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
2: Ακούμε και τι δηλώνει ο Ισκέρδο.
3: Difference to get qualified or to be the first or whatever. So I'm so sorry.
4: Το ότι όλοι περιμέναμε ένα ντέρμπι και είμαστε και λίγο συναγωνιμένοι που δεν είδαμε ντέρμπι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο κόσμος μας είπε ότι σας καταλαβαίνω, αλλά εγώ μου αρέσει που τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Να σας είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να μπει και το τελευταίο σουτ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε αυτή τη διοργάνωση. Μπορεί να χρειαστείς ακόμα και το ένα καλάθι. Το ξέρω ότι όλοι θέλατε ένα ντέρμπι, αλλά εγώ προτιμώ να κερδίζουμε έτσι.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, Ματίας Λεσόρ.
5: Keep going, keep working out, coming to the gym every day and work on my craft and trying to be the best version of myself as possible.
4: Διάβαζα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που είχαν να κάνουν με την απόδοσή μου. Μου λέγανε ότι δεν είμαι καλός ψηλός, είμαι για να είμαι τρίτος στην ομάδα. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ έτσι όπως ήμουν και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να νιώθω αρνητικά γιατί θέλω να πάω μπροστά, θέλω να το ξεπεράσω όλο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω μέσα από τη δουλειά μου να έχω βράδια όπως το απόψινό, ώστε όχι να του αποδεικνύω λάθος, αλλά να πηγαίνω εγώ πιο μπροστά και να γίνομαι καλύτερο.
2: Από τον μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά μένουμε Αθήνα. Πάμε Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, έχουμε ντέρμπι Ονίων. Ακούμε Χρήστο Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
6: Γεια σου, Νικό μου. Καλό μεσημέρι και εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Μετράμε αντίστροφα. Για το μεγάλο.
6: Αντίστροφα για ντέρμπι, βεβαίως. Για ντέρμπι Ονίων. Τι καλύτερο να γίνει η επανέναρξη της Super League με ένα έτσι τόσο πολύ μεγάλο ντέρμπι, το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά πριν πάμε εκεί, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Έχω λίγο χρόνο.
2: Έχουμε.
6: Ωραία, να ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν από τον George Baldock, γιατί είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια. Ήταν 9 Οκτωβρίου 2024 όταν ο George Baldock έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών, βυθίζοντας το 5ο στον Παναθηναϊκό και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως ξέρουμε ήταν και διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά λίγους μήνες νωρίτερα. Είχε επιλέξει το τριφύλι για να στηθεί την καριέρα του και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη πορεία που είχε στην Αγγλία και στην Μπέτφορντ. Και δυστυχώς η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για εκείνον. Δεν κατάφερε να μακροημερεύσει με το τριφύλι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάποιους τους κρατά στην λίμνη σου όχι για αυτά που κάνουν εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά για άλλους παράγοντες. Τώρα να σου πω ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης αλλά και η Εθνική τίμησαν τη μνήμη του σήμερα με μηνύματα που δείχνουν ότι ο Τζόρτζ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει πραγματικά σε δεύτερη μοίρα. Ο Μπάλντοκ είναι μια τέτοια περίπτωση. Έτσι, ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, δικούς ανθρώπους, ένα τεράστιο κενό γενικά. Και ο Παναθηναϊκός εννοείται δεν το ξέχασε και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μέρας, ότι ο George Baldock θα παραμένει για πάντα ένας από εμάς, γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα και ήταν κάτι τραγικό αυτό που συνέβη. Και καλό θα είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να το θυμόμαστε και να αφιερώνουμε έτσι λίγο χρόνο από το ρεπορτάζ και προς τη μνήμη του συγκεκριμένου αθλητή.
2: Εννοείται.
6: Τώρα Νίκο μου, να σε πάω πριν πάμε στο αγωνιστικό, να σε πάω και σε μια εξέλιξη που είχαμε, κάτι που είχαμε πει εδώ στο σταθμό λίγες ημέρες πριν, mm-hmm. ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έκανε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή έγινε, ξανά έχει καλυφθεί ολόκληρη από τον Γιάννη Αλαφούζο, με συγχωρείτε, είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη φορά, η περσινή ήταν κοντά στα 17, οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το οικονομικό και διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην χρηματοδότηση της ΠΑΕ με αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ που, όπως προείπα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η κίνηση, δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για συμβόλαια ποδοσφαιριστών, μιλάμε για μισθοδοσία, για μεταγραφικές υποχρεώσεις και γενικότερα όλα τα λειτουργικά έξοδα μιας ομάδας που έχει ανεβάσει σημαντικά τον προϋπολογισμό της. Οπότε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την οικονομική βάση της εταιρείας και επιτρέπει να καλύπτει τις ανάγκες με τα κεφάλαια των μετόχων της, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα, στα έσοδα ή στο δανεισμό, έτσι. Mm-hmm. Για αυτόν τον λόγο και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος.
7: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
12: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι!
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
12: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: να πάει με ένα 4-4. Δείξτε περισσότερο για συμβολικούς λόγους, για να δείξει ότι με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι τώρα, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, θα είναι αυτό που θέλει να κάνει και στο Γιούργιος Καραϊσκάκης, με τον Αζεντίνο Ναΐ, που να είναι αυτός που θα παίρνει την θέση στα χαβ. Δηλαδή, αν θέλει να πούμε έτσι μια δεκάδα με τα τωρινά δεδομένα, και εννοείται αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες θα το μεταφέρουμε. Τένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Οι Ολλανδοί, Φαντρό και Λεντεφράι στο κέντρο της άμυνας, νομίζω ότι δεν αλλάζουν για κανένα λόγο. Στα χαφ, Κάγκουα με Καμαρά έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίδυμο. Αντίνο Ουναΐ συμπληρώνει στις θέσεις στα χαφ με τον Ταμπόρδα και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Με τον Ταμπόρδα όμως να μην παίζει το ρόλο του Λιβάη, να έχει έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο, λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Τετέι και να δημιουργεί καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού.
1: Τέλεια. Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι έχουμε αυτά, Νίκο μου. Γενικά, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το πώς θα παρατάξει ο Νίστρουπ την ομάδα. Τώρα, αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα μάθουμε κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ, προκύψει κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε στον κόσμο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο μου, Νίκο, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
1: Να είσαι καλά. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις απαραίτητο, να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
2: Τέσσερα κόμμα τρία. Ελλάδα Sports.

0: Zen. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Ιστορία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Επιστρέψαμε έπειτα από αυτό το διαλυματάκι το οποίο είχαμε για τις διαφημίσεις εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε το μαγκαζίνο του σταθμού. Θα μείνουμε στην Αθήνα μετά τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε όμως στον δικέφαλο της Αθήνας, Μάριος Ματσάνκος με τα νέα της ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου στον Μάριο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Ωραία. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε ότι έχει μείνει η τελευταία προπόνηση σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Όφη. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η πρώτη προπόνηση για τον Ζήμη. Άρα με μία προπόνηση ο Αγγολέζος θα βρεθεί στην αποστολή της Ένωσης και θα είναι στον πάγκο για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Ένα ερωτηματικό είναι το πώς θα ξεκινήσει η ΑΕΚ το αυριανό μάτς κόντρα στον Όφη. Αλλά το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δηλαδή έχει δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάγερ και τον Κοϊτά και τον Γκατσίνοβιτς. Αν για παράδειγμα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, τότε θα παραμείνουν τα άκρα όπως έχουν: αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ. Αν ξεκινήσει ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε δεξιά θα πάει ο Κοϊτά, θα αλλάξει δηλαδή πλευρά, και αριστερά θα μπει στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θα ισχύσει και με τον Κοϊτά. Δηλαδή ο Κοϊτά θα πάει δίπλα στο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα μείνει δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Ας μην μπερδεύουμε όμως τον κόσμο, ας περιμένουμε αύριο το αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς, διότι η εντεκάδα που θα παίξει αύριο σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί να είναι και η ίδια εγώ θα πω, θα τεθεί απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα ο Μάρκο Νίκολης, γιατί θέλει να έχει αυτή η εντεκάδα αγωνιστικό ρυθμό, να έχει παιχνίδια στα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι απουσίαζαν 16 ποδοσφαιριστές, 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες όλο αυτό το διάστημα. Άρα ο Μάρκο Νίκολης δεν είχε 16 παίκτες στη διάθεσή του για αυτές τις 3 εβδομάδες. Δύσκολες προπονήσεις, λίγες προπονήσεις, 2 μόλις φιλικά. Επίσης κάποιοι παίκτες έρχονται κουρασμένοι, κάποιοι άλλοι δεν αγωνίστηκαν και καθόλου. Σε σχέση με τον Όφη, που εκεί ο Χρήστος Κόντης δεν είχε πάρα πολλές απουσίες διεθνών, έχει δουλέψει περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων το αυριανό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάμε και το παρελθόν των δύο ομάδων στις αναμετρήσεις, στις τελευταίες αναμετρήσεις.
0: Εννοείται.
1: Το χαμένο Super Cup της ΑΕΚ με τον αποκλεισμό από το κύπελο από τον Όφη τον περσινό. Και φυσικά είναι μια ομάδα που ο Όφη είναι αυτό που λέμε έχει κάνει το μπαμ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Τραβάει τα βλέμματα για να τη δεις. Έρχεται και με τον κόσμο του, περισσότεροι από 500 φίλοι του Όφη στην Αγία Σοφιά το απόγευμα του Σαββάτου. Θα είναι και κατάμεστη η Αγία Σοφιά, γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα δώσει και ένα μπουστάρισμα εν όψη των αγώνων της Αγγλίας. Άρα λοιπόν αναμένεται ένα συναρπαστικό, θέλω να, παιχνίδω, να ψεύω παιχνίδι, το οποίο μακάρι να το κερδίσει και η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Με Βάργα και 400 θα προλάβουνε.
1: Με Βάργα και 400, κοίταξε να δεις. Και οι δύο θα κάνουν έτσι έναν αγώνα δρόμου. Υπάρχει μια εκτίμηση από πλευράς ΑΕΚ ότι θα προλάβουν να είναι στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο ή ένας από τους δύο ή και κανένας στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, γιατί οι εκτιμήσεις γίνονται μέρα με την ημέρα. Η εκτίμηση για παράδειγμα στους 300 θα γίνει τη Δευτέρα. Η τελευταία εκτίμηση πριν μπει στο αεροπλάνο για να... και αν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Απλά υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι και οι δύο θα προπονηθούν, και ο Βάργα και ο 400, για να μπορέσει η αποστολή να πετάξει για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβει κανείς κάποιος πόση δίψα υπάρχει στον κόσμο της ΑΕΚ, πόση τρέλα, νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που παίζει η ιατρική ομάδα, 12 τοπική ώρα το μεσημέρι στο Λονδίνο, παίζει και η K19, η Under 19 της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ. Χθες τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Σήμερα, πριν από λίγο που είχα μπει, είχαν μείνει 7-8. Νομίζω ότι θα εξαντληθούν και αυτά. Υπάρχει αυτή η δίψα και των παιδιών εκεί στο κλαμπ της Horizon Λονδίνου και κάποιων Ελλήνων που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και αυτών των ποδοσφαιριστών. Mm.
0: Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στην Αγγλία μία ομάδα η οποία έχει το όνομα της ΑΕΚ, τοπική ΑΕΚ Λονδίνου, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάμαι ότι υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
0: Γιατί
1: και
0: εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Τετάρτη είναι μέρα ΑΕΚ, αλλά μέρα ΑΕΚ θα είναι και η προηγούμενη. Δηλαδή η 13η Οκτωβρίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει δοθεί ραντεβού στις 6 το απόγευμα σε μια pub τέλος πάντων του Λονδίνου, mm-hmm. Για ένα πάρτι που διοργανώνει η Original Λονδίνου, με καλεσμένο τον κόσμο της ομάδας. Φαντάζομαι θα έχει προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και γενικότερα άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι όμως ποδοσφαιριστές, από το διοικητικό κομμάτι, για να δώσουν το παρόν. Μακάρι να δεχθούν την πρόσκληση, δηλαδή να απαντήσουν θετικά και να βρεθούν εκεί για να πάρουν και αυτοί ένα μπουστάρισμα από τον κόσμο. Πάντως θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, παύλα βραδιά στη συγκεκριμένη pub.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ο αγώνας στον Ανατρόμητο αναβλήθηκε και επίσημα.
1: Ναι, χθες επισήμως το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν να διεξαχθεί 17 Οκτωβρίου αναβλήθηκε. Το περιμέναμε, απλά περιμέναμε την ανακοίνωση. Αυτή ήρθε χθες. Θα μεταδοθεί σε μια άλλη ημερομηνία. Ακούγονται διάφορα. Προς Δεκέμβρη πάει το συγκεκριμένο μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα είναι η 16η Δεκεμβρίου ή κάποια άλλη ημερομηνία. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Γιατί η ΑΕΚ, η παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία αναγκάζει την ομάδα να ζητήσει αναβολή, γι' αυτό την πήρε. Αν για παράδειγμα το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολης να ζητήσει αναβολή.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις παραπάνω?
1: Όχι, αυτά από πλευρά ΑΕΚ. Είναι η τελευταία προπόνηση, αύριο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι η προσοχή πλέον στρέφεται στη Super League. Καλά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει πάλι η δράση.
0: Ακριβώς. Έγινε. Μάριε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ακούσαμε τα ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Είπαμε τα νέα του δικεφάλου. Ωστόσο, υπάρχει άλλο ένα δικεφάλου. Έχουμε στην παρέα μας τον Στέγιο Παπαντονίου. Στέγιο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις χθες είχαν ρεπό. Βόλευε και όλο το πρόγραμμα για να έχουν ρεπό, καθώς αγωνίζονται την Δευτέρα με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτό το παιχνίδι της επανέναξης του πρωταθλήματος, και ο Λέσιο Λύση έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελά και να περιμένει με ανυπομονησία, όπως και εμείς, το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς έχει δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να έχουν επιστρέψει, που ήταν τραυματίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μιλάω για τους Διέκο Κώστα, Λουιστόντο και Γιαννούλη. Είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει να φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και να τρέχει και να κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Να θυμίσουμε πως ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο μικρό του δαχτυλάκι στο πόδι, δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, είτε πριζόταν είτε πονούσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πλέον και ο Αλέσιο Λύση έχει όλους τους ποδοσφαιρικούς στη διάθεσή του, πλην του ΜΕΙΤΕ που τον περιμένουμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, για να παραταχθεί κοντά στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους όσους παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι ο Ιταλός πλέον έχει βρει τις σταθερές του, έχει βρει τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αλέσιο Λύση έψαχνε τις σταθερές για την ενδεκάδα, και νομίζω ότι έχει καταλήξει σε πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν τα σημεία αναφοράς της ενδεκάδας του δικεφάλου του Βόρα για την φετινή σεζόν. Και νομίζω τα δίδυμα τα οποία δεν χαλάνε, θεωρώ ότι είναι του Μιχαηλίδη με τον Κώστα, του Γιάκητς και με τον Ζαφίρη. Νομίζω ότι τα δύο δίδυμα τα οποία είναι τα δίδυμα τα οποία έχουν κλειδώσει πλέον για τον Ιταλό τεχνικό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο ΑΠΘΙΤΑ?
1: Στο ΑΠΘΙΤΑ, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο όπου έχουν μαζευτεί πάνω από 60 ακαδημαϊκοί, όπου έχει σαν θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα από αθλητικό σύλλογο, όπου ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία του συλλόγου, την επιρροή του συλλόγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα και για το ίδιο το ποδόσφαιρο, το τι επιρροή έχει στην κοινωνία. Είναι ένα τριήμερο διεθνής συνέδριο που ξεκινάει σήμερα στις 4, όπου αναμένεται να έχει φυσικά παρουσία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αναμένεται να δώσει το παρόν και ποδοσφαιριστές της ομάδας σε αυτό το συνέδριο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους φίλους της ομάδας και όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν από κοντά, και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων και των δράσεων που έχει ετοιμάσει ο σύλλογος για την συμπλήρωση 100 ετών ζωής.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές. Γιατί κατά ψέματα λίγο στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει κάποιος φοιτητής που να είναι ΠΑΟΚ λίγο δύσκολο.
1: Θεωρώ ότι θα έχει και αρκετούς φοιτητές. Νομίζω ότι θα έχει από όλες τις ηλικίες, γιατί προσφέρεται για όλες τις ηλικίες. Είναι μια πολύ καλή αφορμή για όλους να μάθουν ιστορικά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας διαφεύγουν. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η συζήτηση που γίνεται γίνεται με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ουσιαστικά εμβαθύνει σε καταστάσεις και γεγονότα και φαινόμενα τα οποία δεν τα αναφέρεις έτσι απλοϊκά. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι πρωτοποριακό, και ενδεχομένως από την επιτυχία του ή όχι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί κατά ψέματα το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
0: Και είναι κάτι εμφανές που το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία, και το βλέπουμε και σε πάρα πάρα πολλές χώρες του πλανήτη σε πολλά στάδια.
1: Ναι, προφανώς. Το βλέπουμε παγκοσμίως να συμβαίνει αυτό και είναι και λίγες οι φορές όπου και τα γήπεδα έχουν γίνει έτσι ένα μέσο για να σταλούν κοινωνικά μηνύματα ή και το γεγονός ότι το πώς αντιδρά και μια κοινωνία για μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή θα φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάκτηση του Euro 2004 και το τι συνέβαινε τότε στην ελληνική κοινωνία μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Και πιο παλιά, άμα το πάμε, δηλαδή, άμα πάμε και στον κύριο Μπάσκετ το 87,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ παλιότερο, δεν το έχω ζήσει, αλλά.
0: Ούτε εγώ το έχω ζήσει, οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, οπότε ναι, το 2004 το έχουμε ζήσει και οι δύο, οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο επιρροή είχε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα όλων όσων ζούσαν αυτό το οποίο γινόταν σε εκείνο το τουρνουά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία εδρεύει, για μια ομάδα που εδρεύει σε συγκεκριμένη πόλη και είναι κομμάτι της καθημερινότητας, τα Σαββατοκύριακα κτλ.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε για τους ασπρόμαυρους?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε τώρα το αν θα είναι στη διάθεση του Λέσιο Λύσιο Ντεσπότοφ, αν δηλαδή προπονηθεί κανονικά. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα πλέον.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια, γεια.
2: 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.

0: Όταν ανεβαίνεις σε Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Γι' αυτό και εμείς θα μείνουμε εκεί και από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το ίδιο λέμε εμείς και εμείς για την Αθήνα. Όταν κατεβαίνεις είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Μπαίνουμε σε μέρες επιτέλους. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εμείς περιμένουμε την επιστροφή στη δράση μετά τις εθνικές. Ο Άρης αγωνίζεται με τον Βόλο στις 7 η ώρα την Κυριακή και μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια εκτίμηση δεκάδας, αν θέλετε, να δούμε λίγο τι θα περιμένουμε στο παιχνίδι με την Θεσσαλική ομάδα, έχοντας και δεδομένα κάποιες απουσίες στα χέρια μας. Δηλαδή ο Τόμ Ντέλε Πασίρου θα απουσιάζει από το παιχνίδι. Είχαμε όμως κάποιες επιστροφές, δηλαδή και του Κόγκλα και του Ρίτσαρντ, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες έξτρα λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναμένεται με την απουσία του Μανού Γκαρσία να επιστρατεύσει το δίδυμο Κατεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό. Αναλυτικά, δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα είχαμε τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, δεξιά και αριστερά Φαντιγκά και Ρίτσαρντ στην άμυνα, με ένα ερωτηματικό για τον Ρίτσαρντ, γιατί έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ράσιτ και Χόγκλα, ο οποίος είναι διαθέσιμος και αποτελεί μια λύση για τον κύριο Γρηγορίου, μπροστά τους ένας εκ των Κουαμέ και Κατεβέρε, ανάλογα τώρα τι θα προτιμηθεί για την αρχή, και δίπλα του Γκαρέ και Μπασίρου και Μπρούμα, όχι Μπασίρου και Μπρούμα, ο οποίος αναμένεται να κάνει και τον τεμπούτο του στο παιχνίδι, τώρα είτε ως βασικός για να πάρει και κάποια λεπτά ως βασικός μέχρι και το 60 λίγο μετά το ημίχρονο, είτε ως αλλαγή και να δούμε τη θέση του Παλάσιος, που και εκείνος διεκδικεί θέση βασικού για το παιχνίδι, με την απουσία του Γιαννιώτα φυσικά να είναι αυτή που την έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετές μέρες. Και στην κορυφή τώρα ένας από τους Κουαμέ Κατεβέρε, ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσει το δίδυμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί δεν θα είναι ο κ. Φωτιά για την αναμέτρηση. Ένα σερί για τον Άρη, το οποίο, ένα σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, το οποίο ευελπιστεί να κάνει το απόλυτο σε κάποια, όπως τα χαρακτηρίζουμε, κυκλωμένα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες οι οποίες είτε ψάχνονται είτε θεωρούνται πως βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο από τον Άρη, με κόσμο στο πλευρό του φυσικά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα μετά από αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα διακοπής, που ουσιαστικά είναι μια δεύτερη προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τρέχει στο στρατόπεδο του Άρη?
1: Στο ποδόσφαιρο όχι, είναι απλά η διακίνηση του Μανού Γκαρσία, το να δούμε πότε θα επιστρέψει και τι κατάσταση θα βρίσκεται, που είχαμε πει ότι θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι απέναντι στο Βόλο και δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον η αποθεραπεία του. Ο Άρης το πάει συντηρητικά, θέλει να αποφύγει την επέμβαση και αν δεν προσέξει μπορεί να έχουμε κάποια επιδείνωση, κάποια επιβάρηση του τραυματισμού του και στο τέλος να μην το αποφύγουμε. Οπότε δεν θέλει να πάρει ρίσκα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.

0: Και με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, με όλα τα νέα από την πλευρά του Άρη, το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πούγιου, Θέμης Παγιούρας, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και εν συνεχεία σύνδεση με Λίμπερο 107,4 στην Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τσιμένα στο φούρνο. 50%.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Από τις προσεκτικά διατυπωμένες συστάσεις της Κομισιόν κρύβεται μια μεγάλη υπόκοφη αγωνία. Το μήνυμα προς την Γαλλία στη χθεσινή συνεδρίαση Eurogroup Κομισιόν για κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού με σημαντική μείωση ελλείμματος ισούται στην πραγματικότητα με προειδοποίηση για τη λήψη μέτρων λιτότητας. Και δεν έρχεται σε χρόνο ανυποψίαστο. Έχει προηγηθεί το ραντάρ των αγορών που σκανάρει εδώ και μέρες την αναταραχή στη γαλλική αγορά ομολόγων. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ξεπέρασε πρόσφατα το 5% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών. Εν μέσω ανησυχιών για την πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη προεδρικών εκλογών και υπό το βάρος της συνεχιζόμενης κοινωνικής αναταραχής. Τυχόν ανεξέλεγκτη οικονομική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης συνεπάγεται και συστημικό σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να πέσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λίλιαν Ξύλου Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Με σοβαρά και εκτεταμένα εγκάβματα στο νοσοκομείο Κορίνθου, δύο άνδρες ηλικίας 43 και 50 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Αναμένεται κατά πληροφορίες να μεταφερθούν στο Θριάσιο. Άλμα του πληθωρισμού στο 5% το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ενέργεια και καύσιμα βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 55% πάνω το φυσικό αέριο μέσα σε ένα χρόνο, 53% το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν αναμονή κρίσιμων αποφάσεων στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή ακρίβεια, την ερχόμενη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήνυμα για δημοσιονομική σύνεση από το Eurogroup με κύριο αποδέκτη τη Γαλλία. Να προστατεύσουμε τους πολίτες χωρίς να στέλνουμε λανθασμένα δημοσιονομικά μηνύματα, τόνισε ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, δήλωσε στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση τις επόμενες μέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συντονισμένες κινητοποίησεις των αλλοιών της χώρας υπό το βάρος του υψηλού ενεργειακού κόστους, μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Βαγγέλης Αραπάκης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανότρατων το Αιγαίο. Στην 85χρονη Νάβη Πιλάη από την Νότια Αφρική, το Νόμπελ Ειρήνης 2026 για την προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, είχε διατελέσει ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Απέκλεισε εκ νέου μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το ενδεχόμενο επίθεση στο Ιράν πριν από τις διάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας πως η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Διπλή παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση Μαζονάκη, δεσμεύεται η περιουσία και η τραπεζική θηρίδα των εμπλεκόμενων γιατρών. Νέα έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Επιβεβαίωσε κατά πληροφορίες η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών πως είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της κατά την κατάθεση της σήμερα το πρωί στον ανακριτή. Κλειστό από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Χαριδούκα εξαιτίας οσμής αερίου στη σχολική μονάδα. Και νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με την έκρηξη που είχαμε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε δύο άνδρες σοβαρά τραυματισμένους με εκτεταμένα εγκάβματα, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικίας 43 και 50 ετών, σύνδεση ευθύς αμέσως με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Γύρω στις 11 η ώρα, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας των δηλητηρίων, σημειώθηκε αυτό το ατύχημα κατά τη διάρκεια, όπως επισημαίνεται, εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηλητήριο. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Όπως αναφέρεται, οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες προ...

0: Μέχρι που δεν σημειώθηκε κάποια ποτιά στη συνέχεια. Οι δύο εργάτες μεταφέρθηκαν σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Κορίνθου. Έχουν διασωληνωθεί. Όπως ανέφερες, Κατερίνα, θα μεταφερθούν εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους. Μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη και διαδικασία στο Θριάσο νοσοκομείο που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης
1: εγκαυμάτων. Ναι, γι' αυτό το λόγο, διότι σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το νοσοκομείο Κορίνθου δεν μπορεί να διαχειριστεί ακριβώς τέτοιου είδους εγκαύματα, τα οποία, όπως μας μεταφέρεις, Δημήτρη, είναι αρκετά εκτεταμένα και αρκετά σοβαρά.
0: Ναι. Υπάρχει πληροφορία ότι στο νοσοκομείο πήγε και ένα τρίτος εργάτης με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς όσους να είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Υπήρχαν αρχικά πληροφορίες, Κατερίνα, ότι υπήρχαν και άλλα 3-4 άτομα τραυματίες. Ωστόσο, πιθανότητα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέσα στα δηληστήρια και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Τώρα, όπως είπαμε, επειδή το όλο περιστατικό διαχειρίστηκε εσωτερικά, δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής, για να έχουμε μια πιο επίσημη ενημέρωση. Μετά το ατύχημα ενημέρωθηκε και η αστυνομία και έσπρωσαν αστυνομικές δυνάμεις και στο νοσοκομείο αλλά και στα δηληστήρια, προκειμένου να ξεκριβωθεί ακριβώς τι συνέβη. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε αυτό το εργατικό σοβαρό ατύχημα.
1: Βέβαια, εργασίες συντήρησης λοιπόν. Το πρωί στην Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους έχουμε δύο άνδρες πολύ σοβαρά τραυματισμένους με εκτεταμένα εγκάβματα 43 και 50 ετών στο νοσοκομείο Κορίνθου. Αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Πέρο. Εφόσον έχουμε νεότερα, θα επανέλθουμε. Εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα, να περάσουμε στο πεδίο της οικονομίας και αυτό στο άλμα που παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο. Είχαμε τα στοιχεία νωρίτερα σήμερα από την Ελστάτ. Η Χριστιάνα Κούσκου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστιάνα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τον υψηλότερο και το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού από τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχε φτάσει στο 5,4%. Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση προκαλεί η ανεργία. Το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55,2% σε σχέση με πέρσι. Το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2%. Ο πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 38,8%, η βενζίνη κατά 22,5% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 15%. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η αύξηση της τιμής της βενζίνης πρόσθεσε περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα στον συνολικό πληθωρισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η άνοδος των ενοικίων, που είναι ακριβότερα κατά 5,9%, ενώ συνολικά το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 14,7%, κυρίως εξαιτίας των ενεργειακών ανατιμήσεων. Στα τρόφιμα τώρα, παρά την σχετικά μικρή συνολική αύξηση κατά 0,6%, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβότερα βασικά προϊόντα. Το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 12,3%, το αρνί και το κατσίκι κατά 9,7%, τα αυγά κατά 6,6% και το χοιρινό κατά 4,4%. Στον αντίποδα, φθηνότερα σε σχέση με πέρσι είναι το ελαιόλαδο κατά σχεδόν 12%, τα φρούτα κατά 8% και το ρύζι κατά 8,2%. Η ακρίβεια επιβαίνει και στις υπηρεσίες. Οι τιμές σε εστιατόρια και ταχυφαγεία έχουν αυξηθεί κατά 5,7%, ενώ στα ξενοδοχεία οι ανατιμήσεις άγγιξαν το 30%. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε ένα μήνα, από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%. Μέρος της ανόδου συνδέεται με το τέλος των θερινών εκτόσεων, καθώς οι τιμές σε ένδυση και υπόβηση αυξήθηκαν το Σεπτέμβριο κατά 28,5%. Με τον πληθωρισμό πλέον στο 5%, η ακρίβεια στην ενέργεια και στις μετακινήσεις αποτελεί βασική πηγή πίεσης για τα νοικοκυριά. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, σημειώνουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς η διάθεσή του να ανοιχτή η διάθεση του προς τους καταναλωτές, η αύξηση είναι 53,2%.
1: Ναι, είναι προφανέστατο, Χριστιάνο, όπως ανέφερες και εσύ, ότι μιλάμε για έναν πληθωρισμό ο οποίος εκτινάσεται με φόντο τα ενεργειακά, κυρίως προϊόντα. Έτσι, μας ανέφερες 55% πάνω το φυσικό αέριο μέσα σε ένα χρόνο, 53% το πετρέλαιο θέρμανσης και πάει λέγοντας. Συνεπώς, ο χειμώνας προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολος. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 7 στους 10 εργαζόμενους δέχονται πιέσεις εξαιτίας του κόστους ζωής. Σύμφωνα με

0: πληροφορίες που μας έρχονται από έρευνα της εταιρείας PwC. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 72% των εργαζομένων επηρεάζεται σημαντικά από την αύξηση του κόστου ζωής. Μόλις το 10% έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών του, από 17% που ήταν το 2024, ενώ το 57% καλύπτει τους λογαριασμούς του, αλλά δεν του περισσεύει σχεδόν τίποτα. Η αμοιβή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, αλλά μόλις το 47%, δηλαδή λιγότερη από ένα στους δύο, θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια. Επίσης, το 53% δηλώνει ότι ανυπομονεί να πάει στην εργασία του, έναντι του 67% παγκοσμίως. Το 58% αισθάνεται βεβαιότητα για τη διατήρηση της θέσης του, δηλαδή τουλάχιστον 4 στους 10 εκφράζουν ανασφάλεια, ενώ ως κύρια απειλή για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας θεωρείται η οικονομική αβεβαιότητα σε ποσοστό που φτάνει το 71%. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, από την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου για την μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών, τόσο κατά την αναζήτηση όσο και κατά την παροχή εργασίας, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Η ρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή βασίζεται στην σχετική κοινοτική οδηγία, προβλέπει τη δικαστική και διοικητική προστασία του εργαζόμενου, την πλήρη αποκατάσταση των θυγόμενων εργαζομένων και διαδικασία επίλυσης σχετικών εργατικών διαφορών στην επιθεώρηση εργασίας με τη συμμετοχή του συνηγόρου του πολίτη. Επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία του εργαζόμενου από αντίπεινα και δυσμενή μεταχείριση λόγω των ενεργειών διασφάλισης της ίσης αμοιβής στις οποίες θα έχει προβεί.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Ιδιαίτερως επιφυλακτικοί εμφανίστηκαν οι περισσότεροι υπουργοί οικονομικών του Eurogroup στη χθεσινή τους
2: News.
0: Τους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στη σκιά πάντα της ενεργειακής κρίσης για την οποία συζητάμε. Πιο αρνητική στάση εμφάνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απέκλεισε ευθέως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παραπέμποντας στο Συμβούλιο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, όπου και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αποτρεπτικό αποτέλεσμα είχε τελικά χθες το χθεσινό Eurogroup όσον αφορά τα επίσημα αιτήματα που εστάλησαν από τη χώρα μας και την Ιταλία για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμβόνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, καθώς οι βόρειες χώρες της Ευρωζώνης είπαν ένα ξεκάθαρο. Τι λένε τα επίσημα αιτήματα της Ιταλίας και της Ελλάδας που εστάλησαν στην Κομισιόν? Ποσά που εισπράττονται από την ΦΠΑ που επιβάλλεται στα καύσιμα να μπορούν να επιστραφούν ως ενισχύσεις σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και βιομηχανία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Γιατί οι ποσά μιλάνε, παραδείγματος χάρη στη χώρα μας, για φέτος μιλάμε περίπου 950 με 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Mm-hmm.
3: Αντίστοιχο είναι και το αίτημα, όπως είπαμε, και της Ιταλίας. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης επέμειναν στο χθεσινό Eurogroup ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δύσκολη όσο το 2022, που είχαμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το ενεργειακό σοκ το αντίστοιχο που προκάλεσε τότε. Και καλό είναι, όπως έλεγαν εκεί οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών των Βορείων Χωρών, καμιά χώρα και μάλιστα υπερχρεωμένη, αφήνοντας την ελοχή για την Ιταλία και την Ελλάδα, να υπερβούν το πλαφόν δαπανών στον προϋπολογισμό τους, το οποίο ως γνωστόν προσδιορίζεται κάθε χρόνο, και να χορηγήσουν πρόσθετες παροχές για φέτος. Διαφορετικά θα κινδυνεύσουν, όπως άφηναν να εννοηθεί, να υπαχθούν σε καθεστώς επιτήρηση όπως το βλέπετε. Την ίδια στάση, όπως ανέφερε και εσύ, Κατερίνα, τήρησε και η Κομισιόν μέσω του Επιτρόπου Οικονομίας του Ντομπρόφσκις, ο οποίος ορθά κοφτά έκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, μάλιστα το δικαιολόγησε, αναφέροντας απλώς τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής Ευρωζώνης από το 2016 έως και το 2026, φέτος δηλαδή. Μιλάμε για μια δεκαετία.
0: Mm-hmm.
3: Όπως είπε, και είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε, το έλλειμμα από το 1,7% κατά μέσο όρο του ΑΕΠ το 2016 που είχε η Ευρωζώνη, αναμένεται να φτάσει φέτος στο 3,5% του ΑΕΠ. Υπερδιπλασιασμός.
0: Ναι,
3: τα επιτόκια για κρατικό δανεισμό από τις διεθνείς αγορές ήταν κατά μέσο όρο 1,1% στα δεκαετία ομόλογα.
0: Mm-hmm.
3: Πριν 10 χρόνια έφτασαν φέτος σε μέσο όρο στο 4%. ενώ και το δημόσιο χρέος των κρατών μελών της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί υπερβολικά, φτάνοντας το 92% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
0: Με το καμπανάκι να χτυπάει κυρίως για την Γαλλία, η οποία βρίσκεται σε δεινή, θα έλεγα, οικονομικά θέση. Το γαλλικό χρέος πλησιάζει στο 120% του ΑΕΠ. Με το γεγονός αυτό να αποτυπώνεται στην απόδοση του γαλλικού δεκαετούς, ξεπέρασε πρόσφατα το 5%. Για όσους παρακολουθούν τα οικονομικά, αυτά λένε πολλά.
3: Πηγαίνει προς το 5%.
0: Ναι.
3: Να φανταστείς, Κατερίνα, ότι εμείς μπήκαμε το 2010 στα μνημόνια όταν το επιτόκιο πέρασε το 6%. Να αναφέρουμε απλώς για το χρέος, μια και ανέφερε στην Γαλλία 120% του ΑΕΠ, η Ιταλία είναι 140. Πλησιάζει. Στο Βέλγιο 110. Η Ελλάδα προπορεύεται ακόμη προς το παρόν, παρότι έχει μειωθεί αρκετά, στο 146,1%. Όπως λοιπόν ο Επίτροπος Οικονομίας, με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να εισαγάγουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, χαλαρότητες δηλαδή, επισημένοντας απλώς ότι για λόγους διπλωματικούς, για διπλωματικούς λόγους στην ουσία, ότι η Κομισιόν θα εξετάσει πιο διεξοδικά τις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας.
0: Με λίγα λόγια, το μήνυμα που έστειλε ο Επίτροπος, ο Ντομπρόφσκης, είναι ότι οι συνεχείς αλλαγές υπονομεύουν την αξιοπιστία αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου στο οποίο αναφέρθηκες. Συνεπώς, τα κάστανα από τη φωτιά καλούνται να βγάλουν τώρα οι ηγέτες των 27 στην προσοχή σύνοδο κορυφής.
3: Ναι, να αναφέρω απλώς ότι στο Γιούργο, πέραν των μέτρων ενίσχυσης, ευάλωτες ομάδες, κοινωνικές ομάδες για το ζήτημα της ενέργειας, συζητήθηκαν και οι πιέσεις που δέχονται τελευταία από τις διεθνείς αγορές στα ομόλογα, που εκδίδουν ορισμένα κράτη, όπως ανέφερες, παραδείγματος χάρη η Γαλλία, όπου έχει φτάσει πλέον στο 5,5% στα δεκαετία ομόλογα, και ήδη υπάρχει φόβος για κρίση χρέους σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης, όπως συνέβη με την Ελλάδα. Άλλες χώρες, ήταν και η Πορτογαλία τότε, η Ισλανδία και τα λοιπά, το 2010.
0: Ναι, μάλιστα, μόνο που η Γαλλία είναι πάρα πολύ ειδική περίπτωση, βαρύνουσα σημασίας. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, και αυτό δυνητικά συνεπάγεται ένα συστημικό σοκ για όλη την Ευρώπη, κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση για ευνόητους λόγους, Θάνο.
3: Να φανταστεί κανείς ότι το ονομαστικό χρέος της Γαλλίας, Κατερίνα, είναι πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα μυθώδες ποσό,
0: βέβαια,
3: το οποίο είναι αδύνατο να πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε με εμάς τότε, που τα ποσά ήταν πολύ χαμηλότερα, 400 δισεκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
3: Πάντως ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, εμφανίστηκε μετά το τέλος της συνεδρίασης με ισορροπή μεταξύ των δύο στρατοπέδων, των Βορείων και Νοτίων, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων με νέα μέτρα ενίσχυσης από τη μια, από την άλλη όμως, όπως είπε, απαιτείται και ισχυρή δημοσιονομική σταθερότητα, ικανοποιώντας έτσι και τους βόρειους, τα βόρεια μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, κλείνοντας, αναφέρομαι το μήνυμα τελικώς του τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, όπου και θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσω της συνέντευξης στο ραδιόφωνο του Sky, όταν δήλωσε ότι πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε Σύνοδο Κορυφής κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό.
0: Μάλιστα.
3: Να μιλάμε στην ουσία, δηλαδή, θα δοθεί από ό,τι υπολογίζεται μέση συμβαστική λύση της Σύνοδο Κορυφής, ικανοποιώντας όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά από τον οικονομικό μας συντάκτη Θάνο Πασχάλη. Για να πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Θάνος. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στο Sky έδωσε το στίγμα. Περιμένουμε κάτι, αλλά όχι κάτι εξόχως σημαντικό από ό,τι κατάλαβα, εν μέσω της συζήτησης που εντείνεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς κάποια περαιτέρω ευελιξία, όπως είπε ο ίδιος, αναμένει να δοθεί. Όχι κάτι δραματικό, όπως το είπε, κάτι μεγάλο θα έλεγε κανείς, δεδομένης επικαλέσει και της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά ομολόγων. Όπου βεβαίως είπε ότι η χώρα μας είναι σχετικά ασφαλής από την αναταραχή στην αγορά ομολόγων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους του προϋπολογισμού. Σε εθνικό επίπεδο, επανέλαβα, τις λίγες μέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια σημαντική παρέμβαση εκεί, ενώ θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Και θα λέγανε το συνολικό μήνυμα που εξέπεμψε είναι ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας. Ωστόσο, είπε, αν πιστεύετε ότι θα βάλω στο Υπουργείο Οικονομικών μια ταμπέλα ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος, δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι, θα πούμε και πολλά όχι. Σε ό,τι αφορά τώρα την γενικότερη ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, βασικά είδη κατανάλωσης, είπε ότι καταφέραμε και τη συγκρατήσαμε κάποιο διάστημα, προφανώς αναφερόμενο στην συμφωνία, στην εθνική συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη, εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αναγνώρισε όμως ότι λόγω αυτής της διεθνούς κατάστασης με την ενέργεια ότι μπορεί να έχουμε κάποιες ανατιμήσεις, είναι περίπου αναπόφευκτο, είπε, διότι επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Θα προσπαθήσουμε όμως για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Να πούμε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε και το ενδεχόμενο προσφυγής σε εκλογές, ακριβώς λόγω ακρίβειας, στην ουσία για να προλάβει και με ενδεχόμενο περαιτέρω πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Λέγοντας χαρακτηριστικά, Κατερίνα, πείτε ότι κερδίζουμε τις εκλογές, θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά. Τι είναι οι εκλογές, διερωτήθηκε, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο. Και ακριβώς επειδή, όπως είπε, είναι ένας δύσκολος χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος να εκπέμψει η χώρα μήνυμα αδυναμίας με μια κυβέρνηση να προσφεύγει σε εκλογές. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κρυφτούμε στο τέλος για το έργο της κυβέρνησης. Κάτι που, όπως είπε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη θεσμική αξιοπιστία, αλλά και με την πολιτική σταθερότητα. Είπε ότι ο ίδιος δεν θα δεχόταν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και από τους υπουργούς και να σταματήσει η κυβέρνηση να κυβερνά, λόγω, φανταζόμαστε, μιας έτσι προεκλογικής περίοδου που όλα δείχνουν ότι θα είναι μακρά. Και είπε ότι υπάρχουν πολλά παραδοτέα ακόμα που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται και θα συνεχίσουν να υλοποιηθούν. Έδωσε απάντηση όμως Κατερίνα και στην κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμόμαστε πρόσφατα που με αφορμή τη νέα επιστολή του κ. Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μίλησε για τα γαλάζια γράμματα. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, όπως είπε. Υπεραμείνθηκε βεβαίως και πάλι τους στόχους της αυτοδυναμίας με το σκεπτικό ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, όπως είπε, παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, ενώ στις κυβερνήσεις συνεργασία χάνεται λίγο η μπάλα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι δεν θα κάνει ανασχηματισμό. Όσον αφορά τη συζήτηση περί αλαζονίας, που να θυμίσουμε ξεκίνησε βεβαίως από αναφορές στο εσωτερικό της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι υπαρχής γενομένης από τόσο έχει πει η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως ο ίδιος δεν βλέπει κάτι τέτοιο στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και ότι, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα που ο ίδιος εκπέμπει είναι ότι καμία αλαζονία δεν μπορεί να είναι ανεκτή και ότι όσο περισσότερο έχουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας, όπως είπε. Για την εκρεξιών κριτική που δέχεται η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είπε πως αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη πρέπει να διευρυνόμαστε. Και με αφορμή την απουσία των πρώην προέδρων του κόμματος από τον πρόσφατο εορτασμό των γενεθλίων, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε καταρχάς ότι ο κ. Μεμαράκης του τηλεφώνησε και του είχε πει ότι είχε σημαντική υποχρέωση στην ευρωπαϊκή υποχρέωση. Και πρόσθεσε πως η γιορτή δεν έγινε ούτε για τον ίδιο ούτε για τα στελέχη, αλλά για τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν σε αυτήν την εκδήλωση. Τέλος, να πούμε ότι αναφέρθηκε βεβαίως και στον απόϊχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Χαρακτήρισε το αποτύπωμά της θετικό. Είπε ότι ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατο στρατηγικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο και σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης είπε ότι ο κ. Ρούμπιο έπαιξε κάθαρο πως οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας, ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που πλέον ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο μετά την συμμετοχή του επενδυτικού κεφαλαίου Μεριντιά με διαφέρει πολιτικά και οικονομικά και τη Γαλλία και κατέληξε λέγοντας ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση.
0: Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα κινήσει η διαδικασία του καλωδίου κανονικά, μένει να δούμε πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ίσως μια πρώιμη διαδικασία ξεκινήσει κάπου προς το τέλος Οκτωβρίου, αλλά αυτό βεβαίως με μεγάλο ερωτηματικό μένει να το δούμε. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο. Καταρχάς είχαμε σχόλιο από πλευράς της Χαριλάου Τρικούπης στην εφόλυση της ύλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, και απαριθμεί μια σειρά από προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση, όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, έχει πάρει διαζύγιο από αυτά. Αναφέρεται στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη που έχουν οι Έλληνες πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού που αφορά το 27% του πληθυσμού. Το 26,4% επιβαρύνεται με υπέρμετρα μέτρα για το κόστος στέγασης. Μιλάει για το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος που έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ, για τους μικρομεσαίους που έχουν εξαιρεθεί από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης, για τις συνταξιούχους που βλέπουν καθυλωμένες τις συντάξεις τους και οι αυξήσεις που τους δίνει η κυβέρνηση είναι μικρότερες του πληθωρισμού, και που τους εργαζόμενους που ενώ δουλεύουν πολλές ώρες αυξάνεται οι αποδοχές τους, δεν αυξάνονται το ίδιο. Αναφέρονται και στις τιμές των ενοικίων, οι οποίες πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και σε ακριβώς αυτά τα προβλήματα σημειώνει το ΠΑΣΟΚ ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μια φράση για να πει για αυτά τα προβλήματα πώς θα επιληθούν, αλλά ούτε και για να αποδοκιμάσει τους υπουργούς και τους βουλευτές τους, που μπροστά σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα αποκαλούν, σημειώνουν ότι η χώρα ζει μια συγκλονιστική ευημέρεια και διαιρούν τους πολίτες σε κακομοίριδες και νοικοκύριδες και τους κουνούν το δάχτυλο. Αυτό σημειώνει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του και ζητάει την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης και από τη Βουλή αλλά και από το καθελόριζο που βρίσκεται σήμερα θα προτάξει πολλά από τα θέματα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων και τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα για την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό 3.000 κατοίκους. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε να υπάρξει και μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν ως 130.000 κατοίκους και η διαφορά που θα προκύψει να ενισχύσει τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία και την περιβαλλοντολογική προστασία. Ο κ. Σαββλέξ θα έχει συναντήσει στο Καστελόριζο τόσο με κατοίκους του νησιού όσο και με παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
6: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
20: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Συζητάμε. Παρεπιπτόντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος μέσω Truth Social απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο να διατάξει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
5: 3 Νοεμβρίου λοιπόν διάμεσες εκλογές, είπε όπως πολύ σωστά είπε σε ανάρτησή του ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από αυτό. Είπε το ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και όλα αυτά έγιναν μετά από ένα άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Ο Λευκός Οίκος έχει ένα θέμα με το να μπορέσει να ελέγξει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι λοιπόν αυτή του η ανάρτηση αποτιμάται από τις αγορές ως ένα θετικό μήνυμα. Από την πλευρά του βέβαια ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει προσιλωμένη στο διάλογο, ότι υπάρχουν αρκετά αγκάθια στις συνομιλίες και στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μάλλον έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ, ότι είναι σε καλό κλίμα. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά
0: πού
5: ακριβώς βρισκόμαστε. Σε αυτό. Και βέβαια η άνοδος των τιμών των καυσίμων συνεχίζει να είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Μην απορούμε λοιπόν για τα στοιχεία της Ελστάτ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πριν από λίγο αναφερθήκαμε εκτενώς. Όλα τα ενεργειακά εντός εισαγωγικών προϊόντα έχουν εκτιναχθεί, δεν υπάρχει
5: έχουν
0: προηγούμενο.
5: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, για να πάμε και στην Γαλλία. Εκεί συνεχίζεται η κοινωνική αναταραχή.
5: Εχθές στο Παρίσι διαμαρτυρήθηκαν περισσότερες από 71.000 μαθητές, μαθήτριες. Ήταν ίσως η μεγαλύτερη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Θα υπάρξουν πολλές κινητοποιήσεις και την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως λέγαμε και χθες στη σύνδεσή μας, θα υπάρξει και μια κινητοποίηση που θα πάρουν μέρος και τα κίτρινα γυλαίκα. Θυμόμαστε τη μεγάλη δύναμη και τις διαδηλώσεις τους πριν από μερικά χρόνια. Σύμφωνα όμως με το Υπουργείο Εσωτερικών πιέστηκε το εκπαιδευτικό σύστημα και έτσι ανακοινώθηκε η πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις. Βέβαια, να πούμε ότι από τις διαμαρτυρίες δεν λείπουν και οι τραυματισμοί και οι συλλήψεις. Ο απολογισμός της χθεσινής και μόνον ημέρας είναι 504 συλλήψεις και 48 αστυνομικοί που έχουν τραυματιστεί σε επεισόδια κυρίως στο Παρίσι αλλά και στο Στρασβούργο.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλά τα μηνύματα που μας έρχονται εκεί και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο κοινωνίας. Αυτά άλλωστε λειτουργούν έξαντα
5: ανακλάσεις.
0: Ναι. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας και το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα καλωσορίσω την Μίνα Μουστάκα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μίνα, καλό μεσημέρι. Για την υπόθεση Μαζονάκη, η οποία πέραν της ανακριτικής διαδικασίας που εξελίσσεται, σήμερα αποκτά και μια άλλη διάσταση λόγω της παρέμβασης της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε ακούμε.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και πράγματι, Κατερίνα, είχαμε πριν από λίγη ώρα διπλή παρέμβαση από τον επικεφαλή της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χάρα Λαμπογουριώτη, καθώς με μια πολυθέλιδη παραγγελία του ήδη έχει προχωρήσει στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των γιατρών του Κολονακίου που κρατούνται προσωρινά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και μια θηρίδα που βρέθηκε να ανήκει στους γιατρούς σε τράπεζα, σε κεντρική τράπεζα στην περιοχή του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο του. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο επίτιμος αντισεγγελέας του Αιού Πάγου που προείσταται της αρχής έδωσε ήδη τη συνένεση προκειμένου να ανοιχθεί τη ρίδα αυτή από τον ανακριτή, ο οποίος διενεργεί την έρευνα. Και βεβαίως εάν βρεθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο, αυτό θα αυτόματα θα δεσμευτεί. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σου πω το γεγονός ότι ήδη έστειλε έγγραφο και προς το κτηματολόγιο, αλλά και προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να του απαντήσουν εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία στο όνομα των δύο κατηγορουμένων γιατρών ή αν υπάρχει οποιοδήποτε ασφαλιστικό ή επενδυτικό προϊόν που έχουν στο όνομά τους, τα οποία βεβαίως και αυτά, εάν και εφόσον εντοπιστούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο της ίδιας παραγγελίας δέσμευσης. Και επειδή όπως φαίνεται υπάρχουν ήδη και οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά και με τα φορολογικά τους, ξεκινά και έρευνα που αφορά 4 αδικήματα όπως μαθαίνουμε, απάτη και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για κάθε ένα από αυτά τα στάδια βεβαίως τα πορίσματα θα διαβιβάζονται αρμοδίως στις δικαστικές αρχές που έχουν και τον πρώτο ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Και μιας και αναφερόμαστε στις δικαστικές αρχές, να σου πω ότι σήμερα εξετάστηκε στον ανακριτή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών. Η 19χρονη κοπέλα επιβεβαίωσε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου βρισκόταν την 3η ώρα στο ιατρείο των γονιών της στην οδό Καρνιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε ότι δεν είχε δει τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο, ωστόσο ήταν εκείνη που κάλεσε το ασθενοφόρο όταν χρειάστηκε, ενώ επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι είχε υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως έχει πει η μητέρα της από το στάδιο της απολογίας της, θέλοντας προφανώς να καταδείξει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν ασφαλή και δεν ενήχε κινδύνους, και αυτό την είχε υποβάλει και το ίδιο της το παιδί.
0: Να δούμε πόσο ακόμη θα ανοίξει η βεντάλια γύρω από αυτή την υπόθεση. Πραγματικά μέρα με τη μέρα, μήνα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και άλλα στοιχεία, προσθέτοντας νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο και την ενεργειακή κρίση, καθώς πτυχή αυτής είναι και η κινητοποίηση των αλλιεών της χώρας, με κεντρικό αίτημα την άμεση στήριξη του κλάδου απέναντι στο εκρηκτικό κόστος των καυσίμων. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών του Αιγαίου, κύριος Ευάγγελος Αραπάκης. Κύριε Αραπάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό σας μεσημέρι και στους ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή βγάλαμε ένα δελτίο τύπου ότι θα αναστείλουμε προσωρινά τις κινητοποιήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλα τα λιμάνια και τις ηχθειόσκαλες. Μετά τη συνάντηση που είχαμε χθες με τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Εδώ να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι υπήρξε μια συνάντηση στο πλαίσιο περιοδίας του Πρωθυπουργού στη Χαλκιδική με συναδέλφους σας αλλής, και εκεί έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τα αιτήματα σας. Τώρα θέλω λίγο να μου πείτε, είχατε κάποια σύσκεψη πριν από λίγο και εκδώσατε το δελτίο τύπου στο οποίο αναφερθήκατε?
1: Είχαμε μια πανελλήνια τηλεδιάσκεψη με γνώμονα τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Ο κόσμος πίστεψε αυτές τις δηλώσεις, όλοι μας δηλαδή βασιζόμαστε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα δώσει λύση. Μας είπαν ότι 14-15 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τα μέτρα για την αλλία. Αναστείλαμε, μας είπαν στα πλαίσια της καλής και ομαλής κίνησης να κάνουμε πίσω και να βγούμε στη δουλειά. Και στην περίπτωση αποφασίστηκε που τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τα αιτήματα των αλλιών πανελλήνια, θα ξανακλιμακώσουμε με μεγαλύτερες κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αναστέλλετε από σήμερα τις κινητοποιήσεις σας μετά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και τελείτε σε αναμονή, κύριε Αραπάκη.
1: Μάλιστα. Ναι, δεν επαναπαυόμαστε, αλλά πιστέψαμε και πιστεύουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Θέλω λίγο να μας υπενθυμίσετε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί ακριβώς πρόκειται, ποια είναι τα αιτήματά σας.
1: Το μεγαλύτερο αίτημα όλης της ελληνικής αλληλείας ήταν η κατακόρυφη άνοδος της τιμής του πετρελαίου, που από 0,55 λεπτά το λίτρο έφτασε σχεδόν στο 1,40 για το πετρέλαιο ναυτιλίας. Για τα σκάφη μας, τα οποία ειδικά της μηχανότητας που εκπροσωπώ εγώ, στις 24 ώρες να υπολογίσετε ένα μέσο αλλιευτικό σκάφος καταναλώνει περίπου τα 1000 λίτρα πετρελαίου. Άρα επιμέρους έξοδα ημερήσια μόνο για καύσιμα ήταν 700 με 800 ευρώ παραπάνω.
0: Είναι μεγάλο ποσό.
1: Τεράστιο, δεν το συζητάμε. Θα έρθουν να προσθεθούν οι άνοδος της τιμής της συσκευασίας του φελιζόλ, να το πω έτσι απλά, που βάζουμε τα ψάρια, του αλλιευτικού εξοπλισμού, στα λάδια και οτιδήποτε εφάπτεται μέσα στο σκάφος για να έχει μια καλή αλλιευτική δραστηριότητα. Όλα αυτά κατέστησαν αδύνατον ένα αλλιευτικό σκάφος να μπορέσει να ξεκινήσει, να πάει να ψαρέψει. Όσα ψάρια και να έπαιρνε, δεν μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο των μηνιαίων εξόδων.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση και φυσικά δεν μπορεί να καλυφθεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τελική τιμή του ψαριού στον καταναλωτή, κύριε Αραπάκη.
1: Αυτό σε θέμα για τα ψάρια, βέβαια οι τιμές χονδρικής που έχουμε εμείς εδώ στην Ιχθυόσκαλα του Γερασιμίου όλα τα χρόνια είναι προσφορά και ζήτηση. Αλλά και να πούμε τι, ένα ψαράκι, μια μαρίδα, ένα γάβρο, μια σαρδέλα, τι να το βάλουμε, 20 ευρώ το κιλό να πάει ο Έλληνας καταναλωτής να πάρει ένα κιλό ψάρια, να θέλει να δουλεύει δύο μέρες για να φάει ένα κιλό μαρίδες, για να καλύψουμε τα έξοδά μας. Ενώ θα μπορούσαν άνετα από την πρώτη στιγμή που τους είχαμε ειδοποιήσει, από τον Απρίλιο κιόλας, που έχουμε κάνει κινητοποιήσεις η ομάδα που εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα στο Υπουργείο να σκύψουν και να δουν το πρόβλημα, διότι το βλέπαμε ότι τον Οκτώβριο που θα φτάσει η νέα ανοιχτική περίοδος θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και πράγματι φτάσαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς...
1: Έπρεπε να παρέμβει ο Πρωθυπουργός, μάλλον έπρεπε να πάει να βρούμε τον Πρωθυπουργό σε κάποια
0: γενιά. Για να δοθεί λύση ή να μπει σε τροχιά λύσης.
1: Να τον δούμε στον δρόμο, να τον βγάλουμε από το πρόγραμμά του, να του θέσουμε τα προβλήματά μας και να πει ότι το παίρνω πάνω μου για να μπορεί να δώσει λύση.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Ραπάκη.
1: Να ταλαιπωρηθεί όλος αυτός ο κόσμος, να κλείσουν οι θειόσκαλες, η θειοπολία, λαϊκές αγορές, ταβέρνες, οτιδήποτε.
0: Ναι, να μην μπορεί να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια. Ναι, βέβαια, είναι μια αλυσίδα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό που μας δώσατε ως είδηση, ότι αναστέλλεται προς το παρόν μέχρι νεοτέρας, να δούμε τι νεότερο θα υπάρξει από πλευράς κυβέρνησης και Μεγάρου Μαξίμου, και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ραπάκη. Είμαστε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ. Επίσης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών του Αιγαίου, ο κύριος Ευάγγελος Αραπάκης. Αλλάζουμε θέμα. Κλειστό από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Χάρη Δούκα, καθώς τη σχολική μονάδα, σας θυμίζω, από τις 16 Σεπτεμβρίου έχει σημάνει συναγερμός εξαιτίας οσμής αερίου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κλειστό είναι σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Και οι 4.000 και πλέον μαθητές του σήμερα κάνουν μάθημα μέσω WebEx μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι το κλείσιμο, η αναστολή μάλλον της λειτουργίας της Γκράβας αποφασίστηκε χθες το βράδυ ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μετά από εισήγηση του Δημάρχου της πόλης κ. Χάρη Δούκα. Να πούμε ότι προηγήθηκε μια τρίωρη περίπου συζήτηση
20: Radio Rumeli News.
2: Χωρίς από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, που ουσιαστικά εξέφρασαν την ανησυχία τους, τον προβληματισμό τους, το φόβο τους, ζητώντας με λίγα λόγια να υπάρξει αναστολή. Μάλιστα υπήρξε και από την αντιπολίτευση, κυρίως από το συνδυασμό του κυρίου Μπακογιάννη και από τον ίδιο με παρέμβασή του, σχετικά με την αναστολή τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και από τον συνδυασμό του κυρίου Σοφιανού που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων πήρε αυτή την απόφαση μετά την εισήγηση της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου, η οποία δεν μπορούσε να διασφαλίσει στο 100% την ασφάλεια των παιδιών, λέγοντας ότι ναι μεν έχει κοπεί το φυσικό αέριο από την κεντρική παροχή, αλλά υπάρχουν άλλοι δύο υποσταθμοί για τους οποίους όμως δεν μπόρεσε να δώσει εγγύηση. Σήμερα τώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, γίνονται οι έλεγχοι στους δύο υποσταθμούς παροχής φυσικού αερίου στην Γκράβα, προκειμένου να μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχει να υπάρξει ένα πόρισμα, μια πιστοποίηση ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά από Δευτέρα. Η δέσμευση του κυρίου Δούκα είναι ότι αν δεν υπάρξει πιστοποίηση για την απόλυτη ασφάλεια των παιδιών, η οποία είναι και αδιαπραγμάτευση, και αυτό μάλιστα επισημαίνει και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Γκράβα δεν πρόκειται να ανοίξει. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ελέγχων και από εκεί και μετά θα δούμε. Να πούμε ότι η Γκράβα είναι 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 11 ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων και τα 4
0: ένα πολύ μεγάλο
2: στο Δήμο Γαλατσίου.
0: Σχολικό συγκρότημα, βέβαια, βέβαια.
2: Καλύτερο στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο άλλο θέμα αθηνοκεντρικό και αυτό το οποίο μας απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα, αναφέρομαι στις ζημιές και τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Είχαμε μια αντιπαράθεση σήμερα στην Βουλή. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, με τον Νίκο Ταχιάου, λοιπόν, τον Υφυπουργό Υποδομών, να αφήνει εχμές την κοινοπραξία της κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, αλλά και να εξαπολύει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας σε επίκαιρη ώρα του Νάσου Ηλιόπουλου για το θέμα φυσικά των πολυκατοικιών της Κυψέλης, με φόντο και τις καθυζήσεις και τις σοβαρές ρογμές που έχουν προκληθεί από την κατασκευή του μετρό. Να θυμίσω εδώ ότι η ένταση στην ουσία έρχεται μια μέρα μετά τη δικαστική απόφαση που δικαιώνει το αίτημα των κατοίκων για πρόσβαση σε στοιχεία του έργου. Ο κ. Ταχιάος πάντως τόνισε ότι δεν συντρέχει λόγος εκένωσης των πολυκατοικιών. Είπε ότι οι πραγματογνώμονες του τεχνικού επιμελητηρίου προχωρούν σε συγκεκριμένες αξιολογίες, από τις οποίες δεν προκύπτει ότι χρειάζεται να γίνει εκένωση κανενός κτηρίου. Πάντως προειδοποίησε ότι αν οποιαδήποτε εργοληπτική εταιρεία επιχειρήσει να θέσει τη χρηματιστηριακή της αξία πάνω από το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των κατοίκων, η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να παρέμβει. Εάν υπήρχε, όπως είπε, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, στο μυαλό οποιασδήποτε εργοληπτικής εταιρείας ότι αυτό που έχει αξία είναι η τιμή της μετοχής στο ταμπλό, ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας ότι σε μια τέτοια σύγκρουση η κυβέρνηση θα φρόντιζε η κατρακύλα, όπως είπε, να πάει σε αυτόν που πρέπει. Όλα αυτά τώρα βάζοντας το κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι αυτός και μια μεγάλη μερίδα της αριστεράς επιχειρούν να μετατρέψουν την πραγματική αγωνία των κατοίκων σε πολιτική κινητοποίηση στα δικά τους μέτρα. Μάλιστα διερωτήθηκε ότι το λάθος που κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος εμέσως πλην σαφώς και στον κύριο Ηλιόπουλο που του έκανε την ερώτηση, είναι ότι κάποιοι μιλούν για το ελληνικό δημόσιο αλλά ξεχνούν την ανάδοχο εταιρεία. Τι ήθελε να πει δηλαδή ο κύριος Ταχιάος? Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι αυτή που κατά τη σύμβαση έχει την αρμοδιότητα να προβεί σε όλα τα οικονομικά μέτρα ώστε να αποκατασταθούν όσες ζημιές έχουν προκληθεί από τις εργασίες του μετρό. Ακριβώς. Και ότι πρέπει λοιπόν τα πυρά να απευθυνθούν όσον αφορά δηλαδή τις αποκαταστάσεις, είπε, στην ανάδοχο εταιρεία, στην κοινοπραξία μάλλον, και όχι στην πολιτεία, η οποία δεν είναι υπεύθυνη για αυτό το κομμάτι. Τώρα, ο κύριος Ηλιόπουλος βεβαίως αντέστρεψε διάφορα επιχειρήματα, μάλιστα επικαλέστηκε δηλώσεις του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικό Μετρό, ο οποίος 29 Ιουλίου είχε διαβεβαιώσει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ότι δεν υπήρχαν βλάβες στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, για να ακολουθήσει δήλωση μετά ότι όντως υπήρχαν βλάβες, και μάλιστα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος ποιος δημιουργεί η σύγχυση και σε ποιον τελικά να έχουμε εμπιστοσύνη. Έθεσε δε το ερώτημα ότι αν οι κάτοικοι μπορούν να κοιμούνται με ασφάλεια στα σπίτια τους, ακόμη και στην περίπτωση που προκληθεί στην Αθήνα, που είναι μια σεισμογενής περιοχή. Ένα σεισμός 4-5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δεν σας αφήσουμε να παίζετε τζέγκα στο κέντρο της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Η Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Καταρχάς, να σε ρωτήσω αν έχουμε νεότερο σχετικά με τους δύο εγκαυματίες μετά την πρωινή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους.
4: Η τελευταία ενημέρωση, Κατερίνα, είναι ότι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, στην ειδική μονάδα για εγκαυματίες. Η κατάσταση τους χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους γιατρούς. Δίνουν μάχη άνθρωποι για να κρατηθούν στη ζωή. Φέρνουν πολλαπλά και μεγάλη έκταση εγκάβματα σε όλο τους το σώμα. Οι δύο εργάτες, 50 ετών και 43 ετών, οι δύο εργάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στα δηληστήρια στον Αγίους Θεοδόρους.
0: Μάλιστα, τώρα για να περάσουμε σε αυτή την υπόθεση, η οποία προκαλεί εντονότατο προβληματισμό και ανησυχία. Αναφέρομαι στην επίθεση με μαχαίρι χθες στην Ελευσίνα σε βάρος ενός 32χρονου, ο οποίος κατήγγειλε στις αρχές επίθεση από ακροδεξίους. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο.
4: Ταυτοποιήθηκαν, Κατερίνα, τουλάχιστον δύο από τους δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία που έρχεται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Μάλιστα, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οπαντικά επεισόδια, ενώ ο 22χρονος έχει στηληθεί για παραβάσεις περιόπλων και ναρκωτικών. Φαίνεται, Κατερίνα, ότι το τελευταίο διάστημα στην Ελευσίνα υπάρχει μια δράση ακροδεξιών στοιχείων. Η αστυνομία εξετάζει αν αυτό το επεισόδιο το χθεσινό έχει σχέση με ένα άλλο επεισόδιο που έχει γίνει τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ ακροδεξιών και ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, και τότε στη γνωστή σελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου είχαν αναρτηθεί φωτογραφίες και τα στοιχεία δύο ατόμων που κινούνται στον ακροδεξιό χώρο. Ίσως αυτό θεωρούν η αστυνομία να είναι ως αντίπεινα που έγινε χθες. Ο 32χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε βγάλει βόλτα τα σπηλιά του έξω κοντά στο σπίτι του. Όταν εμφανίστηκαν αυτά τα δύο άτομα, το ρώτησαν αν είναι αριστερός, απάντησε ναι. Του φώναζε ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ και του επιτέθηκαν ο ένας από τους δύο με ένα μαχαίρι. Ο νεαρός, ο 32χρονος, αντιστάθηκε. Κατάφεραν να του σώσουν, να του καταφέρουν δύο χτυπήματα στα δύο πόδια, πολύ βαθιά και σοβαρά. Και μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, κατάφερε να αποτρέψει ένα χτύπημα που προσπάθησαν να τον χτυπήσουν στην κοιλιακή χώρα, που συνέβαλε ακόμα πιο σοβαρό.
0: Εξαιρετικά ανησυχητικά τα δεδομένα που μας μεταφέρεις. Μας επαναφέρουν μνήμες, δυσάρεστες μνήμες από την δολοφονία Φίσα, έτσι, Δημήτρη.
4: Έτσι ακριβώς. Σίγουρα μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, Κατερίνα. Ευτυχώς ένας περαστικός πέρασε εκεί και τον είδαν οι δράστες και τράπηκαν σε φυγή. Μεταφέρθηκε ο 32χρονος στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας της Ελευσίνας. Από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία ότι εδώ υπάρχει ένα άτομο το οποίο δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Έσπασαν στο σημείο αστυνομική, έκανε τη σχετική καταγγελία ο 32χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι υπό εξέταση τα τραύματά του, αν χρειαστεί να κάνει και κάποια χειρουργική επέμβαση. Και από εκεί την ώρα, Κατερίνα, ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας, η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Όπως είπαμε, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν και μέσα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε γρήγορους ή καλή, το ΚΚΕ που οργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Συναγερμό για την επανεμφάνιση φασιστικών ομάδων σημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της 5ης στην Ελευσίνα 32χρονος αθλητής, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Όπως επισημαίνει, η επίθεση αποδίδεται στη δράση του αθλητή ενάντια στο φασισμό και ξυπνά μνήμες από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι το εργατικό κίνημα πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή οργανώνοντας την πάλη του απέναντι στις φασιστικές ομάδες, ώστε να αποτραπεί ενίσχυση της δράσης τους. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι κάθε προσπάθεια υποβάθμισης ή αποσιώπησης του χαρακτήρα της επίθεσης, όπως και η ανοχή του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε φασιστικές ομάδες, συμβάλλει στην αποθράσινσή τους. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα συνδέει την επανεμφάνιση φασιστικών ομάδων με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολεμική προετοιμασία και την εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό η τομεακή οργάνωση βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 7 στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, με στόχο την καταδίκη της επίθεσης και την ενίσχυση της αντιφασιστικής δράσης.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Σε ρυθμούς υψηλής τεχνολογίας και πράσινης μετάβασης κινείται από σήμερα η Αττική. Άνοιξε τις πύλες της στο ΜΕΚ Παιανίας, η 6η Διεθνής Έκθεση Energia Tech, παίρνοντας στο επίκεντρο όλες τις εξελίξεις για την ηλεκτροκίνηση, τον έξυπνο φωτισμό και τα συστήματα ασφαλείας. Το τριήμερο αυτό όμως έχουμε και έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Μια σπουδαία πρωτοβουλία αδιούχων ηλεκτρολόγων προσφέρει εναλλακτική διέξοδο, δωρεάν κατάρτιση και σίγουρη πιστοποίηση σε νέους που δεν εισήχθησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο. Ο Σπύρος Χαλκιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, η καρδιά της τεχνολογίας και της ενέργειας χτυπά από νωρίς σήμερα το πρωί στην Παιανία, όπου ουσιαστικά η τεχνολογία αιχμή συναντά και τη νέα γενιά. Για τρεις μέρες, λοιπόν, το φόρουμ αυτό θα αποτελέσει το απόλυτο κέντρο διαλόγου και επιμόρφωσης. Περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένες εκδηλώσεις και σεμινάρια και ημερίδες. Είναι τέσσερις οι πυλώνες που ασχολείται αυτό το τρίμηνο: η ηλεκτροκίνηση και οι υποδομές πόρτης, οι έξυπνοι δηλαδή φορτιστές για τις οικίες, συστήματα ενέργειας για στόλους οχημάτων, ο έξυπνος αρχιτεκτονικός φωτισμός με τα γνωστά μας LED για εξοικονόμηση ενέργειας, συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, κάμερες, σύστημα ελέγχου στα σπίτια και τέλος και το βιομηχανικό και ηλεκτρολογικό υλικό με σύγχρονες εγκαταστάσεις και νέους πίνακες και νέα καλώδια νέας γενιάς. Όμως το εκθεσιακό κέντρο εκτός από το ζωντανό κόμβο που μετατρέπεται, υπάρχει η επισκεψία, όπως είπες και εσύ, μια σπουδαία κοινωνική πρωτοβουλία. Το σπουδαίο κοινωνικό της αποτύπωμα που αφήνει λοιπόν είναι η μεγάλη, μια μεγάλη ανατροπή και η ελπιδοφόρα πλευρά, γιατί οι τεχνικοί και επιστοποιημένων εκπαιδευτών δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία σε νέους ανθρώπους και μαθητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και είναι εδώ στην έκθεση λοιπόν για να προσεγγίσουν αυτούς τους νέους και να τους δείξουν και να τους μάθουν τον οδικό χάρτη της σύγχρονης τεχνικής. Μίλησα λοιπόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελευθερολόγων Εκπαιδευτικών, τον κύριο Σταμάτη Λούρμπα. Μου είπε ότι η παρουσία μας στην έκθεση δεν είναι απλά συμβολική, αφορά μια ξεκάθαρη θέση που έχουμε ως Ένωση Ελευθερολόγων. Σκοπός της Ένωσης είναι να ανοίξουμε πρόσβαση προς τους μαθητές σε ένα σύγχρονο κόσμο. Ο τεχνίτης μου είπε ότι ο ηλεκτρολόγος δηλαδή δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που κάνει μια απλή εγκατάσταση, είναι ένας επαγγελματίας που οφείλει να κατανοεί πολλά πράγματα, αυτοματισμούς, έξυπνα συστήματα, και γι' αυτό λοιπόν εμείς προετοιμάζουμε τους νέους ανθρώπους ώστε να είναι δυνατοί απέναντι στην αγορά, και τους δίνουν και μια πιστοποίηση κρατική.
0: Και μια δεύτερη ευκαιρία να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Για να πάμε τώρα στην ενότητα του πολιτισμού. Το Εθνικό Θέατρο υποδέχεται τη θεατρική σεζόν 2026-27 με ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικές σκηνές, σε αισθητικές και καλλιτεχνικές γλώσσες. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
8: Καλό σας μεσημέρι. Σεζόν 2026-27 ανοίγει στο Εθνικό με την επιστροφή παραστάσεων που ξεχώρισαν την προηγούμενη περίοδο. Ήδη ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου στη νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος η Ιεροτελεστία του Γκυγιάν Πουά, με αφορμή αφηγήσεις ανθρώπων που βίωσαν μια απώλεια, η ατομική δηλαδή ζωή συναντά τη μεγάλη ιστορία, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, ενώ σήμερα επιστρέψει στην κεντρική σκηνή το εμβληματικό έργο Contact Off της Πίνα Μπάους, ένα έργο που εξερευνά την επαφή, το φόβο, την τρυφερότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί με τον άλλο. Παράλληλα, ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λιγίζου, επιστρέφει στις 28 Νοεμβρίου. Τώρα, μεταξύ των νέων παραγωγών, ξεχωρίζει η τρικυμία του William Shakespeare σε κείμενο και σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη-σκηνογράφου Δημήτρη Κίρνοφ, που ανεβαίνει σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 14 Απριλίου στην κεντρική σκηνή. Επίσης, τις νέες παραγωγές της σεζόν είναι το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα, του Λόρκα, που σκηνοθετεί ο Βουλγαράκη και έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου του 2027. Στη νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, από τις 16 Δεκεμβρίου παρουσιάζεται ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ σε μια σκηνική μεταφορά που ξεκινά από τη μετάφραση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, και στις 17 Μαρτίου πάλι στη νέα σκηνή θα ανέβει η αγαπημένη κομμωδία των Πρετεντέρη και Γελαμάδες Ποινής Διευθυντής, με την νεαρή Ελίζα Σκολίδη να αναλαμβάνει τον κινηματογραφικό ρόλο της Τζένης Καρέζη. Η επαναλειτουργία τώρα του θεάτρου Ρεξ είναι από τους βασικούς σταθμούς της νέας περίοδου, με την ανακαίνισή του το ιστορικό κτίριο επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία και υποδέχεται παραγωγές για διαφορετικά κοινά και διαφορετικές μορφές θεατρικής έκφρασης. Εκεί θα κάνει λοιπόν πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου η σύγχρονη προσέγγιση του Κωνσταντίνου Ρήγου στο πολύ κακό για το τίποτα του Σέξπιρ, με έναν πολυμελή θίασο. Επίσης έχουμε την πειραματική σκηνή που συνεχίζει και τη φετινή της πορεία με έμφαση στην έρευνα και τη συνύπαρξη τεχνικών και τη διαδικασία δημιουργίας, και το θέατρο Δίπυλων που ανοίγει τις πόρτες του στις 22 Οκτωβρίου με τη νέα δουλειά των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, Ομόνια, μια μυθοπλασία. Τώρα όλες τις παραστάσεις και τις πληροφορίες για αυτές θα βρουν, Κατερίνα, οι ακροατές μας στον ιστότοπο nπαυλατή.gr.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ανδρέας Χανιός τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
22: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
23: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-2. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιετρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάββας Γουλόπουλος.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα διασωληνωμένοι δύο εργαζόμενοι 43 και 50 ετών μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Εκτείναξη στο 5% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Φωτιά σε καύσιμα, ρεύμα και στέγαση. Στην 85χρονη νότιο-αφρικανή δικαστή Νάβη Πιλάι το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για την πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο είναι οι δράστες της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πλατεία Ηρώων της πόλης. Σκληρή απάντηση του Χαριδούκα στον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων καυτηριάζει την απουσία του κ. Μπακογιάννη από την επίμαχη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας λόγω έντονης οσμής αερίου. Αναστέλνουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στις επόμενες ημέρες, τόνισε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο Βαγγέλης Αραπάκης. Στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσά τους ένα 5χρονο κορίτσι, συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονος του κτηρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, αμέσως τώρα κοντά σας ο Σάβας Γουλόπουλος.

0: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: 8 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη

Καλησπέρα. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και θα σας κρατήσω την τροφιά μέχρι τις 4 εδώ στο 984, τον αγαπημένο σταθμό της πόλης. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, τις υπέροχες μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ατλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμπη Παναγωπούλου και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Για κρατήστε μια λεπτομέρεια. Για να θυμίζει, δεν χτυπούν τα περιτά. Χτυπούν όσα δεν μπορείς να κόψεις στο σπίτι, τη θέρμανση, τη μετακίνηση. Να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση ότι ανέβηκε σχεδόν 39% μέσα ένα χρόνο. Να πούμε ότι στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης τα κάηκαν ανεδεμένα και ψαράζει στο δρόμο. Να πούμε βέβαια ότι και στο Σαββατοκύριακο πέρασαν από εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη να συζητήσουμε για όλα αυτά. Να μιλήσουμε για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, να μιλήσουμε για τις κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον Νικόλα Φαραντούρη, Ευρωβουλευτή του Πασόκ και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου. Κύριε Φαραντούρη, καλησπέρα και ευχαριστούμε.
1: Καλή σας πέρα από την Αλεξανδρούπολη, την όμορφη αυτή πόλη του Εύρου, την εσχατιά της πατρίδας μας, με ένα καταπληκτικό καιρό, αλλά με πολλά προβλήματα και με πάρα πολλά θέματα.
2: Τι κάνετε εκεί?
1: Είμαι στον Εύρο από χθες, ήρθα από το Στρασβούργο κατευθείαν μέσω Φραγκφούρτης, προσγειώθηκα στη Θεσσαλονίκη αργά στο μεσημέρι, το απόγευμα, και από εκεί οδικός νίκησε ένα μάξι και ήρθα στην Ξάνθη. Μίλησα με κατοίκους χθες το βράδυ, είχαμε εκδήλωση μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά, τον καλό συνάδελφο και φίλο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά μάχημο δικηγόρο και έναν ενεργό πολίτη. Μιλήσαμε για τα κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δανειολήπτες, fund servicers. Η περιφέρεια πεθαίνει, παιδιά. Το αγροτικό κόστος είναι τεράστιο, ερημοποίηση της υπαίθρου.
0: Ωραία, να τα πάρουμε λίγο, συγγνώμη.
1: Πριν από λίγο συναντήθηκα με τους αλλοίς, με τους
0: αράδους. Εκεί θέλω να σταθώ.
1: Στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Σήμερα το απόγευμα έχω ραντεβού με φορείς, εκπροσώπους παραγωγικών ενώσεων και ομιλία 6 ώρα στο επιμελητήριο της Αλεξανδρούπολης. Αλλά ήμουν 2 ώρες στο λιμάνι.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί σας μιλάω και
0: ωραία,
1: τώρα.
0: Ωραία, να μιλήσουμε για τους αλλοίς. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το κόστος της ενέργειας, την παράνομη αλλία στο Αιγαίο και ένα στόλος που γυρνάει χωρίς κίνητρα για ανανέωση. Τι ζητάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Να αξιοποιηθεί ένα ευρωπαϊκό εργαλείο που καλύπτει ως 70% της τάξης στο πετρέλαιο αλλοίας, τα οποία όπως γίνεται και στα άλλα κράτη, δεν είναι?
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ωραία.
1: Να πάμε τα πράγματα κωδικοποιημένα. Τρία πράγματα απασχολούν τους Έλληνες ψαράδες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει σχέση με την αλληλεία, διότι λόγω της κεφαλονίτικης καταγωγής μου, μεγάλωσα τα καλοκαίρια μου με τις ψαράδες. Με τις βάρκες, ρίχναμε δίχτυα με τον πατέρα μου, σηκώναμε παραγάδια. Δεν είμαστε από αυτούς που δεν ξέρουν τι λένε για τα θέματα της αλληλείας. Πάμε τώρα παρακάτω. Ένα, ενεργειακό κόστος. Δεν μπορούν να βγάλουν τα σκάφη τους έξω, διότι πραγματικά δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Το ενεργειακό κόστος έχει εκτινάξει το κόστος λειτουργίας, το λειτουργικό κόστος, και συνεπώς μπαίνουν μέσα. Πρώτον. Δεύτερον, παράνομη αλληλεία από τους Τούρκους. Τούρκοι

0: πλοίης μπαίνουν μέσα ακόμα και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η τελευταία ερώτηση που κατέθεσα, το έχω αναδείξει το θέμα εδώ και ένα χρόνο και στην Αθήνα μυρίζαν τα νύχια τους, δεν ασχολιόταν κανένας με το θέμα. Η τελευταία ερώτηση που κατέθεσε ήταν πριν από μερικές μέρες, όπου τουρκικά αλλιευτικά μπήκαν ακόμα και στο θαλάσσιο πάρκο Βορείου Σποράδων και ψαρεύανε μέσα στην ατούρα που προστατεύεται η φώκια και η βιοποικιλότητα της Μεσογείου και δεν άνοιξε ρουθούνη. Αλλά πέρα από αυτό, έρχονται με θηριώδη σκάφη μηχανότρατες, εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες, κάνουν καταστροφή στο βυθό, διότι οι Έλληνες όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεσμεύονται από αυστηρά κριτήρια και, αν θέλετε, εχέγγυα και μεθόδους αλληλείας που δεν ισχύουν για τους Τρίτους. Έρχονται λοιπόν, όχι μόνο ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, όχι μόνο εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες, ταυτόχρονα κάνουν και καταστροφή στο βυθό. Τρίτον, και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δανειστεί για να πάρουν αυτά τα σκάφη τους. Και η θηλιά στο λαιμό γίνεται και σφίγγει ακόμη μεγαλύτερη, ακόμα περισσότερο. Και είναι το θέμα που έχουμε αναδείξει, και το Πασόκ το έχει αναδείξει, και κάποιοι από εμάς το έχουμε αναδείξει έγκαιρα, και το Πασόκ το έχει αναδείξει κόντρα σε μεγάλα συμφέροντα των funds, των servicers, των κόκκινων δανείων και των δανειοληπτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία προστασία από την πολιτεία. Και ζητάμε.
1: Ωραία, τι λέει το Πασόκ πάνω, σας διακόπτω για να μην μακρηγορούμε. Τι λέει το Πασόκ, ποια είναι η πρόταση. Τι θέλει να κάνει, τι μπορεί να κάνει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ έχει καταθέσει όχι μόνο για τους ψαράδες προφανώς, αλλά και τους αγρότες, αλλά και τους δανειολήπτες που έχουν πάρει ένα διαμέρισμα και τους βγάζουν στο σφυρί τα κοράκια αντί πινακίου φακής, αλλά και τους εγγυητές που έχουν εγγυηθεί, που είναι οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια των δύσμυρων των δανειολήπτων, δηλαδή μια ολόκληρη καινούργια γενιά δανειολήπτων που τις βγάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό και τη θηλιά. Λέει το Πασόκ ότι πρέπει να υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης, πρέπει να κάθεται ο πιστωτής στο τραπέζι υποχρεωτικά, πρέπει να μπορείς να αγοράσεις το σπίτι σου, το βγάλει το κοράκι στο σφυρί, πρέπει η ευθύνη του εγγυητή να μειώνεται στο μέτρο που ευθύνεται και ο ίδιος ο δανειολήπτης και όχι για ολόκληρο το ποσό. Λέει πέντε πράγματα τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει σε δημόσια εκδήλωση, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, εμείς με νομοθετικές προτάσεις, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι είναι νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα και καταλαμβάνει όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες, από τους αγρότες και τους ψαράδες μέχρι τους νοικοκύριδες και τους μικρομεσαίους, και συνεπώς αυτή τη στιγμή το Πασόκ ουσιαστικά βάζει την ατζέντα. Βγήκε ο Μητσοτάκης με όλο το σεβασμό στην ιδιότητα και τη θεσμική του θέση πριν από μια εβδομάδα και είπε: α, να δούμε τι γίνεται με τους σέρβισερς. Τι λες πρωθυπουργέ μου, σοβαρά? 7 χρόνια που φωνάζουν κάποιοι από εμάς, πως και δεν ίδρωσε το αυτί μας? Και επίσης, να δούμε τι γίνεται με τους σέρβισερς. Να δούμε τι γίνεται με τα fans. Να δούμε τι γίνεται με τους όλους αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους που έχουν την έδρα τους αυτές οι εταιρείες. Τι προτείνεις ακριβώς? Προτείνεις οι καταχρηστικές πρακτικές αυτές να σπάσουν ή απλά πετάς μια φωτοβολίδα προκειμένου ουσιαστικά να πεις ότι είμαι και εγώ εδώ για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που 7 χρόνια δεν το ακούμπησες?
1: Να σας πω όμως, να σας κάνω μια ερώτηση που δεν μου την έχει λύσει κανένας. Ένας άνθρωπος που μένει στην Ευρώπη, που δεν είναι Έλληνας πολίτης, παίρνει με το ίδιο επιτόκιο, και καλά κάνει ο άνθρωπος, αφού μπορεί και το κάνει, παίρνει με το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή παίρνει 7 μισθούς κατά μέσο όρο παραπάνω από, Έλληνα, από ένα μικρό μεσαίο Έλληνα, από το μέσο μισθό ενός Έλληνα, και παίρνει με το ίδιο επιτόκιο από τις τράπεζες, παίρνει ένα σπίτι. Τι έχει αυτή, έχει αυτό στην οποία να υπάρχει μια επιθετική πολιτική από τους ξένους επενδυτές να σαρώνουν εδώ τα πάντα και ο Έλληνας να μην μπορεί να πάρει ένα σπίτι? Εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια λύση σε αυτό? Κάποιος δεν μου έχει δώσει.
0: Μισό. Καταρχάς, το Πασόκ πρώτο είπε: το πρόβλημα της στέγασης είναι πολυδιάστατο. Μία από αυτές τις πτυχές είναι τι γίνεται με όλους αυτούς που αλωνίζουν από το εξωτερικό και παίρνουν αντί πινακίου φακής τα σπίτια των Ηνωμένων Πολιτών. Αρχής γενομένης από τρίτες χώρες, funds και κερδοσκοπικά σχήματα που έρχονται με την Golden Visa, αγοράζουν τα σπίτια, τα πουλάει ο ένας τον άλλον για να πάρουν τη βίζα, ο ανιψιός τον μπάρμπα, ο γιος τον πατέρα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά.
1: Αλλά δεν μου δίνετε μια λύση όμως, μου λέτε τι γίνεται.
0: Κατάργηση της Golden Visa! Απλά! Κατάργηση της Golden Visa! Το Πασόκ κατέθεσε στην έκθεση Θεσσαλονίκης πρόταση για κατάργηση της Golden Visa. Τελεία! Να την κάνει δεκτή η κυβέρνηση. Τελεία! Απλά πράγματα. Ή είσαι πολιτεία και έχεις το αυτεξούσιο και την κυριαρχία να επιβάλλεις τον νόμο, βεβαίως στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σου υποχρεώσεων. Εμείς δεν λέμε να πάμε κόντρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά έχεις ευελιξίες και μηχανισμούς και εργαλείες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο να προστατεύσεις τη στέγαση. Πρέπει να σας πω δε ότι το στεγαστικό το ξέρετε πολύ καλύτερα, είστε έγκριτος και παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, μου στέλνουν πλάνα οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου από εκεί. Χθες στο Στρασβούργο κατέβηκα στις διαδηλώσεις. Είναι για τους φοιτητές και τους μαθητές, αλλά συμμετέχουν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αγρότες μέχρι και πυροσβέστες. Χθες στο Στρασβούργο και σήμερα στις Βρυξέλλες ήμουνα με ανθρώπους κάθε λογής κοινωνικής προέλευσης, τάξης και δραστηριότητας. Σήμερα στις Βρυξέλλες διαδηλούν και οι πυροσβέστες μαζί με τους φοιτητές. Γιατί? Διότι είναι υποαμοιβόμενοι, διότι έχουν προβλήματα με την κινητικότητα, σε μια εποχή κλιματικής κρίσης δεν μπορούν να ανταποκρίνουν στα καθήκοντά τους. Και επίσης, ένα τεράστιο θέμα για να ξαναγυρίσω σε αυτό που με ρωτήσατε, το στεγαστικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στην Ελλάδα, εκτός από πρόβλημα, υπάρχει και ασυδοσία. Εκτός από έλλειψη στέγης, υπάρχει και ασυδοσία. Και θα σας έλεγα το
1: εξής. Ασυδοσία από ποιον, από την κυβέρνηση εννοείται?
0: Όχι, υπάρχει ασυδοσία από όλα αυτά τα κερδοσκοπικά σχήματα που έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους. Θέλω να πω κάτι. Και ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί, δεν τους ελέγχει κανένας, παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο διότι συνδέονται με τριγωνικές σχέσεις, fund, services, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, όλοι με κοινούς και μετόχους. Στην Ελλάδα δε βλέπετε τα πλάνα στην Ισπανία. Έτσι πάει, πάει σε εκλογές ο Σάντσες λόγω του στεγαστικού και του ξεσπιτώματος της Έρμης, αυτής που τελικά απεβίωσε και χθες. Προσέξτε. Στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα ακόμα, ξέρετε γιατί? Γιατί, διότι μέσα στην κρίση, τη μεγάλη κρίση, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και ένα συγκεκριμένο κόμμα και θέσπισε την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Το
0: ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέσπισε την προστασία της πρώτης κατοικίας με πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Την εποχή που γίνονταν τις παλαβή στην Ελλάδα. Και όμως ανέλαβε το κόστος να συγκρουστεί με μεγάλα συμφέροντα και με τράπεζες ο περίφημος νόμος Κατσέλη. Αλλά είναι νόμος ΠΑΣΟΚ ο νόμος Κατσέλη. Το ξέρετε αυτό. Τον οποίον οι επιγενόμενοι τον ξύλωσαν. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, που βγήκες προχθές για να πεις για τα funds και τους services, να επαναφέρεις την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από εκεί να ξεκινήσεις. Διότι με τη λέλαπα που σαρώνει η χώρα, με το υψηλό ενεργειακό κόστος, με τις τριγωνικές συναλλαγές των funds και services, με τους ανθρώπους που δεν τους φτάνει ούτε για το δεύτερο, ούτε για τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα ο μισθός, έρχεται και ο νόμος της πρώτης κατοικίας που έχει ξυλωθεί και δημιουργεί τις απόλυτες συνθήκες ευαλωτότητας του πολίτη. Προστασία της πρώτης κατοικίας τώρα και κατά προτεραιότητα είναι στα πρώτα πράγματα που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
1: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς στις Βρυξέλλες. Τι φταίει και έχουν μετατοπιστεί οι νέοι και πάμε όλο προς τα δεξιά? Και γιατί έχει χάσει η κεντροαριστερά όλο το αφήγημα? Κάτι φταίει σε όλο αυτό?
0: Καταρχάς δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Υπάρχουν και από δεξιά και υπάρχουν και από αριστερά και υπάρχουν από διάφορα. Υπάρχουν οι συνήθεις τσαρλατάνοι που με εύκολες λύσεις και ρητορική μίσους παρασύρουν κόσμο. Και αυτό αφορά την ακροδεξιά. Υπάρχουν όμως και χώρες και άνθρωποι και θύλακες δημοκρατίας που αντιστέκονται. Αυτοί που διαδηλώνουν σήμερα στις Βρυξέλλες και χθες στο Στρασβούργο και σε όλη την Ευρώπη και στη Γαλλία και παντού, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απροβλημάτιστοι, είναι άνθρωποι που διαδηλώνουν για πράγματα που θεωρούσαν στην Ευρώπη κεκτημένα μετά τη Γαλλική Επανάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, κράτος πρόνοιας και στέγαση. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πια ή υποχωρούν με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και βλέπετε εκεί η Γαλλία που ήταν το προπύργιο του κράτους πρόνοιας, Μιτεράν, σήμερα η Γαλλία είναι πεδίο μάχης. Διότι κάποιοι φρόντισαν να υιοθετήσουν την ατζέντα της ακροδεξιάς, να αφήσουν στην πάντα την κοινωνική συνοχή, να διευρυθούν οι ανισότητες και αυτά είναι που πυροδοτούν όλα αυτά που βλέπετε σήμερα. Και βεβαίως είναι και το καλύτερο λείπασμα στους τσαρλατάνους, όλους αυτούς τους φασίστες που θέλουν να βγάλουν από την τουλάπα τα φαντάσματα του παρελθόντος που αιματοκύλησαν τα τελευταία 100 χρόνια την Ευρώπη δύο φορές, και με το προσωπείο το εξωφρενιστικό, το ωραίο, το κανονικό δήθεν, να μας πείσουν ότι έχουν λύσει τα προβλήματα.
1: Να σας ρωτήσω, τσαρλατάν υπάρχουν στην Ελλάδα?
0: Φυσικά και πρώτοι και καλύτεροι οι ακροδεξιοί και όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή εμφανίζονται με το μανδύα της κανονικότητας, ενώ στην πραγματικότητα είναι απολογητές του Χίτλερ και των χειρότερων σελίδων, μαύρων σελίδων, όχι μόνο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ιστορίας αλλά και της ελληνικής. Στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή για το φασισμό. Ιδίως μετά το έπος του 40 δεν θα μπορούσε κανένας Έλληνας να θεωρήσει ότι έχει πατριωτικό πρόσημο οποιαδήποτε ακροδεξιά παραφιάδα, διότι οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας πολέμησαν την ακροδεξιά στα βουνά, και αυτό είναι το καλύτερο μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ότι ακροδεξιός, φασίστας και ναζιστής πατριώτης δεν υπάρχει.
1: Να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν κόμματα που ασπάζονται αυτές οι ακροδεξιές απόψεις?
0: Ξαναπέστε το, γιατί δεν σας άκουσα.
1: Λέω, θεωρείτε ότι εσείς αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο υπάρχουν κόμματα που ασπάζονται τις ακροδεξιές απόψεις, όπως?
0: Μα φυσικά. Τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν το ΑΕΦΔ στη Γερμανία, τα κόμματα που...
1: Όχι, ενώ για την Ελλάδα μιλάω, για την Ελλάδα μιλάω.
0: Εντάξει, ξέρετε ποιοι έχουν τη ρητορική του μίσους και της ακροδεξιάς. Τελεία και παύλα. Και όλοι αυτοί λένε για... ενώ στην πραγματικότητα φωνασκούν, κραυγάζουν και αλλαλάζουν χωρίς να λένε απολύτως τίποτα.
1: Κλείνοντας, γιατί το Πασόκ χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί είναι τρίτος δημοσκόπης?
0: Λάθος κάνετε.
1: Τι λάθος κάνετε?
0: Εγώ να δείτε στις κάλπες και ναι, θα καταλάβετε τι.
1: Α, να περιμένω μέχρι τις κάλπες εννοείται.
0: Πότε, αλλιώς να μην κάνουμε κάτι.
1: Τότε δεν έχω λάθος αυτή τη στιγμή.
0: Να κάνουμε εκλογές με δημοσκοπήσεις, αν θέλετε, κανένα πρόβλημα.
1: Εσείς δεν είστε κατά των δημοσκοπήσεων?
0: Όχι, δεν είμαι κατά, είναι εργαλεία. Ο λαός μιλάει στις κάλπες και όχι με τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στον Κώστα τον Τζουκαλά, λοιπόν.
0: Θα του δώσω.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
0: Στις 6 ώρα μιλάμε για αυτά που συζητούσαμε και πριν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Την όμορφη δραστήρια εξωστρεφή Αλεξανδρούπολη, την οποία δυστυχώς το Υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο την ξεχνάει. Λοιπόν, φίλοι στην Αθήνα, και επειδή απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο εξόχως αθηναϊκό, καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας πόσο σημαντικό είναι να μην ομφαλοσκοπούμε. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Την αγάπη μου στους Αθηναίους, λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.

Να πάμε και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατέθηκε τη Δευτέρα, το οποίο έχει και πάρα πολλές σελίδες. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία, γιατί περισσότεροι διάβασαν τις πρώτες εκεί που γράφονται τα καλά νέα. Θα σταθώ σε δύο στοιχεία που βρίσκονται πιο μέσα και που λένε πολλά για την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ακούστε, το πρώτο αφορά τις τράπεζες. Όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου για τις καταθέσεις προθεσμίας ως ενός έτους, που είναι και οι πιο συνηθισμένες, το επιτόκιο των νοικοκυρία διαμορφώθηκε φέτος γύρω στο 1,2%. Στις απλές καταθέσεις, στους λαγαριασμούς ταμιευτηρίου, τα επιτόκια παρέμειναν σχεδόν μηδενικά. Την ίδια ώρα όμως, το μέσο επιτόκιο με το οποίο δανείζονται τα νοικοκυρία είναι γύρω στο 5,5%. Για να τα πω λίγο και λίγο μπακαλίστικα, όταν αφήνει κάποιος τα χρήματα στην τράπεζα, παίρνει σχεδόν τίποτα. Όταν τα δανείζεται από την ίδια τράπεζα, πληρώνει κάποιος τα πολλαπλάσια. Βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν είναι παράνομο,

0: Το δεύτερο στοιχείο είναι βέβαια πιο τεχνικό, αλλά ίσως και πιο σημαντικό. Αναφέρομαι σε σωζύγιο τρεχούσων συναλλαγών και με απλά λόγια δείχνει αν μια χώρα πουλάει στο υπόλοιπο κόσμο περισσότερο από όσο αγοράζει ή το αντίθετο. Το πρώτο εξάμεινο δηλαδή της χρονιάς, κατά τον προϋπολογισμό, το ΕΛΜΕ έφτασε τα 9,5 δις ευρώ, περίπου 7,7 του ΑΕΠ, και μεγάλωσε σε σχέση με πέρσι. Παρά τον τουρισμό και τις αυξημένες εξαγωγές, η χώρα εξακολουθεί να καταναλώνει ουσιαστικά περισσότερο από όσο παράγει. Να σας θυμίσω ότι αυτός ο δείκτης ήταν από τους πρώτους που άναψαν κόκκινο πριν
1: ακούτε
0: την κρίση.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
13: Συντήρησης. Έκτιναξη στο 5% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Φωτιά σε καύσιμα, ρεύμα και στέγαση. Στην 85χρονη νοτιοαφρικανή δικαστή Ναβή Πιλάι το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για την πρόθεση της ειρήνης και του διεθνές δικαίου. Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο είναι οι δράστες της χτεσινής επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 7 το απόγευμα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πλατεία Ηρώων της πόλης. Σκληρή απάντηση του Χαριδούκα στον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων καυτηριάζει την απουσία του κ. Μπακογιάννη από την επίμαχη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας λόγω έντονης οσμής αερίου. Αναστέλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις του Σιαλής. Αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στις επόμενες ημέρες, τόνισε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών, το Αιγαίο, Βαγγέλης Αραπάκης. Στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσά τους ένα 5χρονο κορίτσι. Συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτηρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στο Σάβα Γουλόπουλο.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Λοιπόν, να πάμε και λίγο στη Γαλλία. Έκανα ένα πέρασμα από τα γαλλικά μέσα και ήθελα να δω τι γράφουν κιόλας. Και αυτό που κατάλαβαν ότι οι συντάκτες γενικά βλέπουν τρεις λόγους που κάνουν την κατάσταση πρωτοφανή εκεί. Λοιπόν, ο πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη ανεβάζει τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη, ενώ η παιδεία μένει υποχρηματοδοτημένη. Η κλιματική κρίση, όπως γνωρίζετε, δοκιμάζει σχολεία κακώς μονωμένα. Εκεί υπάρχει, όπως γνωρίζετε, υπάρχει σοβαρό θέμα με αυτό. Το έχουν αναδείξει κιόλας. Και το κερασάκι στην τούρτα. Υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσει η ακροδεξιά στην Προεδρία. Να σημειώσω ότι η κοινή γνώμη, για όσους δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα, θεωρείται αιτήματα των μαθητών νόμιμα, κάτι που ενίσχυσε το κίνημα.

Επί της ουσίας, τα αιτήματά τους αφορούν το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Μιλούν για τις τιμές στα πανεπιστημιακά κυκλικεία, για τα αναλώσιμα και τις μετακινήσεις και ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια.

0: θυμάστε ότι ο Τάσος Τέλογλου είναι από τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με την ερευνητική δημοσιογραφία στη χώρα μας, από τη σύλληψη του Γιώργου Κοσκοτά και το φάκελο 17 Νοέμβρη, μέχρι τα μαύρα ταμεία της Siemens και τις υποκλοπές. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πριν 20 χρόνια είχα βρει τον Γιώργο Κουβαρά, όχι τον Γιώργο Κουβαρά, υπάρχουν δύο Γιώργηδες Κουβαράδες δημοσιογράφοι. Τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες, πάλε ποτέ, και τον είχα ρωτήσει ποιος είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος, ποιον θεωρεί τον καλύτερο δημοσιογράφο. Μου είχε πει τότε τον Τάσο Τέλογλου. Λοιπόν, σας είπα για τον Τάσο Τέλογλου, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία δύο χρόνια είμαι πάρα πολύ αναβλητικός όσον αφορά το να διαβάζω βιβλία. Το βιβλίο του Τάσου Τέλογλου το διάβασε διακοπές μου φέτος σε δύο ημέρες. Κύριε Τέλογλου, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Πείτε μας λίγο για αυτό το βιβλίο.
1: Κοιτάξτε, γιατί το γράψατε. Θα σας πω γιατί. Είναι ένας φόρος τιμής στις πηγές μου, αυτές που με γνώρισαν με τη χώρα στην οποία ζούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντα για λόγους διδακτικούς στους νεότερους ρεπόρτερ έγραφα πορτρέτα αυτών των πηγών, μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους και μερικές τις ξέρω 20 και 30 χρόνια. Και μετά αποφάσισα με βάση τα πρόσωπα, δηλαδή με βάση την πηγή, να γράψω ιστορίες για διαφορετικά μέρη ή καταστάσεις της χώρας, έτσι όπως τις έζησα τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Δείχνοντας κατά κάποιο τρόπο το πώς με πήραν από το χέρι και με ξενάγησαν στα μυστικά της κάθε υπόθεσης. Όμως υπήρχε και μια άλλη προϋπόθεση για να γράψω αυτό το βιβλίο. Πολλές φορές το δικό μας ρεπορτάζ πάνω σε μια ιστορία τελειώνει εκεί που μπαίνει τελευταία τελεία. Δηλαδή αυτό που ξέρει από την ιστορία η αναγνώστρια ή ο αναγνώστης και εμείς πολλές φορές είναι η τελευταία τελεία που βάζουμε στο τέλος του κειμένου. Όμως η ιστορία συνεχίζεται πολλές φορές. Και εμείς δεν είμαστε εκεί, ούτε οι αναγνώστες μας είναι εκεί, επειδή ούτε και εμείς δεν είμαστε εμείς, άρα ούτε αυτοί είναι εκεί.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω.
1: Πολλές λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλές λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις η ιστορία είχε και συνέχεια. Με πράγματα που δεν τα γνώριζα στην πρώτη φάση της ιστορίας. Για παράδειγμα, αναφέρομαι σε ένα τελωνιακό με τον οποίο ερευνούσα τότε στην υπόθεση, τη μεγάλη υπόθεση των πετρελοειδών στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος τότε δεν μου είχε μιλήσει και μετά από 18 χρόνια, όταν γίνανε όλα τα δικαστήρια, με φώναξε μια μέρα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και μου είπε: «Άκου να σου πω τι δεν ξέρεις». Αυτό λοιπόν το «άκου να σου πω τι δεν ξέρεις» σκέφτηκα να το συμπεριλάβω σε όλες αυτές τις ιστορίες όπου μπορούσα να ξαναβρω τους ανθρώπους και να τις συμπληρώσω.
0: Λοιπόν, η πατριοδονοσία, έτσι όπως λέγεται το βιβλίο, ιστορίες ενός αιμονικού. Εσείς ως δημοσιογράφος που κάνετε και ερευνητική δημοσιογραφία, όσον αφορά το έγκλημα, δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο συγκεκριμένο? Βλέπετε ότι αυτά τα 40 χρόνια που ασχολείστε με τη μορφή έχει αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ δεν είμαι αστυνομικός συντάκτης.
0: Ναι, το λέω έγκλημα, οικονομικό έγκλημα, να το πω έτσι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως η πλευρά εκείνη της οικονομικής ζωής που τέμνεται με κάποια μορφής εξουσία, είτε τη διοίκηση, είτε την πολιτική, είτε τη δικαστική εξουσία, είτε και την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις, ή και την πολεοδομία για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Ναι, αναφέρεστε στην Πάρο και στη...
1: Στα νησιά γενικώς, όπου η αξία της γης ανέβηκε πάρα πολύ και γίνονται όλα αυτά τα οποία ξέρετε. Έχει γίνει πιο πολύπλοκο, δηλαδή είναι πιο πολύπλοκο. Θυμάμαι ότι και όταν ανακαλύψαμε κάποια εποχή ότι θα μπορούσε ένας κατασκευαστής να κτίσει και το σπίτι αυτού που αναθέτει τη δημόσια δουλειά, χωρίς να φαίνεται αυτό, μας είχε φανεί συναρπαστικό. Τώρα πια αυτός είναι ένας παλιός τρόπος.
0: Μάλιστα. Τι έχει
1: τώρα το πληρώνει σε μια τράπεζα στην Ντουμπάι και δεν το βρίσκεις ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι η παγκοσμιοποίηση έφερε και την παγκοσμιοποίηση, ας πούμε, της παραβατικότητας, που είναι πιο δύσκολο να την καταγράψει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σου δώσει κάποιος πληροφορία από μέσα. Και επειδή εγώ σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχω δουλέψει με ανθρώπους από μέσα, εάν αρχίζεις και ξετυλίγεις το κουβάρι του οργανισμού ή των οργανισμών που εμπλέκονται σε μια τέτοια ιστορία, κάποιος θα βρεθεί να σου μιλήσει.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εσείς βρεθήκατε και εσείς στο κάδρο των παρακολουθήσεων. Πώς γίνεται ο ερευνητής ο ίδιος να είναι το θέμα της έρευνας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν παρακολουθήσεις υπήρχαν
0: και θα υπάρχουν.
1: Εάν είσαι μια υπηρεσία που σέβεσαι τον εαυτό σου και έχεις μερικούς καλούς δημοσιογράφους στη χώρα, προσπαθείς να τους παρακολουθήσεις.
0: Για ποιο λόγο?
1: Αυτό, γιατί μαθαίνεις τις πληροφορίες άκοπα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά αυτό δεν μας αρέσει σε εμάς, γιατί εκθέτει τις πηγές μας και γι' αυτό το λόγο αντιδράμε. Αλλά όταν το πρώτο που κάνεις αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή αντιληφθείς ότι παρακολουθείς είτε φυσικά είτε με τεχνικά μέσα, είναι να παίρνεις μέτρα, και αυτό λίγοι συνάδελφοι μας το κάνουν, ώστε να δυσκολεύεις να ανεβάζεις τον πύχη της παρακολούθησης. Αν παρακολουθήσεις με φυσικό τρόπο, ας πούμε, και κυκλοφορείς με το μετρό, να αλλάξεις 20 φορές μετρό μέχρι να πέσει κάτω ο άλλος. Αν παρακολουθήσεις με τεχνικά μέσα, να μην χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου. Η καλύτερη προστασία στην τηλεφωνική παρακολούθηση είναι ότι δεν χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου. Δεν το παίρνεις συναντήσεις, ειδικά τώρα με το spyware.
2: Radio Rumeli. News.
1: Δεν τους κάνεις τη ζωή απόλυτα, τους την κάνεις δύσκολο. Και στη συνέχεια, όταν ανακαλύψω ότι υπάρχει κάποιο σύστημα πίσω από αυτό, φυσικά πρέπει να γράψεις κιόλας για να τους εκθέσεις.
0: Μάλιστα. Έχετε και τον κύριο Κοσκοτά μέσα στο βιβλίο σας. Αναφέρεστε στον κύριο Κοσκοτά. Υπήρχε σε μικρότερο μέγεθος κάποιος Κοσκοτάς στην πολιτική ζωή, οικονομική ζωή του τόπου μετά από αυτό? Ένας, δύο, ή αν υπάρχουν?
1: Φυσικά υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν είναι αυτό που λένε.
0: Δηλαδή?
1: Ίσως όχι σαν τον Κοσκοτά, ίσως όχι στο μέγεθος του Κοσκοτά, αλλά και ο Κοσκοτάς στρατηγική του είναι αυτό που λέγαμε too big to fail, που είναι, αν θέλετε, και η φράση η εμβληματική της οικονομικής κρίσης του 2008. Δηλαδή, όταν μεγαλώσει κάποιος πάρα πολύ, είναι δύσκολο να σκάσει μετά, γιατί αν σκάσει συμπαρασύρει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ζωής. Από αυτή την άποψη πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Ιστορίες ενός αιμονικού. Εσείς, υπάρχει μια ιστορία που σας είχε γίνει αιμονή όλα αυτά τα χρόνια?
1: Σίγουρα, υπόθεση της Ζήμιας, ας πούμε, την οποία ασχολήθηκα 12 χρόνια, σίγουρα μου είχε γίνει αιμονή. Η υπόθεση του Μιχαηλίδη, της καπνικής Μιχαηλίδης, της μεγαλύτερης ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας στην πρωτογενή τομέα, που δεν έχει τελειώσει ακόμα δικαστικά και έχω αρχίσει να την καλύπτω από το 2016, σίγουρα είναι ένα είδος αιμονής. Ο ΠΚΠ τίνει να γίνει αιμονή. Είμαι από το 2021 σε αυτή την ιστορία.
0: Πότε βλέπετε να τελειώνεται
1: με η διαφορά η δική μου, ας πούμε, με τους συναδέλφους μου, είναι ότι εγώ τη διάσταση του χρόνου τη βλέπω διαφορετικά.
0: Δηλαδή?
1: Αν θέλεις να πας σε βάθος σε μια ιστορία, πρέπει να την καλύψεις επί χρόνια.
0: Δεν σας κουράζει αυτό?
1: Καθόλου.
0: Αν δεν βγει κάτι?
1: Καθόλου. Ελπίζω να κουράσει αυτούς που θέλουν να κουραστώ.
0: Να περιμένουμε και δεύτερο βιβλίο πάνω σε αυτό.
1: Κάτι γράφω τώρα, κάτι γράφω για την ώρα. Ναι.
0: Κλείνοντας, τελικά, ενώ οι υποκλοπές πανευρωπαϊκά, αν ήταν σαν η χώρα, θα είχαν πέσει κεφάλια, θα είχαν πέσει κυβερνήσεις, γιατί στη χώρα μας δεν πήρε τη διάσταση?
1: Σωστό αυτό που λέτε.
0: Για πείτε μου.
1: Παρακολουθήσεις με λογισμικά παρακολούθηση γίνονταν και στην Ισπανία. Θυμίζω ότι ο κύριος Σάντσες.
0: Ναι, τον κύριο Σάντσες, ναι.
1: Ο κύριος Ζαπατέρο, μάλιστα, και μετά ο κύριος Σάντσες παρακολουθούσε τους Καταλανούς και στη συνέχεια τους παρακολούθησε το Μαρόκο με λογισμικό παρακολούθησης. Ο πρόεδρος Γαλλίας χρησιμοποίησε και ήταν και θύμα και θήτης με λογισμικό παρακολούθησης. Στη Γερμανία η αστυνομία παρακολουθούσε δημοσιογράφους με λογισμικό παρακολούθησης. Και μόνο στην Πολωνία που άλλαξε η κυβέρνηση, έχει σημασία αυτό που σας λέω, η καινούργια κυβέρνηση του κυρίου Τούσκ αποφάσισε να ανοίξει αυτό το φάκελο. Άρα ο κανόνας συνήθως είναι ότι οι κυβερνήσεις, εφόσον μένουν κυβερνήσεις του ίδιου κόμματος στην εξουσία, συγκαλύπτουν αυτές τις πρακτικές ανεξάρτητα από την πολιτική κατεύθυνση που έχει μια κυβέρνηση.
0: Άρα...
1: Γιατί δεν μπορεί το κράτος να παρακολουθεί και το κράτος να θέλει να διαλευκάνει την υπόθεση που δημιούργησε το ίδιο.
0: Εσείς
1: και είναι η λογική είναι.
0: Εσείς πιστεύατε ή θα θέλατε ότι αν αλλάξει μια εδώ η κυβέρνηση, θα θέλετε να διευκανθεί η υπόθεση αυτή?
1: Μένει να αποδειχθεί, δεν το ξέρουμε.
0: Μένει να αποδειχθεί,
1: διότι ένα κομμάτι, για παράδειγμα, του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε για τις υποκλοπές είχε χρησιμοποιηθεί και από την κυβέρνηση πριν το 19. Από τους ιδιώτες αυτούς. Τα έχω πει και δημόσια αυτά, δεν σας λέω κάτι και
0: ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, παρουσιάζεται σήμερα το βιβλίο στη Λάρισα, για πείτε μας.
1: Στη Λάρισα, ναι.
0: Ωραία, τι ώρα.
1: Η ώρα στη λογοτεχνική γωνιά.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τελόγλου. Να είστε καλά, γεια σας.

Είναι σημαντικό να διαβάζουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Υπάρχουν site τα οποία μπορεί να τα διαβάσετε. Καλό κάνει. Ασχέτως αν πολλές φορές είναι συνδρομητικά. Καλό κάνει σε εμάς, όχι σε αυτούς. Είναι το Inside Story, είναι το reporterunited.gr. Γενικά καλός είναι να διαβάζετε.

κοπέλα λογοτεχνίας, πήγε στην Καναδή, Πίτριαν Κάρσον. Ένα έργο που εμπνέεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ίσως είναι και το καλύτερο σχόλιο για τη βδομάδα, ότι ο κόσμος ακόμα διαβάζει στους αρχαίους μας.

Όπως αγνωρίζετε, υπήρξε ένα ατύχημα σε εγκαταστάσεις μοτορόλ του Αγίου Θεοδόρου. Δύο σοβαρά τραυματίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο. Τώρα μου λένε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο Κορίνθου προσήλθε και τρίτος τραυματίας με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας.

Κοντεύουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Ακόμα 8 λεπτά για τις 4. Και είχαμε σήμερα κοντά μας τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Χαραντούρη. Μιλήσαμε για τους services. Και τον Τάσο Τέλογλου για την ερευνητική δημοσιογραφία και τις πηγές του που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο του. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, όσο θέλουν να

Θα πούμε και μια ειδήσια από τις αγορές. Ο οίκος MSCI, που κατατάσσει το χρηματιστήριο διεθνώς, έχει ανακοινώσει ότι η Ελλάδα μετακινείται από τις αναδυόμενες αναπτυγμένες αγορές με εφαρμογή το Μάιο του 2027. Για να σας το πω με απλά λόγια, δηλαδή οι διεθνείς επενδυτές βλέπουν πλέον την ελληνική αγορά σαν μια όριμη ευρωπαϊκή αγορά και όχι σαν ρίσκο. Θα μου πείτε ότι είναι μια καλή είδηση. Είναι μια καλή είδηση.

Στην κέντρο αριστερά άρχισαν τα μαλλιοτραβήγματα από ό,τι βλέπω. Η Ελλάς πήρε θέση για την επίθεση του πρώην βουλευτή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου την Άννα Παπαδοπούλου. Και ζητάει μέσω του Ινσαφώς να τον διαγράψει.

Α, ξέχασα να σου πω ότι συνελήφθηκε ο Βασίλης Παϊτέρης χθες για χρήμα στο δημόσιο. Χθες ή σήμερα το πρωί, δεν, χθες έμαθα σήμερα, διάβασα σήμερα το πρωί.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλέξης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ισπανιόλ. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη θλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Κορυφαίος παίκτης για τον μήνα Σεπτέμβριο στην Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος της West Ham. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Όπως εσείς θέλετε. Καλώς ήρθατε. Ντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. 10 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε μόλις την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026. Sports on air live μέχρι και τις 9. Εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Ντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

Σάγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Φλεβωτόμος στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ευθύνουσα οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

0: φυσικά για την Super League, αφού ξεκινάει και πάλι μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με την έκτη αγωνιστική. Δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στους αιώνιους, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μεγάλη κουβέντα γίνει και στην προηγούμενη εκπομπή του Δήμου και του Γιώργου. Και να διευκρινίσω για το φίλο που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Χάρης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που βγήκε στον αέρα. Εγώ δεν είπα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αύριο, μεθαύριο. Γιατί είπε ο Δήμος ότι η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει το προβάδισμα για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ μετά, ο Ολυμπιακός μετά και ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Εκεί διαφώνησα εγώ και το είπα για το πρωτάθλημα. Τώρα, για το μεθαυριανό ματς, πάντα τα είπε πάρα πολύ καλά ο Δήμος νωρίτερα στην εκπομπή. Πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το έχουμε δει άλλωστε αρκετές φορές αυτό που θα πω. Τι είναι αυτό? Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να έχει τα κακά του χάλια και να πηγαίνει και να κερδίζει το Καραϊσκάκη. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό αντίστοιχα να πηγαίνει να κερδίζει Λεωφόρο ενώ δεν ήταν καθόλου καλός. Ποτέ σε ένα ντέρμπι δεν μπορείς να προεξοφλήσεις κάτι. Όπως πολύ σωστά είπε ένας άλλος φίλος, δεν ξέρω αν ήταν και ο ίδιος, γιατί άκουγα την εκπομπή του Δήμου και έκανα και κάποια άλλη δουλειά στον υπολογιστή. Γι' αυτό δεν θυμάμαι ονόματα, έτσι μην παρεξηγηθούν οι φίλοι. Σε αυτά τα ντέρμπι λοιπόν δεν μπορείς να προεξοφλήσεις αποτέλεσμα. Αν ο Παναθηναϊκός, μάλλον αν δεν υπήρχε διακοπή, σίγουρα θα είχα την άποψη ότι έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν σε καλό momentum. Εκτός από αυτό, ο Ολυμπιακός θα ερχόταν από αλλαγή προπονητή. Ο καινούριος ακόμη δεν έχει μάθει την ομάδα. Αρκετές μεταγραφές για τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Δεν είχε, τουλάχιστον με αυτά που βλέπαμε πριν τρεις εβδομάδες, δεν είχε κάνει ομάδα ακόμη. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο νέος προπονητής. Γι' αυτό λοιπόν θα έδινε ένα μικρό πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Τώρα το θεωρώ 50-50 και βλέπω και πολύ χ σε αυτό το μάτσο. Ο Δήμος λέει βλέπει πολλά γκολ. Για να δούμε. Επίσης συμφωνώ με τον Δήμο ότι ίσως δούμε αν διαμορφωθεί ή αν πετύχει κάποια ομάδα κάποια γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, από ότι θεωρώ ότι είναι όλα ανοιχτά. Και δεν αν μου έλεγε κάποιος
1: News.
0: Και για τους λόγους που ανέλησα πιο πριν, για το πώς θα δούμε τον Παναθηναϊκό, θα το πάρει από εκεί που το άφησε ή θα δούμε έναν κακό Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό, θα δούμε έναν πολύ βελτιωμένο Ολυμπιακό ή θα δούμε αυτό που βλέπαμε τελευταία, που δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Όπως και να έχει πάντως, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος ο Καραμπασίνης προς το τέλος, μακάρι στο τέλος να φύγουν οι παίκτες αγκαλιασμένοι.

κλισέ είναι βέβαια αυτό που λένε αρκετοί, ο καλύτερος να κερδίσει. Όντως, εγώ το εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει, να δούμε ένα καλό ματς, να μην είναι σούπα, όπως λέγει ένας φίλος εδώ. Και φυσικά να μην ασχοληθούμε με αυτόν τον Ισπανό διαιτητή που θα διευθύνει το ματς. Δεν λέω κάτι για τον άνθρωπο, έτσι. Μακάρι από Κυριακή το βράδυ και μετά να μιλάμε για το τι είδαμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, έτσι. Και όχι αν σφύριξε καλά, δεν έδωσε αυτό το πέναλτι, έδωσε το χέρι, δεν το έδωσε. Ευχολόγια βέβαια όλα αυτά, θα δούμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάνο τον Σαραμόπουλο. Να πω καλησπέρα, πάμε και στα μηνύματά σας. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και να ξέρετε ότι μας βοηθάτε στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους ρεπόρτερς εδώ. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι και αναμένουμε την θεματολογία της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους και την καλησπέρα μου στους ακροατές, Άγγι, λέει Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θεωρώ ότι η Νίκη πρέπει να είναι πρέπει να είναι 90 Αυγούστου τουλάχιστον. Μου στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τη Λευκάδα, από μια παραλία, από έναν παράδεισο όπως γράφει.

Εγκρεμνή Λευκάδας είναι η παραλία. Πολύ όμορφη. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης, Σάγη καλησπέρα, λέγε καλή εκπομπή. Έτσι όπως πήραζε στον κύριο Δήμο, έτσι χαριτολογώντας το είπαμε και για σένα. Για το αποτέλεσμα είναι δύσκολο μάτς που ξεκινάει από το Χ. Καλή εκπομπή. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ναι, αν ήσουν εσύ, ξαναλέω, παιδιά, επειδή έκανα κάποια δουλίτσα στον υπολογιστή, γι' αυτό δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν το είπα ή να προσβάλλω το φίλο, προς Θεού δεν το συζητάμε. Και ούτως ή άλλως για να πειράξω το Δήμο το έκανα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Είναι φίλος χρόνια ο Δήμος και είναι και εξαίρετος στο μικρόφωνο.

Εννοείται, το ίδιο ισχύει για το φίλο μου τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη, έτσι. Με τις πολύ όμορφες ατάκες του και πολύ χιούμορ ο Γιώργος. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλαιο. Καλησπέρα, Αρχοντόπουλο λέει από το Κάτω Εγάλαιο. Γεια σου Βαγγέλη μου. Για τους παλιούς, ο Λάκης 811, παλιός συνάδελφος. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τι μας έχετε εκλεκτοί reporters? Μίκη μου, θα περιμένεις να ακούσεις τι μας έχουν. Έχουμε ντέρμπι σήμερα. Όχι σήμερα, έχουμε, θα μιλήσουμε για το ντέρμπι μάλλον. Αυτό εννοώ, το ντέρμπι είναι την Κυριακή σήμερα το βράδυ. Αναμένω μας λέει η φίλη μας η Βίκη, ευχαριστώ, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλά κάνεις και το θυμίζεις, καλή μου φίλη Βίκη. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στο μπάσκετ. Μετάδοση εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 με τον μοναδικό Γιώργο Ιωάννου, τον φίλο μου τον Τζόρτζι. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές λοιπόν στις 9 και 4. Γι' αυτό το μάτς θα μιλήσουμε αργότερα με τον Σωτήρη Γεωργίου. Στις 9 και μισή Μπαρτσελώνα Ζαλγίρης Κάουνας, με την ευκαιρία να σας πω και τα άλλα δύο μάτς για την Ευρωλίγκα. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσικτάς. Και για αυτά τα μάτς θα μιλήσουμε με τον φίλο μου τον Σωτήρη. Έχει και ένα μάτς για τη Γαλλική Λίγκα στις 9, Ντιζόν Λιμόζ. Στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία για τη Ligue 1 Lens Lyon στις 10 παρατέταρτο. Στη Γερμανία και την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen στις 9:30. Στην Ισπανία για τη La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Για την Championship στην Αγγλία West Ham QPR στις 10 το βράδυ. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς φίλες και φίλοι θα έχετε ενημέρωση εδώ από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Γιάννης, καλή εκπομπή λέει, και πάντα σε ακούμε. Είμαι και εγώ από τη Λευκάδα, λέει, από τη Μαγική Καριά. Μάλιστα, πανέμορφη Λευκάδα, καλέ μου φίλε Γιάννη. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ Αθήνα, αλλά μακάρι να μπορούσες, αν δεν είσαι και είσαι Αθήνα, μακάρι να μπορούσες να ζήσεις εκεί, γιατί είναι πολύ όμορφο το μέρος. Γενικά η Δυτική Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη, ωραίες παραλίες, συνδυάζει πράσινο με θάλασσα, Λευκάδα, Πάρκα, Πρέβεζα, όλη αυτή η περιοχή εκεί πέρα, και από Ετωλοκαρνανία μεριά, Βόνιτσα, να μην πω όλα τα μέρη, είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα στην Ευελίνα, καλησπέρα στον Αλέκο, καλησπέρα στον Πάνο, στο Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Είμαστε 21 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την έκτη αγωνιστική που είναι αύριο στις 7.30. Ξεκινάει με το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα, και μου κάνει εντύπωση, δύο μάτς παιδιά, Σάββατο, και τα έχουν την ίδια ώρα. ΑΕΚ, Όφη, στη Νέα Φιλαδέλφια. Γι' αυτό το μάτς θα μιλήσουμε σε λίγο, μετά τις 6.30 βέβαια, με τον Μάριο Μαντσάνκο να μας πει περισσότερα. Την Κυριακή στις 5 ο Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό. Ο Άρης τον Βόλο στις 7 και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Έχουμε και ένα μάτς την Δευτέρα στις 12 του μήνα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα καλέ μου φίλε Σάκη, λέει ο φίλος εδώ, σε σένα και στους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Α, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, πάντα εδώ και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας. Γεια σου Αλέξανδρε. Για 9:39, 9:43, 9:43 για τα δικά σας μηνύματα, Viber, αυτό είναι το Viber του σταθμού, 6-98-45-21-8-21, είναι WhatsApp, μπορείτε να στέλνετε. Μέχρι και τις 9 σας περιμένω.

Το Παναθηναϊκό είχαμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25,2 εκατομμύρια ευρώ. Καλύφθηκαν όλα από τον Γιάννη Αλαφούζο.

αλγού Αθήλ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε πως ανυπομονώ να ζήσω και κυρίως να κερδίσω το ντέρμπι. Έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται. Περισσότερα θα μας πει βέβαια ο Κώστας Σαμοθράκης αργότερα για τα του Ολυμπιακού. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, την αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από πλευράς αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ στην υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο. Ο Προμηθέας λοιπόν ενημέρωσε πως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε το αίτημα της ομάδας και δεν υπάρχει κίνδυνος αποβολής του συλλόγου από το πρωτάθλημα. Λίγη ώρα μετά, η ομάδα της Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κάνει λόγο για δικαίωση του αιτήματός της και στις τέσσερις αποφάσεις που έχουν βγει από τα διοικητικά δικαστήρια και τους αθλητικούς δικαστές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος αποβολής, όπως είπα, από το πρωτάθλημα. Αγαπητοί φιλάθλοι, πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις, δύο από τα διοικητικά δικαστήρια και δύο από τους αθλητικούς δικαστές του ΕΣΑΚΕ, δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινδυνολογία που σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας. Εμείς το λέγαμε από την αρχή. Υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει και έλαμψε. Τα καλύτερα έρχονται, που λέγει ο φίλος μου Σαλίκης. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του Προμηθέα.

Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς, ξέρετε, έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύρι στο Μαρούσι.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια.

Παναγιώτη Φλεβωτόμος είναι στην παραγωγή, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Θα είναι δηλαδή στις 7 και στις 8 και τις 9 τον ακούσουμε. Διευθύνει στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4526.

Βαγγέλης, ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλιο λέει αξιότιμοι και ωραίοι και οι δύο. Τα συγχαρητήρια και στους δύο από τον Βαγγέλη. Εννοεί τον Δήμο και τον Γιώργο. Το Δήμο Τσαμπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Ακούνε και οι δύο και φαντάζομαι ανταποκριθούν.

Καλησπέρα, Σάκαρε, λέει Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Το φιλαράκι σου. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Είδες, λέει, το κάναμε άνετα το 4 στα 4 στο μπάσκετ χθες. Πολύ άνετα. Ποια πιστεύεις θα είναι η ενδεκάδα για τον ντέρμπι της Κυριακής? Χαιρετίσματα στην μαθήτρια, αδερφούλα, την κυρία Έφη με τους μουσικάρες. Γεια σου. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ήταν καλή μαθήτρια η Έφη στη μουσική και γίνεται καλύτερη και από μένα. Κοίτα, για την ενδεκάδα θα έχεις λίγο υπομονή. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον Χρήστο, τον Παπα-Νικολάου, και θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα πούμε όλα, θα πούμε και για πιθανή ενδεκάδα. Να μην κουράζω τους φίλους και τα λέω δύο φορές.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στον Μάριο Τάνκο. Θα πάμε λίγο πιο νωρίς να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ο λόγος είναι γιατί αμέσως μετά τον Μάριο θα μιλήσουμε λίγο για το ντέρμπι με τον Γιάννη Βασιλείου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μεκές, Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην μας κάψει η ΑΕΚ αύριο.
0: Σου είπα το σύνθημα, περίμενα να πεις καμπριολέ το παρασύνθημα.
2: Καμπριολέ,
0: Κοίτα, αν και δεις αύριο η ΑΕΚ, θα μπείτε στο καμπριολέ να πάτε για κάνα καφέ που λέει ο Γιάννης.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, είναι αύριο το μάτς της ΑΕΚ. Κοίτα ρε φίλε, δύο μάτς είναι αύριο και τα δύο την ίδια ώρα. Πώς το κατάφεραν αυτό?
2: Εντάξει, είναι λόγω τηλεοπτικών παρόχων.
0: Δεν το ξέρω. Απλά θα μπορούσε ένα λίγο νωρίτερα, ένα πιο μετά, ξέρω, 6 και 8, ξέρω εγώ. 6,5, 8.
2: Να ξέρεις, επειδή είμαι της παλιάς σχολής, προτιμώ τα παιχνίδια να γίνονται νωρίς, δηλαδή και 3 η ώρα το μεσημέρι και 4.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
2: Και να μπορεί μετά ο κόσμος να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Κοίτα, τώρα γιατί τα περισσότερα χρήματα οι ομάδες τα παίρνουν από τους τηλεοπτικούς παρόχους που είπες και εσύ σωστά. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, μια συνεννόηση λίγο να πλώσει λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάνε από τις 3 κάποια παιχνίδια. Όπως πολύ σωστά το λες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν γίνεται αυτό. 7:30 αύριο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Όφη.
0: Με πολύ κόσμο και με κόσμο του Όφη.
2: Sold out το γήπεδο, με κόσμο της ΑΕΚ, με 500, παραπάνω από 500
0: παραπάνω,
2: ναι. Όφη, ναι. Με την ευχή και την ελπίδα να δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με μια και η οποία έχει ποδοσφαιριστές που έχουν προπονηθεί μόλις 2 μέρες. Ο Ζήνη για παράδειγμα προπονήθηκε μόνο σήμερα που επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Κάποιοι διεθνείς προπονήθηκαν 2 μέρες. Κάποιοι άλλοι που δεν είχαν κλήσεις από τις ομάδες τους περισσότερες μέρες. Όμως δεν πάει αυτό να είναι ένα θέμα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φαντάζομαι το ίδιο το θέλει να παραδάξει τους πιο έτοιμους 11.
0: Βλέπεις να είναι οι ίδιοι που έπαιξαν, μάλλον οι ίδιοι, δεν να το πω σωστά, γιατί έχω και μια ερώτηση. Οπότε παντρεύω τις ερωτήσεις μου με τις ερωτήσεις των φίλων. Και συγγνώμη που σε διέκοψα πάνω απ' όλα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, ο Βασίλης από το Βιρόνα συγκεκριμένα, αν βλέπεις να είναι οι ίδιοι που θα παίξουν αύριο με τον Όφη, να παίξουν και με τη Σαχτάρ.
2: Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό αυτό. Το θέμα είναι αν αύριο αυτοί που παίξουν έχουν τέτοια απόδοση και επίδοση που να πάρουν φανέλα βασικού βασικών για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Για παράδειγμα αύριο, αν όλοι πάνε καλά, πολύ πιθανό να τους δούμε όπως είναι και στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Αν κάποιοι δεν πάνε καλά, ίσως να αντικατασταθούν. Για παράδειγμα, μην ξεχνάμε ότι αύριο η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να παίξει με έναν ποδοσφαιριστή δίπλα, άντε λίγο πίσω από τον Γιώβιτς, ο οποίος δεν είναι δίδυμο με τον Γιώβιτς. Μια πιθανή δηλαδή εντεκάδα μπορεί να δούμε.
0: Ναι, θα σε πήγαινε εκεί. Ναι.
2: Σίγουρα θα δούμε και τον Πρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας δεν αλλάζει, είναι Ρώτα μου, Κουντή, Ρέλβα, Σπήλιος. Μαρίν και Βιτάλης είναι οι πιο σίγουροι για το χώρο των Χαφ. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά, Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και δίπλα στο Γιώβιτς ή λίγο πιο πίσω από τον Γιώβιτς, εγώ βλέπω τον συμπατριώτη του, τον Γκατσίνοβιτς.
0: Αν βλέπεις Γκατσίνοβιτς,
2: Ναι, εγώ βλέπω Γκατσίνοβιτς. Ένας ποδοσφαιριστής που θυμίζω στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ΑΕΚ που ήταν στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, έπαιξε δεξί μπακ. Αύριο ενδέχεται να το δούμε στην επίθεση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί προσφέρεται ο Γκατσίνοβιτς, είναι πολυθεσίτης, δεν μ' άρεσε εμένα η λέξη υβριδικός.
0: Ναι, πολυθεσίτης, ναι, σωστά.
2: Ναι, υβριδικά είναι τα αυτοκίνητα. Οι είναι πολυθεσίτες.
0: Σωστό αυτό, σωστό, πολύ σωστό.
2: Κοίταξε, αν είναι ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, η ΑΕΚ πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, το γνωρίζει πάνω απ' όλα και από όλους ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος των τίτλων. Θυμίζω ότι πέρσι ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του κυπέλου. Φέτος έχασε το Super Cup η Ένωση από τους κριτικούς. Άρα όλο αυτό δεν το έχει κάτσει καλά τον προπονητή της Ένωσης. Καταλαβαίνεις ότι θέλει να πάρει εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά και το αίμα του πίσω.
0: Ναι, πάντως την ΑΕΚ τη βλέπουμε, φίλε, στα εντός έδρας παιχνίδια να είναι πάρα πολύ καλή, να πνίγει τον αντίπαλο και στα εκτός έδρας να γκομαχάει που λένε στο χωριό μου. Τώρα μετά τη διακοπή, εγώ θα το πω για όλες τις ομάδες, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί εδώ, δεν ξέρουμε το πώς θα δούμε την κάθε ομάδα να μπαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, έτσι όπως τα άφησαν, ή διαφορετικά.
2: Είναι μόνο η διακοπή. Είναι ότι η ΑΕΚ δεν είχε 16 παίκτες τις εβδομάδες αυτές για να κάνει προπόνηση.
0: Καλά, δηλαδή, όλες οι ομάδες το είχαν το πρόβλημα. Άλλος 14, άλλος 16. Θέλω στο γενικό όμως πώς εμφανιστούν και ο Ολυμπιακός
2: και ο Παναθηναϊκός. Το λέω σε σύγκριση με τον Όφη. Δηλαδή,
0: α, ναι, ναι, σωστό. Είχε
2: λίγους παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν είχε 16 παίκτες. Κάποιοι έπαιξαν αρκετά παιχνίδια, κάποιοι άλλοι ξεκουράστηκαν, δεν αγωνίστηκαν δηλαδή.
0: Ταξίδια είχαν όμως.
2: Ταξίδια είχαν. Σε σχέση λοιπόν με τον Πόντι, ο Νίκολιτς έχει και αυτό το μονοκέφαλο που ελπίζουμε να μην εμφανιστεί αύριο.
0: Να έχει τυπών μαζί του.
2: Να έχει, ναι, αναβράζουν.
0: Αναβράζουν, ναι.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί όταν μιλάμε για μια νέα Φιλαδέλφια sold out κιόλας, δίνει άλλη ενέργεια, άλλη άβρα.
0: Το δέκατος παίκτης, φίλε.
2: Το δέκατος παίκτης, ξεκάθαρα. Συν το γεγονός ότι η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει, γιατί υπάρχει πρέπει αύριο. Πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι για να μείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Γιατί έχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα η ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι, ξεκινάει η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπι. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, που θα έχουν παίξει κάποια ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Οι γκέλες δηλαδή της ΑΕΚ, τα στραβοπατήματα έχουν γίνει με ομάδες όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, η Κηφισιά, παραλίγο ευτυχώς όχι ο Βόλος. Άρα λοιπόν πρέπει αύριο να το κερδίσει το μάτς.
0: Για να δούμε, φίλε. Για να δούμε. Πάντως η Σαχτάρ από ό,τι είδα κέρδισε 3-0. Δηλαδή πάει, θα πάει στο μάτς με την ΑΕΚ με καλή ψυχολογία. Κέρδισε την Βέρες Ρίβνε άνετα με 3-0. Και θα πάει, όπως είπαμε, με καλή ψυχολογία. Το ίδιο είναι το ζητούμενο και για την ΑΕΚ. Γιατί αλλιώς είναι να έχει ένα στραβοπάτημα και αλλιώς είναι να καθαρίσει το μάτς με τον Όφη και να πάει και αυτή με καλή ψυχολογία στο μάτς για το Champions League.
2: Πάντως παρά το 3-0 δεν είχε κάποιες ευκαιρίες η αντίπαλος
0: Σαχτάρ
2: Ιβέρες, είχε δοκάρι, είχε
0: σημασία έχει φίλε τι έχει γράψει,
2: ναι,
0: στο τέλος.
2: Το ταμείο, ναι, μετά ίσως αυτό αναθάρισε τον Αρντά του Ράν και τους ποδοσφαιριστές του, γι' αυτό νίξαν. Πάντως αύριο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, από τις 5 μέχρι τις 7 στο κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του ΑΕΚ Store, εκεί που είναι η boutique της ΑΕΚ, πριν τον αγώνα λοιπόν πρωταθλήματος με τον Όφη, θα γίνει το γνωστό Meet and Greet the Legend. Χρήστος Αρδίζογλου θα βρίσκεται.
0: Αγαπημένος, φίλε.
2: Στο χώρο. Ξέρεις,
0: έχουμε πιει καφέ με τον Χρήστο, με τον κύριο Χρήστο, δίπλα από τον Αετό εκεί στις καφετέρειες. Δίπλα.
2: Τεράστιος πραγματικά ποδοσφαιριστής.
0: Απίστευτος άνθρωπος, έτσι. Με έχει τιμήσει και εδώ στην εκπομπή. Όσες φορές τον έχω καλέσει, έχει βγει πάντα. Είναι ωραίος άνθρωπος.
2: Ωραία τρέλα από τα μεγάλα ονόματα του
0: Σάιντ. Ναι, ναι.
2: Τι να πούμε, πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Και με πολλές ιστορίες, δηλαδή, άμα κάτσεις και μιλείς μαζί του. Καλά, όλοι οι παλέμαχοι, οι παλιοί τέλος πάντων, από όλες τις ομάδες έχουν να σου πούνε ιστορίες. Ήταν άλλες εποχές τότε.
2: Βέβαια, από το 74 έως 85 έπαιξε, το Ντάμπι το 78, πρωτάθλημα 79 και πρωτάθλημα 83. Έχει πολλά να πει. Έχει πολλά να πει.
0: Ωραία, ωραία.
2: Πολλές φορές για τις απόψεις σου κατακρίνεται, εμείς τον αγαπάμε.
0: Τα λέει πάντως σχήμα. Δεν κρατάει τίποτα. Όλα.
2: Έτσι.
0: Ωραίος. Δεν ξέρω. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, φίλε.
2: Κοίτα, όσον αφορά το θέμα των τραυματιών,
0: ναι,
2: δεν υπάρχουν κάτι έτσι, κάτι ιδιαίτερο. Απλά Βάργα και Στρακώσα δίνουν μάχη να μπουν στο αεροπλάνο για Αγγλία. Μέρα με τη μέρα θα δούμε πώς θα πάει η κατάστασή τους. Εκτιμάται ότι την Δευτέρα θα γίνει έτσι μια εκτίμηση και για το 300. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι και το χέρι του.
0: Τώρα που είπες για Αγγλία, πότε, η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα.
2: Η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα, ναι.
0: Δευτέρα. Και είδα και κάλεσμα κιόλας για τους μικρούς που θα παίξουν. Την
2: ΑΕΚ από 19.
0: Από 19, μπράβο. Θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου.
2: Ναι,
0: αυτό πήγα να σου πω.
2: Και 13 μια μέρα νωρίτερα, 13 του μήνα, υπάρχει πάρτι την Original Λονδίνου σε pub του Λονδίνου. Πραγματικά το πάρτι θα έχει ξεκινήσει από την Τρίτη, 13 Οκτώβρη, 14 στα δύο παιχνίδια, 12 τοπική ώρα, κάπου 19. Το βράδυ η αδρική ομάδα θα είναι ένα κυτρινό μαύρο, έτσι, μια κυτρινό μαύρη εβδομάδα που θα μπω στην Αγγλία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Με Έλληνα DJ ή ξένο, φίλε, ή Άγγλο.
2: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει λόγος, σε ρωτάω, γιατί αν είναι Έλληνας να...
2: Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και κάποιοι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Μακάρι να μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Δεν το ξέρω αν θα βρεθούν. Έχουν προσκληθεί, ξέρω.
0: Μάλιστα. Ο Μάριος Ματσάκος έχει προσκληθεί. News.
2: Εκεί θα είμαι.
0: Α, θα τα λέμε από Αγγλία δηλαδή Δευτέρα.
2: Θα τα λέμε από Αγγλία, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι στα ελληνικά, φίλε, έτσι.
2: Στα ελληνικά, ναι.
0: Εντάξει, μένω ανήσυχος. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, αφού θα τα πούμε Δευτέρα από Αγγλία. Να σου ευχηθώ και καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά. Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Μάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Μάριος Ματσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 12 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείο για τον ντέρμπι πιο πολύ και ό,τι άλλο προκύψει. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα φιλαράκι μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μιλάκα και στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Όλα καλά. Πάω σε μια δεξιότητα. Είμαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σε ακούμε. Καταρχήν έχεις χαιρετίσματα πέρα από το ρεπόρτερ Σάικ, τον Μάριο Ματσάνκο και το θείο του και από τον Καντινάρχη έχεις χαιρετίσματα μου.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλή άνθρωπη.
0: Εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
1: Χρόνια, όχι τώρα.
0: Βέβαια, χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ντέρμπι την Κυριακή. Φαντάζομαι θα το δεις, φίλε, γιατί θα παρακολουθείς όλα.
1: Κοίτα, δεν είναι ντέρμπι τώρα αυτό. Αυτό τώρα δεν είναι ντέρμπι. Τώρα είναι.
0: Τι είναι?
1: Εύκολα παιχνίδια είναι τώρα.
0: Εύκολα.
1: Στο Καραϊσκάκι, δεν λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Ένα ντέρμπι.
0: Εννοείται.
1: Ένα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ξεκινάμε πάντα από ένα χιου. Ένα χι.
0: Έχει μεγάλο χι πάντως και αυτό το ματς, έτσι πιστεύω.
1: Ναι, έχει μεγάλο χι. Αλλά κοίτα τι γίνεται. Εγώ θα το παίξω ένα χ, για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε καινούριο προπονητή, είχε 2 εβδομάδες και έκανε προπόνηση στα παιδιά, γνωρίζει τα παιδιά λιγάκι.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν είχε όλα τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά από τους βασικούς ήταν σε τέτοιες ομάδες.
1: Όχι, όχι, πήγα να σε πω αυτό. Ναι, μεν λοιπόν τα παιδιά από την Εθνική Ελλάδος, αλλά αυτά τα παιδιά εγώ τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρουν τι να κάνουν, είναι πλέον επαγγελματίες. Λοιπόν, πιστεύω. Ένα μεγάλο άστρο πιστεύω και το χ το βλέπω λίγο μικρό. Το διπλό δεν το βλέπω με τίποτα.
0: Να σου πω, να φορέσεις γυαλιά ρε φίλε, να το βλέπεις πιο μεγάλο. Επειδή το βλέπεις μικρό.
1: Ναι, το βλέπω, ναι. Εγώ το λέω λίγο για αυτοί που πάνε να παίξω λιγάκι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, να πω και κάτι άλλο. Αλίμονο, αν τυχόν ο Ολυμπιακός δεν πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, τα παιδιά την 7 θύρα, γιατί και εγώ με 7 θύρα, δεν το κρύβω, αλλά λέω, έχουμε αγανακτήσει ρε φιλαράκι μου, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε και ομάδα και τα λοιπά. Τώρα τα λοιπά τα ξέρουμε τι είναι, οκ. Okay.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, άκου να δεις. Ο Ολυμπιακός φέτος όντως ξεκίνησε όχι καλά, όπως το άφησε πέρυσι, ξεκίνησε φέτος. Άλλαξε προπονητή. Ο άνθρωπος ήρθε Πέμπτη και πήγε σε μάτς χωρίς να ξέρει τα ονόματα των παικτών. Ναι, μεν ήταν η διακοπή. Δούλεψε με αυτούς που ήταν εδώ και δούλεψε, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, άποψή μου τώρα, για να φτιάξει ομάδα. Παίκτες έχει πολύ καλούς, ποιοτικούς, αλλά ομάδα δεν είναι καλή ο Ολυμπιακός. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Αυτό λέω και εγώ, για να κάνει την ομάδα.
0: Έτσι.
1: Αλλά κοίτα.
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι, θα βάλω λίγο πίσω, θα κάνω λίγο υπέρβαση, δηλαδή θα δώσω λίγο τα 110, δηλαδή 101 ρε παιδί μου, για να πάρουν το παιχνίδι. Για να γελάσουμε και εμείς λιγάκι και τα λοιπά. Αυτό.
0: Πάντως είναι νωρίς ακόμα και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός δεν χάθηκε για μένα το πρωτάθλημα. Και δεν το λέω ειρωνικά, το πιστεύω γιατί είναι νωρίς ακόμα.
1: Εγώ δεν βλέπω, δεν πάω μέχρι τόσο μακριά, ειλικρινά στο λέω γιατί είναι φίλατος, δηλαδή προσέχω πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Εγώ μιλάω να κάνει ο Ολυμπιακός μια ομάδα τώρα,
0: ναι,
1: και να βλέπουμε και λίγο μπάλα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι.
1: Είμαι πολύ ελληνικός τώρα. Θέλω να δούμε λίγο μπάλα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, καλά, τώρα με το που βγήκε, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από πολλούς φίλους που ρωτάνε αν θα έρθεις από εδώ, αν θα πας από εκεί. Τώρα βέβαια πες μας που είσαι, να μας πεις και λίγο τα νέα σου και να σε αφήσω.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα 5 μήνες στον όροφο, στην Καλλιθέα. Ένα ωραίο μαγαζάκι που πηγαίνει καταπληκτικά.
0: Οικογενειακό κλίμα, διασκεδάζει ο κόσμος όπως εσύ μόνο ξέρεις.
1: Έχει γίνει, πώς να σου πω τώρα. Ένα Σάββατο βράδυ που θα πάμε
0: στέκει.
1: Στο Γιάννη, στον όροφο.
0: Ναι, στέκει.
1: Αυτό έχει γίνει, με λίγα λόγια. Με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω, δεν σε ακούω.
1: Ναι, γιατί είχαμε τα αυτοκίνητα εδώ πέρα μπροστά. Λοιπόν, και τώρα βλέπω τώρα κάτι, συλλοβαριέμαι λιγάκι, γιατί ήθελα να μιλήσω λίγο λαϊκά. Έχω μια πρόταση να πάω στο Σικάγο. Πέρσι είχα πάει στο Μαϊάμι.
0: Ναι, αγαπάς Αμερική όμως.
1: Ναι, γιατί εγώ μεγάλωσα στην Αμερική.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μεγάλωσα στην Αμερική και θέλω να πάω, αλλά είναι μεγάλα ταξίδια. Αλλά άμα το κάνω, θέλω να κλείσω και Μαϊάμι, ξανά γιατί θα πάω, και Σικάγο, που έχω να πάω πολλά χρόνια, και να δω και μερικά φιλαράκια που αυτά τα φιλαράκια είναι στην ηλικία μου, έχουν κάνει παιδιά, οικογένειες, και να τα δω λιγάκι, κατάλαβες.
0: Νομίζω πέρασε στα 30, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι 35.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήσουν 32. Μπερδεύτηκα. Γράψε λάθος. Να σου πω, το καινούριο τραγούδι το ετοιμάζουμε.
1: Λοιπόν, Θέλω να με πάρεις παρακαλώ και το λέω τώρα δημοσίως. Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο. Γιατί έχω βρει δύο ατομικές βόμβες, ειλικρινά σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το έχω πει, δεν το έχω πει στον αέρα άλλα πράγματα. Λοιπόν, έχω βρει δύο τραγούδια, δεν είναι δικά μου, είναι αλλωνών, θα τα πούμε άλλη μέρα. Είναι δύο ατομικές βόμβες που θα γουστάρει πάρα πολύ.
0: Θα κουνήσουν την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, το ένα θα κουνήσει πάρα πολύ. Το άλλο είναι, είναι τόσο ερωτικό τραγούδι, πονάει πάρα πολύ.
0: Oh.
1: Και κάτι που θέλω να πούμε αύριο, όχι μεθαύριο, να πούμε τι πρέπει να κάνω, γιατί εσύ πάντα μου δίνεις καλές λύσεις, θα το πούμε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για κάτι που, είναι που με προβληματίζει, που θέλω να κάνω με αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Πάντως να ξέρεις το medley που έβγαλες. Έπαιξε πάρα πολύ. Με τις παλιές επιτυχίες σου, καμπριολέ μέσα, έξαψε όλα αυτά τα παλιά, τα καλά, τα δικά σου. Κούνησε πολύ κόσμο το καλοκαίρι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο από την Αμερική, από κάτι κλαμπάκι. Ακούω τώρα. Από την Αμερική τώρα, φιλαράκια. Λοιπόν, και είχα να πάει το medley. Και λέω, ρε, τι κάνετε, ρε. Εδώ διασκεδάζουμε με το medley. Άρα και. Βάλεις και εσύ λίγο το χέρι σου εκεί πέρα, να πούμε την αλήθεια, έτσι.
0: Πάντα αλήθειες λέμε εμείς.
1: Αν δεν είσαι, ναι, αν δεν είσαι και εσύ, μπορεί.
0: Λοιπόν, Μπόι, θα σε αφήνω να πας εκεί που πρέπει να πας.
1: Ναι, πάω μια φορά στην Φιλαδέλφεια.
0: Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πραγματικά τώρα, επειδή θα πάμε σε διαφημίσεις, να μην κάθουμε και διαβάζω ονόματα. Έχεις πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Έχεις αγάπη από τον κόσμο, γιατί η αγάπη έχεις δώσει όλα τα χρόνια που τραγουδάς. Και αυτό ο κόσμος το εκτιμάει. Και κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και πάλι να μας πεις και για Γιώργο.
1: Εγώ πάρα πολύ, γιατί αυτοί με ανεβάσανε και οτιδήποτε άλλο. Αφήσανε και τα λεφτάκια τους και τα λεφτά και εγώ.
0: Το εκτιμάς αυτό.
1: Με αυτά τα άτομα, ναι, με αυτά τα άτομα, τα χιλιάδες, και να μην σε πω, μεγάλωσα την οικογένειά μου. Είπα μεγάλη λέξη, γι' αυτό είπα εδώ. Είπα αυτό.
0: Κάποια άλλη στιγμή, γιατί πολλοί φίλοι τώρα λένε, τώρα δεν θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, και για να μιλήσουμε για Γιώργο Μαζονάκη, θα ξαναμιλήσουμε εμείς εδώ άμεσα, ναι, στην εκπομπή. Ναι. Έτσι.
1: Μου λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος, τίποτα άλλο.
0: Και τον τίμησες κι εσύ, το είδα σε ένα live δικό σου και ορθώς έπραξες.
1: Μου λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος και λείπει για όλο τον κόσμο, γιατί ήταν ένα καλό παιδί και ό,τι έκανε, τελειώνω με αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Ήταν δικαίωμά του να κάνει ό,τι ήθελε και ό,τι γουστάρει.
0: Αφού δεν ενοχλούσε κανέναν, έτσι.
1: Αυτό.
0: Και είσαι εσύ που βοηθούσε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, τηλεφωνιόμαστε αύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, Γιάννη μου, φιλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια στον κόσμο, να είστε καλά. Καλή βραδιά, καλή βραδιά.
0: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Βασιλείου, Mr. Καμπριολέ, μας είπε και για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά.
4: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: A lot of people's wondering, what is the blues? I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about, I don't like no blues, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blues. If you ain't got no money, you got the blues, cause you're thinking evil. That's right. Anytime you're thinking evil, you're thinking about the blues.

0: Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
7: Ο καιρός είναι μια προσφορά του
8: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
9: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγικό δυστύχημα με έναν εργάτη νεκρό σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Το περιστατικό προκλήθηκε από έκρηξη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο. Κύμα στήριξης από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή κυρώσεων στο δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσει το δικαστήριο να συνεχίσει το έργο του, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της. Να ενεργοποιήσει τον κανονισμό για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής νόμων και μέτρων που θεσπίστηκαν από τρίτη χώρα ώστε να προστατευτεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ζητεί από την Κομισιόν το Βέλγιο. Νορβηγία, Καναδάς, Ιαπωνία και άλλες χώρες αξιολογούν τον καλύτερο τρόπο για την προστασία του ανώτατου Διεθνούς Δικαστηρίου από την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα, καθώς και αν είναι δυνατόν να αποτραπεί η επιβολή κυρώσεων. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην δικαστικό του Ναβί Πιλάι. Σύμφωνα με το State Department, η Ουάσιγκτον αιτιολογεί τις κυρώσεις με τη βούλησή της να υπερασπιστεί την αμερικανική κυριαρχία και τους πολίτες της από την απειλή που θέτει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλάζουμε θέμα. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι σε έναν 32χρονο στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έρευνες της αστυνομίας στα σπίτια των δύο δραστών εντοπίστηκαν ευρήματα που συνδέονται με ακροδεξιά οργάνωση και με συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται μηδενική ανοχή στο φασισμό, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό, επισημαίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Η επίθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο προχώρησε νωρίτερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευσίνα. Στη διαβεβαίωση ότι θα καλύψει στο 100% τις παραγγελίες αργού πετρελαίου για το μήνα Νοέμβριο, προχώρησε η Σαούδη Αράμκο προς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, η Κομισιόν εξετάζει την επιβολή ευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών μετά τις πιέσεις που δέχεται από αρκετά κράτη-μέλη, καθώς τιμές πετρελαίου και ντίζελ παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι επίκειται σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ, καθώς οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μετά από αυτό ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Η απόφαση με ιδιαίτερα πολιτική και οικονομική σημασία έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα. Την Κυριακή το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Τη Δευτέρα, αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψήξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης Πάρης Χαρλάφτης στον Αθήνα 984. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, ωστόσο η κυβέρνηση βλέπει σαφή αποκλιμάκωση του κινήματος και περιορισμό της δυναμικής του σε τοπικό επίπεδο. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ διαβεβαίωσε πως τα αιτήματα των μαθητών, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε μια πλατφόρμα διαβούλευσης, θα εισακουστούν και πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τροποποίηση στο σχέδιο του προϋπολογισμού προκειμένου να λάβει υπόψη ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους. Ταραχές ξέσπασαν σήμερα μετά την πανεθνική διαδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών που διαμαρτυρήθηκαν στις Βρυξέλλες για την άνοδο του κόστους ζωής και τα μέτρα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!

δύο συγκροτήματα για το ξεκίνημα, δύο διασκευές. Les Au Revoir και εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, το αγαπημένο μας συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, και αμέσως μετά η Κάτζο Ντίλο και Σάμα Γεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι που έτσι μας άρεσε ιδιαίτερα.

με την παιχνιδιάρικη ερμηνεία της Κατερίνας Ισίνης σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κωστογιώργη, περιλαμβάνεται στο κοινό του άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά με τίτλο «Το φως που μέσα μου κυλά». Η Κατερίνα είναι και ηθοποιός και συμμετέχει και ως βασική ερμηνεύτρια στο συγκρότημα The Spixies Swing Band, που επίσης συχνά πυκνά ακούμε τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Όχι μην».

μια πολύ επιτυχημένη σειρά, μεταδίδεται νωρίς το βράδυ από την τηλεόραση του Αλφα. Μιλάμε για το «Μπαμπά σ' αγαπώ», μια κομεντή που έκανε αίσθηση πέρσι με το ωραίο της σενάριο και τις πολύ ωραίες ερμηνείες των ηθοποιών και τα παιδιά, τα οποία πάντα κλέβουν την παράσταση όπου πρωταγωνιστούν. Συνεχίζεται και φέτος, δεύτερη χρονιά, και το soundtrack αυτής της σειράς έχει τη φωνή και το τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια με το «Μπαμπά σ' αγαπώ» που μόλις ακούσαμε.

Παπαζό και Billy Clark για μια διασκευή στο «Έτσι είμαι εγώ», το αγαπημένο τραγούδι των 90's από την Ηρώ. Και ο Παπαζό παρουσιάζει την καινούργια του παράσταση από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μιλάμε για μουσική, μια μουσική παράσταση, μια μουσική βραδιά με τίτλο «Χωρίς φτερά», εγγενιάζοντας έτσι και τις εμφανίσεις του σε ένα χώρο διαφορετικό από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Μιλάμε για τον Σταυρό του Νότου από 9 Νοεμβρίου λοιπόν. «Χωρίς φτερά» και Παπαζό. Για τη συνέχεια, Μέλινα Μαβίδου, νέα ερμηνεύτρια, ετοιμάζει καινούρια τραγούδια με δικούς της στίχους και φυσικά δική της ερμηνεία και μουσική του Νίκου Κύρτσου, που θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Μέχρι τότε, ακούμε το «Μαζί».

0: Ακούστε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

chitarra, grazie un au, se capcia a mujer. Ένας γλάρος που πετάει με κοιτάει απόψηλα.

98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της μοτορόλης τους Αγίους Θεοδόρους. Σε σοβαρή κατάσταση, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή του. Οι δύο άνδρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Το περιστατικό προκλήθηκε από έκρηξη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο. Εργατικό δυστύχημα και στην Κάτω Καμήλα Σερών με θύμα 49χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από σκαλοσιά κατά την εκτέλεση εργασιών έλαιο χρωματισμού. Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947, ενώ εργάστηκε και στη διαφήμιση μέχρι το 1990. Έγραψε αρκετά βιβλία. Ένα από τα πιο σημαντικά και πιο προβεβλημένα του έργα ήταν η ευληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων. Κύμα στήριξης από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για επιβολή κυρώσεων στο δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσει το δικαστήριο να συνεχίσει το έργο του, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ενεργοποιήσει τον κανονισμό για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής νόμων και μέτρων που θεσπίστηκαν από τρίτη χώρα, ώστε να προστατευτεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ζητά από την Κομισιόν το Βέλγιο. Νορβηγία, Καναδάς, Ιαπωνία και άλλες χώρες αξιολογούν τον καλύτερο τρόπο για την προστασία του ανώτατου Διεθνούς Δικαστηρίου από την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα, καθώς και αν είναι δυνατόν να αποτραπεί η επιβολή των κυρώσεων. Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην δικαστικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι. Σύμφωνα με το State Department, η Ουάσιγκτον αιτιολογεί τις κυρώσεις με τη βούλησή της να υπερασπιστεί την αμερικανική κυριαρχία και τους πολίτες της από την απειλή που θέτει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έρευνες αστυνομίας στα σπίτια των δύο δραστών εντοπίστηκαν ευρήματα που συνδέονται με ακροδεξιά οργάνωση και με συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, μηδενική ανοχή στο φασισμό, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό, επισημαίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Η επίθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αναφέρει το ΚΚΕ, το οποίο νωρίτερα πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευσίνα. Στη διαβεβαίωση ότι θα καλύψει στο 100% της παραγγελίας αργού πετρελαίου για το μήνα Νοέμβριο, προχώρησε η Σαουδία Αράμκο προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Κομισιόν εξετάζει την επιβολή ευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών μετά τις πιέσεις που δέχεται από αρκετά κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μετά από αυτό, ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Τη Δευτέρα, οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψήξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλάφτης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ως κυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ, που στις 30 Σεπτεμβρίου επιτέθηκε στον κυβερνήτη πριν τον εξουδετερώσουν οι επιβάτες, σχεδίαζε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σύμφωνα με τις αγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο δράστης που κατάγεται από το Ομάν σκόπευε να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας, εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ομολόγησε ότι έδρασε μόνος, αλλά η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχών συνεργών ή άλλων διασυνδέσεών του.
2: Ράδιο Ρούμελι.
1: Την αθλητική
2: News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμπούς.
6: 25 λεπτά χωρίς διαδρομές.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 90.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
12: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Σκέψου να με μου λέγε κάνε ό,τι θες εσύ, ε. Δηλαδή σκέψου να σου και απόλυτη ελευθερία.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Σε καταστάσεις της Μοτορόλης τους Αγίους Θεοδόρους. Σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή του. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Το περιστατικό προκλήθηκε από έκρηξη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο. Εργατικό δυστύχημα και στην Κάτω Καμήλα Σερών με θύμα 49χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από σκαλοσιά κατά την εκτέλεση εργασιών έλαιο χρωματισμού. Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947, ενώ εργάστηκε και στη διαφήμιση μέχρι το 1990. Έγραψε αρκετά βιβλία. Ένα από τα πιο σημαντικά και πιο προβεβλημένα έργα του ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Μπελουχιώτη, «Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων». Διπλωματικές επιπτώσεις και διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στο θεσμό, ενώ εξετάζονται τρόποι περιορισμού των συνεπειών των Αμερικανικών μέτρων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε την Αμερικανική απόφαση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο κράτος δικαίου και στις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ένομης τάξης. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, το Μόκο Ακάνε, επεσήμανε πως το δικαστήριο θα συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του με ανεξαρτησία και αμεροληψία, στηριζόμενο αποκλειστικά στο νόμο και στα αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, κάλεσε τα 125 κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην προστασία της λειτουργίας του. Η συγκυρία προσδίδει επιπλέον συμβολικό βάρος, καθώς οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νότιο-Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Ναβί Πιλάι. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μετά από αυτό, ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Για απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένουν τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια όλες οι σχολικές μονάδες. Τη Δευτέρα, οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψήξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης Πάρης Χαρλάφτης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε στα νότια παράλια του Παναμά σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η αναμέτρηση Ολυμπιακού ΕΦΕΣ Ανατολού για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα 35-31 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Και ο καιρός νεφώσης, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Αν οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μικρόφωνο τώρα στην Έλληνα Χατζιωάννου.
3: Αθήνα 984.

0: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Διαφορά,
5: Έτσι έφτιαχνε και τραχανά, αδερφέ, με τα χεράκια της τον έτριβε. Ο παππούς μου έβαζε κάτω στο κατώι, έβαζε ροζέ, αρκαδικό, κρασάκι, ωραίο, που εγώ δεν πίνω κρασί, αλλά ξέρεις τι, η μυρωδιά ακόμα αυτή από το κατώι, φίλε, είναι γραμμένη μες στον εγκεφαλό μου.
4: Λοιπόν. Είχα αμπέλια και τέτοια και έβαζα 3 τόνους του.
5: Έλα ρε φίλε, έφτιαχνε για γιούλα μου και μπαζίνα και κοκοφρίγκι. Ωραία πράγματα. Απ' κάτω από τα βλάκια, ρε φίλε.
4: Ναι, πήναν όλοι όμως και τα γανσάκι. Σκάφτε ρε, τελειώσανε τα βαρελιά του.
5: Έτσι. Και στο πανηγύρισα για Σωτήρας Γουρνοπούλα.
4: Ναι.
5: Και γίδα βραστή. Ωραία φίλε, τι πάμε τώρα.
4: Ναι.
5: Μας έμενα σου πω, μου φτιάξει η διάθεση να ξέρεις.
4: Ναι, εγώ σ' αγαπάω από τότε και εντάξει, δεν περάζει.
5: Να παίρνεις τηλέφωνο, να λέμε μια καλησπέρα.
4: Ναι, τώρα που
5: και σκέφτε... να σου πω κάτι, κι ας μην έχουμε και τίποτα να πούμε. Μια καλησπέρα και τα υπόλοιπα θα μας έρθουν νεράκι.
4: Όταν είπες σε 10 λεπτά, έχω πάρει 3 τηλέφωνα.
5: Έτσι.
4: Το 2-10-2-20 δεν το σήκωσες. Γιατί έκανε.
5: Δεν σε πρόλαβα. Δεν σε πρόλαβα.
4: Έκανε κάτι εμπλοκές, αλλά μετά το 15-15 λέει αστέρας.
5: Είσαι εμπιστολή. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πραγματικά δεν ακούγεσαι για 70 χρονών. Ακούγεσαι στην ηλικία τη δικιά μου, 48.
4: Ναι, αγάπη. Ναι, στο λέω εγώ. Δεν λέω. Δεν υπήρχε φανερό.
5: Φτού κόρδα ζωή να έχει.
4: Το Bill by Taxi που είναι φιλαράκι μου ήρθε 2 φορές εφέτος και με είδε. Και λέει, δεν μένω μου λέει γιατί έχω εγώ.
5: Δεν μέλο δωμάζω
4: που
5: λέω Μπατσφάι. Έλα ρε Ντεμέλο ρε, τελειώσατε φοβερός. Ας πω μια ιστορία με τον Ντεμέλο.
4: Για πες μου να δω, θυμάσαι τίποτα.
5: Όχι, δεν θυμάμαι από τότε, γιατί εγώ ήμουν αγέννητος εσύ. Όταν εγώ γεννήθηκα Οκτώβριο του 78. Αλλά ο πατέρας μου άρρωστος Παναθηναϊκός, επιπλοποιός, είχε φτιάξει μεγάλο ξύλινο ομοίωμα του Αρακέν Ντεμέλο, φίλε. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι το έπαιρνε μαζί τους όλα τα γήπεδα και δεν άνοιγε ρουθούνι.
4: Ναι, όχι, περνάγαμε καλά τότε.
5: Καταλαβες.
4: Περνάγαμε φοβερά. Ναι,
5: λοιπόν, γιατί και οι Ολυμπιακοί δεν πειράζανε και οι Παναθηναϊκοί δεν πειράζανε. Υπήρχε η καζούρα και φανατισμός, αλλά αυτή η έχθρα, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί όμως, αδερφούλε.
4: Καταρχήν συγκεντρωνόμαστε στην Ομόνια μετά τους αγώνες και μιλάγαμε, αναλύαμε τις φάσεις και τέτοια. Δεν μάλλον, δεν έσυπνα ο ένας τον άλλον. Τώρα γίνεται χαμός.
5: Αδερφέ, έχω παρεξηγηθεί με φίλους. Εγώ θα πω φιλάθλους, όχι απαντούς άλλων ομάδων, με φίλους μου όμως. Ναι. Γιατί
4: ναι.
5: Με το που κέρδιζε, έκανε μια νίκη η ομάδα τους, αυτά ανεβάζανε, σας κάναμε, σας ρέναμε, σας μπήξαμε, σας δείξαμε, σας αυτόσαμε και από κάτω, χωρίς παρεξήγηση, καζούρα προς τα φιλαράκια. Και λέω ενός, ρε αδερφέ, να σου πω κάτι. Είσαι εσύ, τι ομάδα είσαι. και είμαι εγώ τι ομάδα είμαι. Με κέρδισες, με έκανες, με έρανες. Ναι. Δηλαδή ο καημός σου είναι να βγεις, να ανεβάσεις ένα post, να με πικάρεις και να με πικράνεις, ναι, αυτό θα πει φιλία για εσένα.
4: Ναι,
5: και μου λέει όλος, μα δεν περίμενα θα παρεξηγηθείς. Μα δεν είναι το θέμα αν θα παρεξηγηθώ ή όχι. Ναι. Δεν παρεξηγούμε με το ότι έχασε η ομάδα μου. Σήμερα έχασα εγώ, αύριο θα χάσεις εσύ. Παρεξηγούμε με τη διάθεσή σου να με πικράνεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Καταλαβές. Και στο λέω εγώ που σαν άνθρωπος δεν έχω κάνει ούτε δηλώσεις.

0: Τέλος πάντων.
1: Για να δώσω την ομαλιάδα, επειδή ξέρουν ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο πολύ, mm-hmm. Και μου λένε οι Ολυμπιακοί, ρε δεν με ρωτήσει, είπατε ρούρε. Γλίστε στο αλό με το κοκκίνο, δεν και τους ακάτω, σαν τον Παπατρέο.
0: Α, κάνεις και ποδήλατο όμως. Δεν στέκεσαι, κάνεις και ποδήλατάκι. Μπράβο, μια χαρά.
1: Έχω ποδήλατο, όλα.
0: Λοιπόν, ωραίος. Δε με λέω την αγάπη μου σου στέλνω.
1: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δώσα χαιρετήματα στον κύριο Τσαπαλιάρη, στο Φλεβοτόμο, στο Γερασίμου, στο Γκοκαλίδη.
0: Στο Μάριο τον Τσαπαλιάρη που τον έχουμε εδώ διεύθυνση παραγωγής.
1: Ναι, τον ακούω.
0: Τσαπαλιάρης Τζούνιορ, δυνατός φίλε.
1: Ναι.
0: Πολυεργαλείο.
1: Καλή δουλειά. Και εγώ θέλω να νικήσω Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Και εγώ θέλω να νικήσω Ολυμπιακός, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην θέλω να νικήσω Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο, το ψωμί θα μου φάει.
1: Ναι, 4 πόντοι δεν είναι.
0: Δεν είναι, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Θα κερδίσει.
1: Πρέπει να παίξω.
0: Λοιπόν, δε μέλω την αγάπη μου, φίλε.
1: Ναι, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί είσαι ωραίος πέναρος και θα σε γνωρίσω κάποτε. Άντε μου.
0: Να είμαστε καλά, ρε φίλε, να σμίξουμε τις χαρές.
1: Ναι, καληνύχτα, στις χαρές, μπράβο.
0: Γεια σου, αδερφέ, να σε καλά.
1: Σε ακούω.
0: Ωραίος. Τέτοιους ακροατάρες, παιδιά, να έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο το Σπίθα. Φίλε, λέει ο Άλεξ Ηλιάδης, είναι ο Φαύλος Σαμόδε. Ο Άλεξ έχει αποχωρήσει, αδερφέ. Εγώ θα πω δυστυχώς, γιατί ο Άλεξ είναι πολύ παλιός φίλος αγαπημένος και εξαιρετικός στη δουλειά του, αλλά οκ. Ο σταθμός είναι μια επιχείρηση και κάθε επιχείρηση έχει τη δική της πολιτική. Ο Βασίλης Καμζόλας λέει καλησπέρα Γιώργο, την Κυριακή όλοι. Άλε Βασίλη, έλα. Την Κυριακή λοιπόν όλοι οι νεοκοσμίτες στο κήπεδο του Ρουφ, στη Χαμοστέρνας, θρίαμβος νέου κόσμου, Λαρισαίος. Έλα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με Σανελ Αρένα.

0: για πάμε σαν Ελλάδα, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο!
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στη Σαν Λαρίνα. 35-31 Ολυμπιακός στα 9-25.
0: Κάτι, κάτι πήγες να μου πεις, αλλά σε έκοψα.
1: Όχι, εντάξει. 35-31 στα 9-25 και η ΕΦΕΣ στην επίδεση. Ο Λόιντ έδωσε την μπάλα στον Στράζελ. Λόιντ ξανά πάει μέχρι μέσα από το διαγώνιο διάδρομο, άστοχος ο Μπρούνο Φερνάντο. Ο Λόιτ και σου τριών πόντων από τον Σάρι. Άστοχο και αυτό από τον Σάρι. Του ευχόμαστε να έχει την ίδια συνέχεια. Προχωράμε. Ο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Στα 8:50 ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 6 πόντων. Από το λέει άπα, το αριστερό λέει από του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ντόζιερ. Δόζερ για τον Στράζελ, στη γωνία είναι ο Λόιντ, ο Στράζελ έχει την μπάλα. Στράζελ 45 μοίρες, πάει ξανά προς τον λόγκο. Πιέζεται πάρα πολύ καλά από τον Βεζέγκο, που παίζει ωραία άμυνα από μπροστά. Ο Δόζερ από μέσα απόσταση, ένα πολύ δύσκολο σου τριμπάλ, ο Σάρις που παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Μακιντάιρ. Λέει up Μακιντάιρ από τον αριστερό διάδρομο, αυτό ακριβώς που έπρεπε να κάνει. 39-31 ο Ολυμπιακός μένει καλά. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Ντόζερ παίρνει σκρίνα από τον Φερνάντο. Καλή άμυνα από τον Πουρνιέ. Φάουλ όμως φύριζουν οι διαιτητές. Φάουλ ψηλά. Από τη βλέπω 7:56. Πρώτο φάουλ του Ιβάν Φουργέ είναι το δεύτερο ομαδικό του

0: aku. Ροζιέρ, μέσα η πρώτη. Μέσα η πρώτη ελεύθερη βολή. Στο 39-32 το παιχνίδι. Στα 7:56. Ροζιέρ. Αρχίζουν τα σφυρίγματα και αποδοκιμασίες από τον, από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μέσα και η δεύτερη. (Ροζιέρ) 39-33 και Μακιντάιρ δίνει στο Βεζένκοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μακιντάιρ. Στη γωνία ο Γουόρντο Μακιντάιρ πάει από τον αριστερό διάδρομο άστοχος. Φουρνιέ 45 μίλες για 3. 42-33 η διαφορά στο σύν 9 για τους Πειραιώτες. Ο Ντόζερ πήγε για λίγο την μπάλα από το Στράζελ και την επέστρεψε. Στράζελ με τον Βεζένκοφ. Στράζελ με αριστερή τρίπλα από το κεντρικό διάδρομο. Στη γωνία ελεύθερος ο Σάριτ. Ούτε αυτό. Καλή του συνέχεια όπως είπαμε και πιο πριν. Πουρνιέ. Πουρνιέ για τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει την πάση πόλου ο Μιλουτίνοφ. Για το σύν 11 του Ολυμπιακού η μεγαλύτερη τιμή διαφοράς μέχρι τώρα. Φάουλ του Εβάν Φουρνιέ, φάουλ το δεύτερο του. Πάνω στον Ντόζιερ. Και τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δεν έχει κάνει κανένα φάουλ μέχρι τώρα η ΕΦΕΣ. Έξω ο Σάριτς, μέσα ο Οσμάνι. Ο Οσμάνι, ο οποίος μπαίνει εσπευσμένα επί τους εσπέσει. Του Σάριτς, ο οποίος δεν έχει καθόλου μα καθόλου καλό ρυθμό. Ντόζιερ για τον Μπρούνο Φερνάντο. Αυτός δεν έδωσε με τη μία την πάρα στους Στράζελ. Θέλει να του δώσει τώρα, όχι. Φερνάντο για τον Οσμάνι. Οσμάνι ύψωση για τον Φερνάντο, ο οποίος προσπαθεί να την μπάλα. Ο Λόιντ βήματα που δεσφυρίζονται. Τρίποντο από τον Ντόζιερ στη λήξη του χρόνου έστοχο. 44-36. Μακιντάιρ δεν θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει η φάση απέναντι στο Στράζελ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Για το 46-36 ο Ολυμπιακός συν 10. Ντόζιερ, καλή άμυνα από το Γουόρντ, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Οσμάνι δεν πήρε ποτέ την μπάλα εκεί που ήθελε. Και ο Φουρνιέ δίνει την μπάλα στον Γουόρντ και πάλι ο Φουρνιέ κατεβάζει. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ και αυτός για τον Μιλουτίνοφ. Γουόρντ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Αριστερό λέει up. Δεν μπορεί. Πόλο ο Βεζένκοφ περί φάουλ δύο βολές. Στα 5:51. Ο Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή, είναι το πρώτο ομαδικό της ΕΦΕΣ και το κάνει ο Μπρούνο Φερνάντο που είναι το τρίτο του φάουλ. Το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό από την άποψη ότι ένας ψηλός ετοιμάζεται, έχει φαρεί μάλλον αρκετά. Πρώτη βολή από τον Σάσα Βεζένκοφ έρθει στους 47-36. Και τα ντεσιμπέλ πάρα πολύ ψηλά της Άνε Λαρίνα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 2-2 από τον Σάσα Βεζένκοφ, 48-36. Εδώ ο Στράζελ έκλειψε ο Φουρνιέβ και πολύ ωραία μπροστά από τον Φερνάντο. Μακιντάιρ το λέει up. Παρέλαση στη ρακέτα σέντας ο Μακιντάιρ. Time out. Επάπλωλο στο 50-36. Ο Ολυμπιακός σηκώνει το γήπεδο στον αέρα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουν ενώ επικρατεί παντζουρλισμός στην εξέδρα του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο.
1: See you through this game, you'll show what I can do. Γίνεται ένας χαμός στη Σανέλα Αρένα. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίρνει μπρος. Θα ακούτε άλλωστε και τον Γιώργο Ιωάννου. Έχει φτάσει διαφορά στους 14 πόντους Εσίως, 50-36 νομίζω ώρα ήταν. Σφίξου λίγο τα γάλατα. Πρέπει να τους τάσει ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, παιδιά. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται αλλιώς.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία να έχουμε τα τελευταία, πώς να σας πω, 30 χρόνια και λίγο παραπάνω, δύο από τις καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου μπάσκετ. Είτε μας άρεσε είτε όχι. Και κάποτε και με περισσότερους Έλληνες, δεν πειράζει, οκ. Okay. Οι ομάδες και χτίζονται και φτιάχνονται, αρκεί να έχουν συνέχεια και διάρκεια. Και νομίζω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, το έχουν αποδείξει αυτό. Περίθραν ότι και συνέχεια έχουν και διάρκεια έχουν και τίτλους πολλούς. Και οι δύο ομάδες μαζί, παιδιά, έχουν 11 Ευρωλίγκες. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό.

0: Για πάμε λίγο πάλι στα νένα, στα αρένα Γιώργος Ιωάννου. Για πάμε Γιώργη.
1: Άστρο ΚΕΦΕΣ στην επίθεση της ΝΑΣ από τρίποντο. Αν είδα σωστά από τον Στράζελ. Φάουλ που κάνει ο Τζόρνταν Λόιτ πάνω στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Δεύτερο προσωπικό του Λόιτ, δεύτερο ομαδικό. Και της Ανατολού ΕΦΕΣ. Ο χαμός στο γήπεδο των μέλων ηλιοσίων. Ψηλά η μπάλα για τον Μιλουτίνο από την ασίστ του Εβάν Φουρνιέ. Στα 5 λεπτά για τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ο ΣΥΝ 16 ανεβάζει στροφές και ανεβάζει και τη διαφορά. Ο Στράζελ παίρνει σκρίνα από τον Φερνάντο. Στράζελ στην αδύνατη πλευρά στον Οσμάνι που σηκώνεται με ένα φλότερ είναι άστοχος. Rebound the world. Ο Ολυμπιακός έχει σκληρύνει την αμυνά και κάνει ό,τι θέλει. Tyson Wade τελειώνει την βάση για το 54-36. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι μα ό,τι θέλει. Στην 18. Μπέζιερ σηκώνεται για δύο. Ούτε αυτό. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει. Την ίσχυ βάλει κάτω την ΕΦΕΣ κανονικότατα. Και κάκι στη διαχείριση της επίθεσης εδώ. Μπρος πίσω από τον Ολυμπιακό με μια πάσα του Βεζέγκο προς τον Γουόρτ που όμως δεν είχε πατήσει, δεν είχε προλάβει να πατήσει στο δεύτερο μισό. Κατοχή ΕΦΕΣ. Τα 4 και 11. Και το γήπεδο όλο το ουγγάει. Ο Λόιντ Φάουλ χαμηλά από τον Τάισον Γουόρντ. Στο μεταξύ έχω επιστροφή ήχου αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. 54-36 το παιχνίδι στα 4-0. Κάμερον Πέιν κρατάει την μπαλά. Λόιντ μέσα για τρεις.
0: Γιώργη αποκαταστάθηκε λίγο. Αποκαταστάθηκε λίγο.
1: Ο Βεζένκοφ δίνει στον Μιλουτίνο. Ο Βεζένκοφ σηκώνει και δεν παίρνει φάουλ. Μιλουτίνος φάουλ χαμηλά. Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Μοντόρι στο του Μακιντάιρ.
0: Γιώργη αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι. Για να δούμε τώρα ο Μοντέρο κατοχή Ολυμπιακού από το χέρι του Κάμερον Μπέιν. Πήγε η μπάλα. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Σάριτς. Στη θέση του Ντόζερ. Εξήγησε ο Γιούστα. Ο Γιούστα μπαίνει στη θέση του Ντόζερ. Βολές για τον Tyson Ward που κέρδισε νωρίτερα. 4 ομαδικές είναι και οι δύο ομάδες. Που σημαίνει ότι όλα τα φάουλ για τα επόμενα τσέκη 29 θα μετουσιώνονται σε βολές. Tyson Ward στην δεύτερη βολή. Έξω. 5-39. Λόιντ. Θέλω να πάει μέσα. Άστοχος. Βολές για την ΕΦΕΣ. Στο μεταξύ ο Παύλο Λάσο καλεί τον Κάμερον Πέν για να δώσει κάποιες εντολές τη στιγμή που ο Ράσελ είναι στη γραμμή. Ο Λόιντ, συγγνώμη. Λόιντ, μέσα πρώτη. 55-40. Ο Ολυμπιακός στο 15, στα 3-22, μέσα και η δεύτερη από τον Λόιντ. Αλλαγές. Ο Παπα-Νικολάου περνάει στο παιχνίδι της του Tyson Ward. Tyson Ward, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Παπα-Νικολάου, στον Φουρνιέ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-67-174, 69-73-38-52-34 και WhatsApp 69-78-020-596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10.30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Που κατεβάζει και την μπάλα. Λόρτ Πυρίσκητο τον Κάι Τζόνς. Πέιν, εκτελεί για τρεις. Με ταμπλό το βάζει. 58-49. Μειώνει στους 9 η ΕΦΕΣ. Και πρέπει να κληθεί ένα time out. Από τους... από τον Ολυμπιακό και τώρα Φουρνιέ. Για τον Μιλουτίνο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κράτησε Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ ένα δευτερόλεπτο. Φιλίξη βρήκε στο πάλι μπάλα. Επιθετικό ριμπάουντ ο Μιλουτίνοφ και ξανά Φουρνιέ στην γωνία. Εκτελεί υποπίεστη έξω. Μιλουτίνοφ ξανά στο ριμπάουντ. Κατοχή Εφές. Μονάζει ο Γιώργος Μπατζόνας φέρνει να ερεμήσουν. Μπαίνει στη θέση του Μιλουτίνοφ από τα Ερικ Τζόνς. Και όρθιος και ο Ντόρσεϊ. Στη θέση του Φουρνιέ αυτός. 58-49. 59,6 δευτερόλεπτα.

0: φορά. Στον Μοντέρο. Μοντέρο, Βεζένκοφ, 45 μοίρες και φορτώνει τον αντίπαλό του. Εκτελεί για τρεις, με αναπήδηση μπάλα έξω. Τα Ερικ Τζόνς, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Νέο επιθετικό rebound από τον ίδιο. Τζόρσερ, 45 μοίρες φάουλ. Α, δεν του κάνε το χατήρι. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει σε 42,6 δευτερόλεπτα, τρεις βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεύτερο φάουλ του Κάμερον Πέιν. Μέσα ο Εντζάι στη θέση του Βεζένκο, ο οποίος πάει από δυτήρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και τι να πω. Πήγε μόνος του πάντως. Ντόρσεϊ βάζει τη δεύτερη βολή. 59-49. Ναι, πέστρεψε ο Βεζένκο. Του φάγκο από όλα καλά. Εξήντα 49 με 2 στις 3 από τον Ντόρσεϊ. Γιούστα πήρε την μπάλα. Βγήκε από τα σκρίνια και πήρε την μπάλα. Ο Γιούστα θέλει να πάει μέχρι μέσα. Άνθρωπος βγάζει την μπάλα ο Κάι Τζόνς. Και η κατοχή Ολυμπιακών έχει τάλεντ από τους παίκτες εφές, τον Άζη είναι παίκτες εφές, διαβουλεύσεις μεταξύ των διαιτητών. Και θα δούμε. Ναι, η μπάλα δεν δίνεται τέλη στην εφές. Στα 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση εφές, 30,1 για την τρίτη περίοδο. Σουτ για τρεις, ο Γιούστα άστοχος. Ντόρσεϊ κράτησε 16 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ κρατάει 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο από μέση απόσταση για 2 κοκκάτσι στη λήξη της τρίτης περίοδου 62-49. Ο Ζαν Μοντέρο δίνει το καλύτερο φινάλε για την τρίτη περίοδο στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, Γιώργο. 62-49, Ολυμπιακός παίρνει πολύ καλή διαφορά για την τρίτη περίοδο.
1: Έγινε Γιώργη μου, έγινε. Τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι. Έχουμε τη λήξη της τρίτης περίοδου, 62-49 Ολυμπιακός, 13 πόντοι μπροστά. Δεν είναι μικρή, δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Στο μπάσκετ έχουμε δει να ανατρέπονται πολύ μεγάλες διαφορές σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ας ελπίσουμε όμως εδώ να μην συμβεί αυτό. Ολυμπιακός με 58 σουτ εντός παιδιάς, τα 23 εύστοχα, 39,5%

3 σουτ 3 πόντων. Τα 23 έχει βάλει τα 5 ο Ολυμπιακός και η Ανατολού Εφές με 44 σουτ εντός παιδιάς. Τα 20 δίποντα, τα 24 τρίποντα, εκ των οποίων τριπόντων τα 9 εύστοχα. Αρκετά καλό σε σχέση με το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα.

0: πάλι σαν Έλα Αρένα, Γιώργος Ιωάννου. Πάμε Γιώργη.
1: Τα 9:40 η ΕΦΕΣ κερδίζει φάουλ, το οποίο το πήρε από τον Εντζάι ο Κάμερον Πέιν και έχει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο, στα 9:40 για το φινάλε της αναμέτρησης. Αρχίζουν τα σφυρίγματα φυσικά, ετοιμάζονται οι παίκτες για να... ετοιμάζεται μάλλον ο Πέιν για τις βολές. Από δοκιμασίες, από τον κόσμο, τα 9:40 Πέιν στην πρώτη ελεύθερη του βολή. Είναι άστοχος. Άστοχος ο Πέιν. Εντείνω και τα σφυρίγματα και από δοκιμασίες. Πέιν εκτελεί τη βάση.
2: Εξηταδύο πενήντα
1: και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Τόρσεϊ παίρνει σκριν. Τόρσεϊ, Εντζάι, Παπα-Νικολάου, Φάουλ. Μετράει το καλάθι, 64-50. Γκολ φάουλ από τον Σάσα Βλεζέγκο και ο Ολυμπιακός στο σύν 14. Και φυσικά τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν και αυτομάτως ο Βλεζέγκο, ο Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, πήρε το φάουλ, έβαλε το καλάθι και τώρα έχει και συμπληρωματική βολή. Στα 9:28 Παπα-Νικολάου, έξω βολή. Rebound. Παραλίγο από πάρει ο Τζόνς. Το πήρε ο Γιούσα. Κατεβάζει την μπάλα ο Λόιντ. Βγαίνει ένα σκύλο Πέιν. Δεν του δίνει την μπάλα ο Λόιντ. Του πάει από μέση απόσταση. Φάουλ δύο βολές. Όχι, φάουλ χαμηλά από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου είναι το τρίτο του φάουλ. Πενήντα στα 9:16. Κατοχή λοιπόν για την ΕΦΕΣ από το πλάι στα 9:16. Ο Λόιντ έχει τον Παπα-Νικολάου μπροστά του για να πιέσει την επαναφορά. Και η ΕΦΕΣ οργανώνει επίθεση. Κάι Τζόουνς έδωσε την μπάλα στον Πέιν. Λόιντ πέρασε φάουλ ο Ταϊρικ Τζόουνς. Σηκώνει αυτομάτως το χέρι του. Είναι το τρίτο ομαδικό και δεύτερο προσωπικό του Ταϊρικ Τζόουνς. Με τον Οσμάνι τώρα η ΕΦΕΣ, η κουρσό τον Εντζάι, τα 2-24. Σηκώνει τον Οσμάνι, ο Οσμάνι αστοχή και ο Μοντέρο κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει φάουλ από τον Πέιν. Είναι το τρίτο του. Ο Πέιν είναι σε 9 πόντους στους 11, από ό,τι βλέπω είναι ο Ντόζιερ. Επαναφορά από τον Μοντέρο στον Ταϊρικ Τζόουνς και πάλι ο Δομινικάνος Γκάρντ. Πήρε την μπάλα ο Τζόουνς. Σέρβιρε στον Εντζάι που καρφώνει. 66-50. Και συν 16 για τον Ολυμπιακό. Λόιντ. Σούτ από τη γωνία για 3, το βάζει ο Λόιντ. Μειώνει. Και τα δεσμένα ανέβηκαν αυτόματα. 66-53 ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Μοντέρο, σηκώνεται αστοχή από μέση απόσταση. Και η ΕΦΕΣ στην οργάνωση του παιχνιδιού Λόιντ. Ο Γιούστα κόβεται από τον Μοντέρο, που κατεβάζει τώρα την μπάλα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ντόρσεϊ μέχρι μέσα, φάουλ μου σφυρίζει στο Ντόρσεϊ, ριμπάουντ το Λόιντ. Τρέχει τον διαδό, φάουλ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Τα 7:51. Και αλλαγές. Βγαίνει ο Οσμάνι, μπαίνει ο Μάλκολμ. Και πρέπει να εκφράσω την απορία μου, γιατί δεν έχει μπει ο Ντόζιερ στα παιχνίδια από την ΕΦΕΣ. Ο Πέιν. Πέιν πήρε στην Ερδουν Κάι Τζόουνς, έκλεψε την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ που έχει αεροδιάδρομο για να καρφώσει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. 68-53. Και έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Πέιν, μπαίνει ο Ράσελ. Εφτά και 36, 68-53. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι ακριβώς όπως πρέπει. Ακριβώς όπως χρειάζεται το έχει. Και τώρα ΕΦΕΣ επιτίθεται με τον Ράσελ. Ράσελ για τον Κάι Τζόνς. Ξανά ο Ράσελ χέρι με χέρι. Ράσελ θέλει να σκοθεί. Θα σκοθεί από μέσα από στην άνθρωπος. Ριμπάουν το Μοντέρο. Εύκολα τα πράγματα τώρα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει απλώς να διαχειριστεί το παιχνίδι και να ανεβάσει φορά. Υψώνει ο Μοντέρο. Απ' τα πήγε να κάνει ο Τζόνς. Δεν του βγήκε το κάρφωμα. Ο Εντζάι βάζει πάρα πολύ έξυπνα χέρια και σηκώνεται το γήπεδο για να το χειροκροτήσει. Καθώς έβαλε πάρα πολύ έξυπνα το χέρι του στην μπάλα και τη βγάζει εκτός παρκέ. Κατοχή για την ΕΦΕΣ 7-0-2, 68-53. Λόιντ προσποιείται στον Παπα-Νικολάου. Την έχασε την μπάλα ο Λόιντ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Χτύπησε η μπάλα εκτός παρκέ. Είπα το Λόιντ. Δεν είναι από τη μεριά που βλέπω, γι' αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ για κάτι τα δύο. Σίγουρα κάτι έγινε μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατοχή της Ερυθρόλευκης με τον Μοντέρο να κατεβάζει. Jones για τον Μοντέρο. Μοντέρο παίρνει screen δεξιά από τον Jones. Ελεύθερος ο Εντζάι, 45 μέρες πάει μέχρι μέσα, έδωσε τον Jones. Θέλει να σκοφεί. Δεν του βγήκε η πάσα. Δεν πήγε για να δώσει μια πάσα από το κεφάλι. Ο Jones δεν βρήκε τον Εντζάι. Και ο Ράσελ οργανώνει, παίρνει screen από τον Κάι Jones της ΕΦΕΣ. Το εντυπωσιακό στην όλη κατάσταση βέβαια στο παιχνίδι αυτό είναι ότι και ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ έχουν Jones στη δωδεκάδα και οι δύο Jones έχουν το 88, το νούμερο 88 στη φανέλα. Σου τριών πόντων από τον Ράσελ εύστοχο. Μειώνει στους 12 η ΕΦΕΣ. Από τις 45 μοίρες. Ο χαμός πραγματικά. Εντζάι παίρνει σκύριο Ντόρσεϊ. Σάντε να βρει χώρο. Πήρε φάουλ χαμηλά. Τρίτο της ΕΦΕΣ, 4 έχει ο Ολυμπιακός, άλλο ένα έχουν να δώσουν οι Τούρκοι.

0: ο Ολυμπιακός χάνει την μπάλα. Και η ΕΦΕΣ τρέχει, σκοράρει. Ζούστα. Time out ο Γιώργος Μαρτζόνας, ο οποίος είναι έξαλλος. Έξαλλος ο παίκτης του. Καλή time out στα 5:50. Γιώργο, άμεσο σένα και πίσω σε πολύ λίγο εδώ.
1: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε. Εν εξάλλου κάλεσε time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 68-58 το σκορ, στους 10 πόντους η διαφορά. Θέλουμε άλλα 5 λεπτά. Να ξέρετε ότι 5 λεπτά στο μπάσκετ είναι μισή αιωνιότητα. Για να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα ματσάκια της EuroLeague. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα με την Ζαλγκίρις Κάουνα στην τρίτη περίοδο στο 7ο λεπτό είναι 55-52. Και η Μπασκόνια με την Μπεσικτά στην τρίτη περίοδο στο 4ο λεπτό είναι 57-57. Έκλεισε η ψαλίδα και για αυτά τα μάτς. Μάλλον εννοώ ότι ήταν μπροστά οι φιλοξενούμενοι, αλλά πλέον όχι. Ο Ολυμπιακός σταθερά από τους 10 και πάνω πόντους προηγείται στο σκορ. Καλησπέρα, τη θερμότατη και την θερμότερη μάλλον καλησπέρα μου στον ένα και μοναδικό εξαίρετο φίλο και μοναδικό συνεργάτη του σταθμού στα διεθνή, τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί αν όχι ο Μάνος στα διεθνή, τότε ποιος? Μάνο μου, Μάνο μου. Λοιπόν, μα πάμε πάλι σαν Ελλάρενα, Γιώργος Ιωάννου.
0: Σου τριών πόντων από τον Empire Inside για το 71-58 στα 5:30 για το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Γιούσα περισκύνει από τον Kai Jones. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε κάτι. Μάλκον έδωσε τον Σάριτς, ο Γιούστα για τρεις. Πολύ κακό σουτ. Ριμπάουντ ο Μάλκον. Στη λήξη του χρόνου πετάει την μπάλα έρμπολ. Κατοχή εδώ τον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζ δίνει στον Μοντέρο που κατεβάζει την μπάλα. Παπα-Νικολάου στη γωνία. Μοντέρο παίρνει σκριν. Ντόρσεϊ από τα 8 μέτρα. Όχι. Από τις 45 μήνες και τα 8 μέτρα. Ράσελ έδωσε, πήρε την μπάλα μάλλον από τον Γιούστα. Στο τριομπότερο Ράσελ άστοχο. Ο Ολυμπιακός θα πήρε το rebound με τον Ντόρσεϊ που θέλει να τρέξει, πέρασε στο κέντρο. Φάουλ που του κάνει. Ποιος το κάνει, ο Kai Jones μάλλον το κάνει. Τελευταίο που είχε να δώσει η ΕΦΕΣ. Ναι, πρώτο του Kai Jones. Αυτό τι σημαίνει τώρα? 4 μαρκές και οι 2 ομάδες. Από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ θα σουτάρονται. Θα εκτελούνται βολές σε κάθε φάουλ. Ο Ενζάι, ο Τζόουλ! Κάρπος με όλη την αγωνιόφος στο γαλάφι. 73-58. Έχασα και τα λόγια μου. Τα ασίστο Ενζάι κάρπομα ο Τζόουλς. Παραλίγο εδώ να χάσει την μπάλα ο Μάλκον. Γιούστα πάει μέχρι μέσα, λέει απάστοχο. Rebound από τη σφαλιάρα στην μπάλα του Τζόουνς ο Ενζάι. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Τζόουνς για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ ψώνει. Αμάν τι πήγε να γίνει. Πάλι το λέει ο Μοντέρο, το λέει από όχι. Και θέσανε συνδυασμό Παπα-Νικολάου να έχει πάρει τα βήματα. Ο Μάλκολ όμως θα σκοράρει με ανάποδο λέει 73-60-43-40. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο Ενζάι μπερδεύτηκε με τον Μοντέρο και ο Γιούς θα σκοράρει 73-62. Δεν χρειάζεται βιασύνη από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά πέφτει στους 11 με 4 απανωτούς πόντους της Ανατολού ΕΦΕΣ. Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες άλλαξε για λίγο. Τζόουνς φάουλ και 2 βολές. Πήρε την μπάλα, άλλαξε για λίγο με τον Ενζάι ο Παπα-Νικολάου. Έδωσε την πάση στον Τζόουνς και αυτός πήρε το φάουλ νομίζω του Ράσελ. Ναι, ο Ράσελ. Είναι το πρώτο φάουλ του Ντάρον Ράσελ στο παιχνίδι. Πέμπτο ομαδικό για την ΕΦΕΣ. Ο Τζόνς λοιπόν πηγαίνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δύο στις δύο ο Τάιρικ Τζόνς και βγαίνει για να μπει στη θέση του ο Μπράιαν Ντάνσον. Η ΕΦΕΣ επιτίθεται τώρα με τον Ράσελ. Επιθετικό φάουλ από τον Γιούστα πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και πάλι στα 3-0-7. Ο Ολυμπιακός νομίζω χρειάζεται ένα ή δύο σούτ ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μοντέρο, παίρνει σκριν. Μοντέρο, εντζάει για τον Γουόρντ. Γουόρντ πάει μέχρι μέσα. Ντάνσον για τον Μοντέρο. Μοντέρο θέλει να σκοθεί, θα σκοράρει ο Ζαν Μοντέρο. 77-62. Αγκαλιά με την νίκη ο Ολυμπιακός. Εδώ το έκανε ο λάθος και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα η διαφορά ανεβαίνει στους 17 με τον Ζαν Μοντέρο να παίρνει την πάσα στον διασμό και να τελειώνει την πάσα στα 2,5 λεπτά. 79-62 time out η Ανατολή εδώ στα 2,5 λεπτά. Ο Ολυμπιακός ο συν 17 δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να γυρίσει αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω να γυρίσει, Γιώργη. Έχει πάρει τώρα, της έχει πάρει τον αέρα ο Ολυμπιακός, έχει πάρει τα βήματα.
0: Για να δούμε.
1: Τα time out το έχει καλέσει η Ανατολού, έτσι.
0: Ναι, η ΕΦΕΣ, ο Πάμπλο Λάσο.
1: Ωραία, δώσε μου ένα λεπτάκι, μάλλον λίγα δευτερόλεπτα από κανένα αποτέλεσμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είναι σε time out το match του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός 79-62, παιδιά, την Ανατολού. Δύο λεπτά και θέλει ακόμα. Δεν γύρισε αυτό το match. Στην τρίτη περίοδο η Μπαρσελόνα 60-55 της Αλγκύρης Κάουνας. Και στην τρίτη περίοδο επίσης η Μπασκόνια με την Μπεσικτάς 59-65. Πάλι μπροστά η Μπεσικτάς. Και μάτς ποδοσφαιρικά απόψε για την πρώτη κατηγορία στη Γαλλία, Lens Lyon 1-0 στο 52ο λεπτό, για τους φίλους του στοιχήματος πάντα. Για την Bundesliga, πόσο μου αρέσει να το λέω έτσι, Borussia του Dortmund με την Werder Bremen στο 27ο λεπτό είναι στο 0-0. Για την Primera Division έχουμε ημίχρονο στο Μάλαγα Espanyol 0-1 για την Espanyol. Και πάμε γρήγορα πάλι στην Σανέλ Αρένα, Ολυμπιακός Ανατολού 79-62. Γιώργο!
0: Γιώργο, οι Τούρκοι εδώ αποφάσισαν να υψώσουν την μπάλα και να στείλουν κοντά στο χρονόμετρο. Δεν ξέρω γιατί. Καταρχή για τον Ολυμπιακό στα 2-0-2. Μοντέρο για τον Ντάνσον. Ντάνσον για τον Ντόρσεϊ. Ντάνσον και πάλι. Μοντέρο πήρε σκριν. Μοντέρο έπεσε η πάσα πάνω στα πόδια του Κάι Τζόνς, κατοχή των Ολυμπιακών στα 3,2 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 1,46 μένει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τραγουδά τον ύμνο της ομάδας. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-1 στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Γιώργο, δεν γυρίζει, λες, δεν γυρίζει.
0: Δεν νομίζω να γυρίζει, δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: ρε φίλε. Γιώργος Μπαρτζόκας, οπότε επιστρέφουμε πάλι σε σένα, Γιώργο μου.
1: Όχι, δεν θέλω να φύγουμε ποτέ από σένα, να ξέρεις. Έλα, αυτά λέμε ωραία. Πες μου, πώς περνάς εκεί, έχεις πάρει κανένα ψυχτικό να πίνεις ή σε έχουμε ξεροσφύρει?
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Σε πειράζω, Ιωάννη, σε πειράζω φίλε. Λοιπόν, Γιώργη, παίρνω για ένα λεπτό το μικρόφωνο και επιστρέφουμε.
0: Εννοείται.

0: έχουμε και επανέναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος στην Super League, παιδιά. Ποδόσφαιρο. Ύστερα και από τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, που έφερε θετικά αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Η αγωνιστική ξεκινάει αύριο με το μάτς, τα δύο μάτς τα οποία είναι στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, αλλά νομίζω ότι...
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Κεντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Και τώρα Μοντέρο, θέλω να μην μέσα, τελειώνει τη φάση φάουλ. Φάουλ χαμηλά είναι, βολές βέβαια για τον Ζαν Μοντέρο, 87-6. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν ξέρω μάλλον, τον νικητό έχουμε μάθει εδώ και ώρα, το θέμα είναι να δούμε πως θα πέσει η διαφορά. Δύο στις δύο από τον Ζαν Μοντέρο, 89-66 η διαφορά στους 23. Το Ντόζιερ θέλει να πάει μέχρι μέσα, πιέζεται, λάθος από την ΕΦΕΣ. Κατοχή των Ολυμπιακών στα 22,5 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί τώρα από σε όλο το κήπεδο, τελευταία επίθεση, κανονική επίθεση έδωσε και σήμα ο Μπαρτζόκας, προφανώς παίζει ρόλο η διαφορά. Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7. Πάμε τώρα. Κάνουμε την επίθεση Μοντέρο για 3. Όχι. Rebound το Βάλκον. Δεν θα επιτεθεί. Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα στη Σάνε Λαρίνα. Ο Ολυμπιακός συντρίβει την Αδελού Εφές 89-66. Παίρνει την τρίτη του νίκη. Στην Ευρωλίγκα επιστρέφει στις νίκες μετά την κακή παρέμβαση στην Πολόνια στο παιχνίδι με τη Βίρτους την προηγούμενη εβδομάδα. Κερδίζει την Ανατολού Εφές 89-66. Πρωταγωνιστές θα τους δούμε. Ο Βεζέγκο έχει βάλει 16 πόντους από ό,τι βλέπω. Ο Μοντέρο 16, νούμερο 9 ο Βεζέγκο, 16 ο Μοντέρο, 11 ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Γενικότερα πλουραλισμός στην επίθεση του Ολυμπιακού σε αντίθεση με την ΕΦΕΣ όπου λίγοι μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς το καλάθι. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Σάνε Λαρίνα. Ολυμπιακός Ανατολού ΕΦΕΣ 89-66.
5: Έγινε Γιώργο μου, έχεις κάτι να προσθέσεις άλλο?
4: Δεν νομίζω, ήταν μια εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πηγαίνει στο 3-1.
5: Έγινε Γιώργη μου, να είσαι καλά. Αυτή ήταν και η νίκη του Ολυμπιακού, παιδιά, επί της Ανατολού Εφές. Εμφατική νίκη απόψε, όπως και του Παναθηναϊκού άλλωστε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Τους έχουμε κάνει τους Τούρκους πελατάκια δυνατά, έτσι.

Peter Vedder με Ελλάδα Sport, είστε πάντα συντονισμένοι σε 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12, όλα ίδια και όλα αλλιώς, απόψε όπως και κάθε Παρασκευή. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές από αυτή τη στιγμή. Το 212-259-43, 215-215-59-43. Βγάλουμε και Μπάμπη Καρπούζο σε ένα λεπτάκι. Το δικό του ένθετο, μάλλον στην εκπομπή μας, για το δικό του κοινωνικό σχόλιο.

0: λοιπόν, και όπως έχουμε καθιερώσει πριν κάθε Παρασκευή, μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα και αναπληρωτής γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κύριος Χαράλαμπος Καρπούζος, ο δικός μας Μπάμπης Καρπούζος για τη Δυτική Αθήνα, στο δικό του κοινωνικό σχόλιο. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου, να είσαι καλά κι εσύ. Δύσκολη εβδομάδα αυτή που πέρασε. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι, ναι. Όντως.
1: Γιώργο, πώς την κρίνεις, για πες μου λίγο.
0: Εγώ θέλω εσύ να μου πεις.
1: Πολύ δύσκολη, πετρέλαια στο Θεό. Κατάσταση νομίζω και στα σούπερ μάρκετ έχουμε ξαναπεί, είναι τραγική θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι δεν πέφτει η τιμή του Brent, ούτε των δηληστηρίων. Πληρώνουμε πολύ ακριβό το φυσικό αέριο, πληρώνουμε πολύ ακριβή τη βενζίνη. Πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο, θα ξεκινήσει με 1,75. Και νομίζω ότι αν συγκρίνουμε το 2019 με το 2026, έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στο 70% με 80% άνοδο σε όλες τις τιμές.
0: Αδερφέ, πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος τώρα, να μου πεις, πώς θα ζεσταθεί αυτός ο κόσμος.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή, Γιώργο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί ειλικρινά αυτοί που μας κυβερνάνε δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Εγώ μπορώ να σου πω, επειδή είμαι συνέχεια έξω στην αγορά, το ξέρεις εσύ, ναι, και τη δουλειά μου και με τον κόσμο, οφείλω να σου πω ότι η κατάσταση είναι τραγική.
0: Μπάμπη, θεωρείς ότι αν ήταν οποιοδήποτε άλλος στην κυβέρνηση θα είχε διαφορετική οικονομική πολιτική ή όλα αυτά είναι directives της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σε ποια λογική όμως, εγώ τώρα θα μιλήσω με τον Βασόκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, και εδώ θα το καταλάβει ο κόσμος, ότι στα 1000 ευρώ ουσιαστικά μπορείς να φορολογήσεις για το πετρέλαιο, για τον Brent, μπορείς να φορολογήσεις περίπου γύρω στα 350 με 370 ευρώ. Τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, πώς φορολογούμε? Φορολογούμε τα διπλάσια, δηλαδή φορολογούμε τα 700 με 710, 720. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό είναι μια επιλογή πολιτικής. Θέλεις, ναι, να φορολογήσεις τον Έλληνα πολίτη, θέλεις να το φορολογήσεις, τον υπερφορολογήσεις, γιατί δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε εισαγωγικά να σου έχει δώσει το μήνυμα 357-359 και εσύ να φορολογήσεις 710, 720, 730.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεις ότι είναι σοκαριστικό, σου δίνει τη δυνατότητα να το μειώσεις και δεν το μειώνει. Γιατί? Αφού ο κόσμος θα βγάλει πολύ δύσκολα πέρα. Κακά τα ψέματα δεν βγαίνει. Το ιδιωτικό χρέος έχει πέσει στο Θεό. Δεν μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Κοινωνική πολιτική από την κυβέρνηση μηδέν, δηλαδή, Μπάμπη, λες?
1: Τα έχουμε πει, και κοινωνική πολιτική, αυτό με τα επιδόματα μου θυμίζει πάρα πολύ πρώην τη Σοβιετική.
0: Όχι, δεν μιλάμε για τα. Μας έχουν μάθει τώρα ο Έλληνας, αδερφέ.
1: Εγώ διαφωνώ με την κοινωνική πολιτική στο επίπεδο των επιδομάτων.
0: Ο Έλληνας, αδερφέ, ήταν πάντα νοικοκύρης και μας έχουν μάθει να ζούμε με επιδόματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα το 2026 να είμαστε με ΠΑΣ? Είναι δυνατόν? Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, καθεντοποιημένο πρόγραμμα όσον αφορά τη φορολογία και την οικονομία της χώρας. Μείωσε 5 βασικά αγαθά που ο κόσμος θα έχει ανάγκη, μείωσε το βρεφικό γάλα και τις πάνες, μείωσε στο ψωμί και σε 5 προϊόντα το ρύζι, μείωσε τις τιμές. Κατέβασε το ΦΠΑ.
0: Και στα καύσιμα.
1: Υπάρχει κρίση. Πρόσεχε, η χώρα έχει υπερπλεώνασμα στα έσοδα. Μείωσε κάποιους φόρους σε κάποια προϊόντα, μείωσε αυτό το ευλογημένο το πετρέλαιο να σπάθει ο κόσμος. Γιατί το πας στο 1,75, πήγαινε το πιο χαμηλά, τόσο δύσκολο δηλαδή, δεν μπορώ να τους καταλάβω.
0: Να ζεσταθεί, να κινηθεί.
1: Αυτό ακριβώς, και να σου πω και κάτι, βλέπω και το παράλογο της υπόθεσης. Εσύ είχα μια κουβέντα σήμερα το πρωί με κάποιους γνωστούς. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να σου λέει, να σου επιβάλλει, θα βάλεις δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και το ίδιο το κράτος να μην το δίνει σε εργαζομένους. Είναι παράλογο, είναι τρελό.
0: Ναι.
1: Πώς θα το πεις αυτό? Αυτός ο οποίος είναι, δώσε δώρο Πάσχα, δώσε δώρο Χριστουγέννων, να μην δίνει ο ίδιος στους εργαζόμενους του που το επιβάλλει στους υπόλοιπους. Καλώς να το πάρουν, και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα να ενισχυθεί ο κόσμος. Αλλά δώσω και στους δημοσίους υπαλλήλους, δώσω και στους συνταξιούχους.
0: Ναι, να κινηθεί το χρήμα στην αγορά.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ειλικρινά σου μιλάω αυτή τη βδομάδα, έτσι με αυτά που παρακολουθώ, αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας, γιατί καλά λέμε παγκόσμια κρίση, αλλά πλέον είναι και επιλογή πολιτικής κυβέρνησης. Θα υπερφορολογήσω να τους τα πάρω τέλος. Δεν γίνεται να πάει να βάζεις 50 ευρώ βενζίνη, για παράδειγμα, και να βάζεις ούτε 20 λίτρα. Α, ντροπή.
0: Ναι, συμπαμπή, αυτό που το πας, φίλε.
1: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πες μου, πώς θα αντέξουν, ρε Γιώργο. Ο κόσμος μας ακούει, πώς θα αντέξει, πάω να βάλει 20 ευρώ βενζίνη, πώς θα αντέξει.
0: Δεν θα αντέξει, είναι πολύ απλό. Δεν θα αντέξει. Μπάμπη, με 20 ευρώ, για, αν έχεις ένα αμάξι 15 ετίας, που πολλοί έχουν αμάξι 15 ετίας και 20 ετίας, τώρα θα μου πεις, γιατί δεν έχεις τόσο παλιό αυτοκίνητο. Αν δεν μπορείς να πάρεις καινούριο, αναγκαστικά θα έχεις τόσο παλιό. Έτσι και έχεις μια κατανάλωση γύρω στα 10 λίτρα τα 100. Σου βάζω μια μέση κατανάλωση για ένα αυτοκίνητο 15 ετίας, 20 ετίας, στα 1600 κυβικά. Αν έχεις μια μέση κατανάλωση 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, με 20 ευρώ δεν κάνεις ούτε 100 χιλιόμετρα. Με 20 ευρώ, ούτε, πρόσεξε, ούτε, απλή αμόλυβδη. Δεν σου λέω για 100 στάρα.
1: Ναι, ούτε.
0: Σου λέω
1: ούτε
0: απλή αμόλυβδη.
1: Για πλάκα ούτε 100 χιλιόμετρα. Για πλάκα ούτε 100 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα 2.000 κυβικά, τα οποία είναι turbo, τα οποία όμως δεν μπορεί να βάλει οποιαδήποτε βένζινη. Να βάλει 100 στάρα ή 98

0: Και τον Φρέντο Καπουτσίνο μέτριο με μαύρη.
1: Δεν γίνεται όμως να κάνεις αγώνα από τον καναπέ, Γιώργο.
0: Μα έτσι έχουμε καταντήσει όμως.
1: Εγώ, κοίταξε το λάδι, εγώ δουλεύω αρκετές ώρες την ημέρα, εσύ το γνωρίζεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρκετές ώρες όσες δεν δουλεύω, τρέχω γιατί έχω έτσι πάρα πολλές υποχρεώσεις στην οικογένειά μου. Αλλά έχω βάλει και όπως γνωρίζεις και τα πολιτικά που.
0: Κάνεις κι εσύ, μπάμπι μου, ασχέτως κομματικών τοποθετήσεων και πολιτικών πεπιθήσεων, κάνεις κι εσύ τον έντιμο αγώνα σου.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι καθημερινά βλέπω κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί. Και οι άνθρωποι που έχουν οικογένειες και οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά να τα βγάλουν πέρα, δεν τα βγάζουν πέρα. Υπάρχει ένα τευτέρι, εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά έχω τευτέρι σε πάρα πολλούς
0: ανθρώπους. Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τι να κάνουν, και εγώ άνθρωπος είμαι, τι να κάνουν, για πες μου. Πες μου ρε φίλε. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και ντρέπονται, ντρέπονται να μπουν μέσα.
0: Όντως, όντως.
1: Τους ζητάνε τα παιδιά τους κάτι και ντρέπονται. Εγώ τους βλέπω εδώ πέρα που έρχονται στα σημεία στα οποία εργάζομαι. Για παράδειγμα, όταν είμαι σε ένα από τα περίπτερα μου που πηγαίνω και δουλεύω, βλέπω κόσμο που τους ζητάει ένα γλυβιτζούρι το παιδί μέσα στο καλάδι και δεν μπορούν να την πάρουν. Τη πραγματικότητα σου λέω.
0: Ναι.
1: Και εγώ στην αγωγή μου, γιατί και εγώ γονιά σήμερα. Καταλαβαίνω. Αλλά αυτό το κράτος δεν έχει οργανωμένη οικονομική πολιτική. Σταθερή. Για 10 χρόνια θα έχουμε αυτό το ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα και θα μπορεί να υπάρχει αυτή η εξέλιξη ή αυτή η διαδρομή και να ξέρει κάποιος ο οποίος κάνει μια επένδυση τι θα το ξημερώσει. Δεν γίνεται να ξεκινάει κάποιος να πει ότι εγώ θα πάρω για παράδειγμα, έχω εδώ τους φίλους μου ταξιδίδες, δεν είναι καλό όλοι ταξιδίδες. Οι οποίοι να λένε εγώ θα δουλέψω σήμερα ταξί, να ξεκινάνε το 19 η βενζίνη να τους είναι στο 1,5 ευρώ και το 2026 να έχει πάει στο 2,20.
0: Το ντίζελ τώρα έτσι, το ντίζελ μπάμπι.
1: Ναι, τι προϋπολογισμό θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ σου λέω εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει έργα κατασκευαστικά στους δρόμους.
0: Ναι,
1: και έχουν πάρει πριν ένα εξάμηνο να κάνουν έργα με την τιμή του πετρελαίου στο 1,9 και έχει πάει στο 2,3. Και τώρα μιλάμε για ταλίκες, για φορτηγά, για καφέ.
0: Μηχανήματα έργου.
1: Μηχανήματα έργου.
0: Ναι. Τώρα μην τα λες, εμένα είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς σου εξηγώ. Φαντάζεσαι δηλαδή ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό. Εγώ τώρα σου λέω απλά πράγματα που ζω εγώ καθημερινά, που τα βλέπω εγώ καθημερινά.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν ο κόσμος να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι δυνατόν.
0: Μπαμπή, αληθεύει ότι πουλάμε καύσιμα στην Κύπρο και στην Κύπρο πολλούνται 60 λεπτά φθηνότερα στο πρατήριο.
1: 1,7 αυτή τη στιγμή πουλάνε στην Κύπρο. Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό.
0: Μάλιστα. 1,7 η απλή αμόλυβδη.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι...
0: 1,7 η απλή αμόλυβδη, Μπάμπη.
1: 1,7 η...
0: Άρα είμαστε στα 45 με 50 λεπτά κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πώς είμαστε... γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα να το πουλάμε και να το πουλάνε.
1: Δεν είναι δυνατόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να μην το βλέπει αυτό το πράγμα.
0: Καλά σίγουρα το βλέπει.
1: Τι κάνει.
0: Όπως και σίγουρα βλέπει την μη αντίδραση του Έλληνα.
1: Αν με ρωτάς εμένα, θα πρέπει άμεσα να αλλάξει αυτό το status quo που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο και να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό είναι κοροϊδία.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι κοροϊδία, τον κοροϊδεύουν. Εντάξει. Φορολόγησε, εντάξει, βάλε όμως ένα μέτρο. Δες λίγο την πραγματική οικονομία. Πόσο να παίρνει ένας άνθρωπος.
0: Αυτή τη στιγμή ένα σπίτι.
1: Θα περάσουμε, εγώ τώρα στο λέω και κράτησε το δυστυχώ. Μακάρι να λέω ψέματα. Θα περάσουμε το πιο δύσκολο χειμώνα που έχουμε περάσει τα τελευταία 6 χρόνια. Ο COVID που για πολλούς ανθρώπους ήταν πάρα πολύ δύσκολο, θα μοιάζει ως όνειρο να ξέρει η εποχή του COVID. Που δυσκολευτήκαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί. Μόνο δεν κινείται το χρήμα, δεν κινείται η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας έχουν βάλει σε μια λογική που εμένα με ρωτάς, εγώ με υπέρ να ψηφιοποιήσουν το χρήμα ουσιαστικά να το περνάνε μέσα από κάρτες κτλ. Πες μου ένα λόγο, για ποια γεγονότα, για ποια δεδομένα μιλάμε οι τράπεζες να κρατάνε τόση προμήθεια στις οικονομικές συναλλαγές. Πες μου ένα λόγο, ρε
0: Γιώργο.
1: Δεν κάνεις τίποτα και τους πληρώνεις.
0: Οι φίλοι μας οι τραπεζίτες, Μπαμπή.
1: Είναι φίλοι μας οι τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο 14 χρόνια, δεν πληρώνουν ΦΠΑ και μοιράζουν και μερίσματα. Πώς γίνεται αυτό. Πες μου μια επιχείρηση στον κόσμο η οποία δεν παίρνει

0: η οποία δεν πληρώνει ΦΠΑ και παίρνει κέρδη. Γιατί να συμβαίνει αυτό, για εξήγησέ μου. Οι τράπεζες, για όσους δεν το ξέρουν, 14 χρόνια δεν πληρώνουν φόρους στο κράτο. Αλλά μερίσματα παίρνουν οι μετοχικές. Όλοι οι άλλοι συντρίς χαζοί είμαστε. Δεν το βλέπει αυτό η κυβέρνηση. Τι κάνει τον Αλέκο. Εμείς δεν σώσαμε τις τράπεζες. Εμείς δεν μπήκαμε μπροστά. Αυτό δεν το ευχαριστώ.
1: Η ανακεφαλαίωση, η ανακεφαλαίωση των τραπεζών από πού βγήκε εσύ, Μπάμπη? Από τα λεφτά του ελληνικού λαού, Μπάμπη μου.
0: Εξηγώ,
1: αυτό είναι. Και πουλήσανε τα δάνεια στα funds για να πάρουν και τα funds. Και από τα funds. Και τα funds να πάρουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, όταν χαιρετίζω.
1: Ενώ ας πούμε τα κόκκινα δάνεια τα περάσαν στις ζημίες και καλυφθήκανε από την ανακεφαλαίωση. Γιατί έτσι κάνανε, τώρα σε παίρνει μια τράπεζα, ένα φάντε, ένα αυτό και σου λέει είμαστε από την Blue Light εταιρεία για λογαριασμό της Εθνικής, έχουμε το δάνειό σας, το έχουμε αγοράσει. Και λες από πού και σου πήρε παιδιά σας, έχω δώσει τα στοιχεία μου, εγώ έχω υπογράψει κάποια σύμβαση δανειακή με εσάς. Λέει το πούλησε η τάδε τράπεζα σε εμάς. Μα πώς το πούλησε, με ενημέρωσε εμένα για το πούλησε και να πάρω χωρίς τα στοιχεία μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, αδερφέ?
0: Κοροϊδία γίνεται και μπες τον ελληνικό λαό. Εγώ αυτό ξέρω και δυστυχώς πρέπει να φύγουν γρήγορα. Συγκεκριμένοι είναι επικίνδυνοι για τη χώρα. Είναι επικίνδυνοι για τη χώρα γιατί ουσιαστικά έχουν αφαιμάξει από τον απλό πολίτη τα πάντα. Αν κάνεις μία βόλτα σήμερα Παρασκευή βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, που εδώ βρίσκομαι.
1: Ναι.
0: Έπερπα άνθρωπος Γιώργος στην πλάκα. Αν αυτό το λέγαμε πριν 10 χρόνια θα μας περνάγανε τρελούς, χαζούς και ψεύτες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Περπατάει άνθρωπος, του λέω αυτή την πραγματικότητα. Μεταφέρω αυτό που βλέπω.
1: Ναι.
0: Γιώργο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Μπάμπη μου, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά.
0: Ολυμπιακός κέρδισε σήμερα, μια χαρά.
1: Ολυμπιακός, ναι, κέρδισε και πάρα πολύ ωραία, δυνατά.
0: Και πολύ καλά και όλες οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ πάνε πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι πολύ.
1: Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι και θέλω να μου απαντήσεις πολύ έντιμα και πολύ στα ίσια όπως απαντάς πάντα, φίλε. Λοιπόν, σου είπα και η δική μας σχέση είναι ασχέτως κομματικών και πολιτικών τοποθετήσεων. Εμείς μπορεί να είμαστε και εκ διαμέτρου αντίθετοι, έτσι, αλλά εγώ έχω διακρίνει πάρα πολλά καλά στοιχεία σε σένα. Γι' αυτό και είμαι κοντά σου με αυτόν τον τρόπο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μπάμπη, θα σταθείς στον Έλληνα πολίτη όταν με το καλό βγεις βουλευτής στη Δυτική Αθήνα. Θα σταθείς δίπλα στον Έλληνα πολίτη και στα προβλήματά του. Όσο μπορείς, δεν μπορείς να τα λύσεις όλα τα προβλήματα.
0: Θα αγωνιστώ και θα παλέψω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αν δω ότι δεν μπορώ, δεν θα τα παρατήσω. Θα αγωνιστώ από τη στιγμή που ο λαός και ο κόσμος μου δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Ελπίζω να βοηθήσω. Δεν μπορώ να τάξω σε κανένα τίποτα. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανένα κάτι.
1: Ωραίος. Μιλάς πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ αντίγια,
0: ναι,
1: φίλε.
0: Ναι, μπορώ να πω όμως ότι θα αγωνιστώ και ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Αν δω ότι δεν κάνω από το χέρι μου και απογοητευτώ κι εγώ, γιατί βλέπω και άλλος κόσμος να απογοητεύεται, θα αποσυρθώ. Αλλά μέχρι εκεί που ο κόσμος θα με επιλέξει, θα αγωνιστώ μέχρι και την τελευταία μέρα που θα με έχει επιλέξει.
1: Μπάμπη μου, και πες μου και πες και στον κόσμο, και όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί όμορφα και καλοπροαίρετα έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση που ετοιμάζεις. Θέλεις?
0: Ναι, την Πέμπτη έχουμε μια συνάντηση στην κεντρική πλατεία των Αγιώνων Αργύρων σε ένα κεντρικό καφέ. Χαρά μας όποιος θέλει, 7:30-8 η ώρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύεται ο κόσμος, να κάνουμε μια κουβέντα συζήτηση με τον κόσμο. Εγώ δεν βγάζω λόγους και δεν λέω φαφάρες και μεγάλα λόγια, να κάνουμε μια κουβέντα, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να ανταλλάξουμε απόψεις, αυτά τα οποία θα ακούσουμε, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, αυτά τα οποία θα ανταλλάξουμε. Θα προβάλλω και εγώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και για τα εργασιακά και για τις στέγαση των νέων και για την ακρίβεια και για, και για τις τράπεζες. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα χαρώ να ακούσω και τις απόψεις του κόσμου και εδώ είμαστε συνεχόμενα να δίνουμε μια μάχη. Εμείς από το δικό μας μετερίζει δυστυχώς δεν έχουμε βαρύ όνομα, βαρύ επίθετο, ούτε η οικογένεια από πίσω δυνατή, η οποία να έχει πολιτικά έτσι πολιτικές δυνατότητες.
1: Ούτε τζάκι, ούτε κανένα τζάκι, ούτε καμιά πενταριά ακίνητα, ούτε τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είμαστε και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με κόπο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: Ωραία, Μπάμπη μου, να είσαι καλά.
0: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Για χαρά. Αυτό ήταν και ο Ράμπος Καρπούζος, παιδιά, με το δικό του ένθετο εδώ στην εκπομπή μας, το Λαϊδία και ο Λαλιός, κάθε Παρασκευή. Ασχέτως, είπαμε, κομματικών τοποθετήσεων και πολιτικών πεπιθήσεων. Εμείς στηρίζουμε, φίλες και φίλοι, τον άνθρωπο. Μου λέει ένας, πραγματικά όμως, αλλά ήταν τυχερός που μου το είπε μόνο μέσα στα social. Πώς θα σε πληρώνει, λέει ο Καρπούζος, και τον προωθείς έτσι. Ο Καρπούζος, φίλε, με πληρώνει με την αγάπη του και την αμέριστη φιλία του, όπως τον πληρώνω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι γνωστό της Πάση. Γιατί η αγάπη και η φιλία έχουν ανεκτίμητη αξία, φίλες και φίλοι. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα που περιμένει. Παρακαλώ. Ναι, ναι, για καθάρισε λίγο το λουκί να μπορείς να τα πεις.
2: Ναι, καθαρίζω, να βγουν τα...
1: Ναι, ναι, για να γίνει δουλίτσα εσύ που παίρνεις βίντεο κλίση στο Viber.
2: Ξέρεις γιατί,
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν πρόλαβα γάμο τον Μπάμπη. Και κάθεσαι και ασχολείσαι να απαντήσεις τώρα που μόλις απάντησε, τι λες, συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που είπα, μου το είχε στείλει κάποτε κάποιος στα social.
2: Α.
1: Και ένας άλλος εδώ αυτοδιοικητικός, να πούμε, μου είχε πει κάτι τέτοιο, αλλά δεν του βγήκαν τα κουκιά.
2: Μάλιστα. Μονοκούκι τον πήγε δηλαδή.
1: Μονοκούκι τον πήγα, ναι. Τζακ, τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά είμαι, αγόρι μου.
1: Έτσι, όλο το κρου, όλος ο καλός ο κόσμος. Είχαμε και ντεμέλο πριν από Αμαλιάδα, να ξέρεις.
2: Άκουσα και το Ξωάνο, άκουσα και από όλα άκουσα.
1: Το Ξωάνο.
2: Άσε, αφού τα έχω ζήσει αυτά, πλάκα μου κάνει. Έχω ζήσει το ξύλο του Κωνσταντίνου με το Συνετόπλο, μάλλον το κυνηγητό.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει σαν αυτές τις μέρες, νομίζω, κάπως πριν πόσα χρόνια.
2: Εδώ στο Καρασκάκι είχε γίνει, το παλιό βέβαια.
1: Γιατί είχα δει και στα social ότι το είχαν ανατροφοδοτήσει αρκετοί. Και νομίζω ότι ήταν σαν αυτές τις μέρες να είχε γίνει αυτό το σκηνικό τότε. Τέλος πάντων.
2: Είχε πει ο Κωνσταντίνου μια αλήθεια στο Συνεδρόπουλο τότε, μην την αναφέρουμε εδώ. Τον είχε χαρακτηρίσει κάπως.
1: Αχ, εντάξει.
2: Ναι, καταλάβες.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Εντάξει. Είμαι παλιός πολύ και τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι παλιά καραβάνα.
2: Τώρα για καραβάνα δεν ξέρω, κολόγερα μπορεί.
1: Παλιό κέρας. Πώς περνάς, φίλε, πώς περνάς την εβδομάδα σου?
2: Ήσυχα.
1: Ντάκ, εσύ είσαι, κάθεσαι ή εργάζεσαι, ταξιούχος, τι είσαι?
2: Ταξιούχος.
1: Ω, τέλεια, μια χαρά. Να σου πω όμως.
2: Έλα.
1: Βγαίνεις με τη σύνταξη, αδερφέ?
2: Από όλη τη μέρα μέσα είμαι, μωρέ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Όλα εντάξει, τα κουτροφέρνω γόρτα.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
2: Ήταν μόνο μυριλιάρι μου με πεις.
1: Μόνο?
2: Μυριλιάρι, με μύριλα δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είσαι σαν άνθρωπος γκρινιάζω, έτσι έχω καταλάβει. Είσαι άνθρωπος που σκέφτεσαι θετικά, ρε φίλε. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον.
2: Είχαμε το βάλουμε κάτω, ρε.
1: Δεν μπορεί να πέφτω τόσο έξω.
2: Τι έχω πάρει και κανένα σωσίβιο μαζί.
1: Τι έχεις πάρει?
2: Πάρε εσύ κανένα σωσίβιο, μπες σε καμιά θάλασσα.
1: Εντάξει, okay. Δεν πειράζει, ξέρω να κολυμπάει φιλί. Τα κούτσουρα, λέει, επιπλέουν.
2: Α, κατάλαβα. Κάθε πήρα για τρεις ερωτήσεις. Μάλιστα, η μία ήταν για τον Μπάμπη σχετική, αλλά δεν τον πρόλαβα.
1: Δεν πειράζει, μου την κάνεις τώρα και την μεταφέρω. Ρε. Ακούει ο Μπάμπης αυτήν. Ακούει okay. Όσο...
2: Φίλε Μπάμπη, αν ακούς, μιλάμε για την υπερφορολόγηση και γιατί πουλάνε τη βενζίνη στην Κύπρο πιο φθηνά από εδώ. Σωστά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Όπως και το ρεύμα που αγοράζουμε στη Βουλγαρία που το πουλάμε εμείς. Σωστά.
1: Και αυτό συμβαίνει.
2: Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί υπάρχει φορολόγηση εδώ.
1: Ναι.
2: Να πω κάτι που μπορεί να είναι και θεωρία συνωμοσίας.
1: Για ρίχτω.
2: Για φαντάσου τώρα, αυτός να μαζεύει, αυτός, πώς τον είπε η αδερφή του, το Ζαβό. Να μαζεύει λεφτά για να πει μετά, θα αφήνω μεγάλο μαξιλαράκι, όπως έλεγε ο άλλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Για... Αλλά όταν βάλουν χέρι και στο μαξιλαράκι δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θα πεις άφησε και τόσο, τι τα κάνεις.
1: Για να πούμε ότι κάναμε χρηστή διαχείριση.
2: Ναι, τώρα χρηστή με γιώτα, με ήττα, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Πάμε τώρα στις ερωτήσεις που θέλω να κάνω. Παρακολουθείς καθόλου social media?
1: Πάρα πολύ. Πολύ σκληρά.
2: Δεν έχεις δει κάτι αυτούς που βγαίνουν, όταν λέω αυτούς, από Κοστούλα μέχρι Μαρινάκι, μέχρι το Μελισανίδη, που λένε βάλτε 250 ευρώ για να πάρετε 6.000 τη εβδομάδα και κάτι τέτοια.
1: Αυτά νομίζω είναι AI.
2: Ναι, είναι AI.
1: Ναι.
2: Υπάρχει υπηρεσία εγκληματικού, πώς το λένε,
1: ηλεκτρονικού εγκλήματος, βεβαίως, και μάλιστα την ίδρυσε ένας εκ των υποψηφίων για τον προεδρικό θόκο της Παρακλητίου Ενώσεως, φίλε.
2: Ωραία, ξέρω, το θέμα λειτουργεί αυτό.
1: Σφακιανάκης, νομίζω, κάπως έτσι. Λογικά λειτουργεί. Λογικά λειτουργεί.
2: Και τι κάνουνε?
1: Δεν ξέρω. Από λάν χαρταετούλη.
2: Ξέρω εγώ.
1: Ε.
2: Ρωτάω.
1: Να σου πω, μην κλείσεις, να πάμε σε 30 δεύτερα break, σε παρακαλώ.
2: Ναι, έτσι. Φεύγω λίγο και έρχομαι κι εγώ.
1: Όχι, όχι, μην φύγεις ποτέ.
2: Όχι, ρε. Πάω κάπου για την
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
13: Έχω 16 χρόνια διαφορά.
14: Μάλιστα.
13: Είμαι 48, είναι 64.
14: Άρα θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι παιδί μου.
13: Κοίτα, και με τον πατέρα μου, τον πατέρα μου έχω 20 χρόνια διαφορά, 21.
14: Προηλικιακά λέω.
13: Ναι, ηλικιακά τι.
14: Μην το πάρεις τραβά και μου το κρύζεις κόντρυλα μου.
13: Και θα σου πω και εγώ για μένα, αν είχα παιδιά από τον πρώτο γάμο θα ήταν 25 χρονών. Αλλά δεν έκανα, έκανα στο δεύτερο.
14: Μάλιστα.
13: Αλλά και τον δεύτερο τον σχόλασα. Παλιά οι φίλοι με φωνάζανε Γιώργος ο παντρεμένος, μετά με φωνάζανε Γιώργος ο χωρισμένος. Καλησπέρα και στους χωρισμένους, λέει, που δεν γιορτάζουν ποτέ.
14: Και μετά ο Γιώργος, όπως το λένε, ο ορφανός. Όχι, περίμενε, πώς τη λένε αυτούς που δεν ζουν κληρονομιά οι γονείς?
13: Απόκληρος.
14: Δεν βαριές.
13: Ναι, μωρέ.
14: Παλάμε στη ζωή είναι, αγόρι μου. Γι' αυτό σου λέω, τι να αγωνόμαστε?
13: Όχι αδερφέ, να είμαστε καλά. Πρόσεξε τώρα, να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Να βρισκόμαστε έτσι εδώ ραδιοφωνικά να τα λέμε. Να κάνουμε την παρέτσα μας. Είναι όμορφο αυτό. Εμένα με γεμίζει ιδιαίτερα. Και να έχουμε υγεία, ρε φίλε, να είμαστε όλοι εδώ. Ή τουλάχιστον όσο περισσότερο καιρό και όσο περισσότερο γίνεται. Να είμαστε εδώ γύρω τριγύρω.
14: Ερώτηση.
13: Ναι, και πες.
14: Από ποδόσφαιρο στην Ιταλία υποστηρίζει τη Μίλαν, σωστά?
13: Από ποδόσφαιρο στην Ιταλία, από ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο υποστηρίζω μόνο τη Μίλαν.
14: Α, μόνο. Από Αγγλία έχεις καμία προτίμηση?
13: Όχι, όχι, δεν... Είμαι φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά αγαπώ τη Μίλαν. Δηλαδή δεν είμαι εδώ Μίλαν, εκεί Μάντσεστερ, παραδίπλα Μπάγερν και πάει λέγοντας. Αγαπώ τη Μίλαν τέλος. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, είδα τη Μίλαν των Ολλανδών.
14: Α, του Ζέντερφ και αυτούς.
13: Όχι Ζέντερφ.
14: Γκούλιτ.
13: Γκούλιτ. Ράινκαρτ, Φαν Μπάστεν. Ο Ζέντερφ είναι πολύ μεταγενέστερο στη Μίλαν, αδερφέ.
14: Εντάξει, αλλά πήγε όμως.
13: Αλλά και σε εκείνη τη Μίλαν που λες, που ήταν Ζέντορφ, Μπέκαμ, Ροναλντίνιο, είχε μαζέψει τον αφρό, τον άμμο της θάλασσας.
14: Τον άλλο, τον Ουκρανό.
13: Σεφτσέκο.
14: Ναι.
13: Ωραίος παιχταράς κι αυτός. Αλλά σου λέω, εγώ έχω αυτή την ανάμνηση, ας πούμε, με Μπαρέζι, με Μαλντίνι, πατέρα.
14: Τον Πιγκόν δεν τον προλάβες όμως.
13: Ποιον.
14: Τον Πιγκόν.
13: Σαν ποδοσφαιριστή.
14: Όχι, σαν προπονητή στον Ολυμπιακό.
13: Σαν προπονητή στον Ολυμπιακό και σαν προπονητή στην Νάπολη τον πέτυχα, τον πρόλαβα τον Μπιγκόν. Σαν ποδοσφαιριστή τον θυμάμαι.
14: Αμέ, έπαιζε στη Μίλαν.
13: Ναι, εσύ. Δεν τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή.
14: Φατζόγλιο στον τελικό κυπελούχων το 75. Περίμενε. 72-73.
13: Ναι, ρε φίλε, 72-73.
14: Ήσουν αγέννητος, εντάξει.
13: Το 72 ήταν 10 χρόνια η μάνα μου.
14: Αυτό λέω, ήσουν αγέννητος.
13: Τι αγέννητος, ούτε. Όχι ιδέα. Ούτε καν αστερόσκον δεν ήμουνα.
14: Τι γιατί τα λέω όλα αυτά.
13: Για πες μου, για πες μου.
14: Γιατί περίμενα από Αγγλία να μου πει καμία Arsenal για να γελάσω.
13: Όχι ρε εσύ, δεν
14: γιατί
13: έχω.
14: Γιατί αύριο παίζουμε με την Arsenal γι' αυτό.
13: Ναι, ναι, δεν έχω. Κοίτα, αν παίζει κάποια μεγάλη ομάδα, κάποια καλή ομάδα στην Αγγλία, κάποιο μάτς, μπορεί να κάτσω να το δω. Αλλά δεν έχω έτσι καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια.
14: Δες αύριο που θα έχει.
13: Μου άρεσε. Μου άρεσε παλιά η Arsenal των Γάλλων.
14: Α,
13: έτσι, αλλά
14: και τα λοιπά.
13: Ανρί, Πιρές, Βιλτόρ, πώς το λένε, Αρσέν Βεγγέρ, Βιέιρα, όλοι αυτοί οι παιχτάραδες, αυτή η ομάδα που είχε,
14: που είχε φτιάξει εκεί.
13: Που είχε φτιάξει εκεί ο Βεγγέρ, οι οποίοι θυμάμαι ας πούμε ένα τελικό Μπαρσελόνα-Άρσεναλ, που είχε μείνει νομίζω και Άρσεναλ με 10 παίχτες και έπαιζε όλη την Μπαρσελόνα μόνος του Ανρί, φίλε.
14: Το τελικό του 72, το θυμάσαι το.
13: Το θυμάμαι τον τελικό του 72 γιατί ήμουν 19 χρονών. Ρε πάλι, σου λέω δεν τον. Ρε ήμουν αγέννητος το 72.
14: Λέω μήπως το άκουσες, το είδες πουθενά.
13: Όχι μωρέ, δεν ψάχνω τόσο παλιά, τόσο ρέτρο.
14: Να σου πω γιατί το λέω αύριο που παίζουν αυτοί.
13: Ναι, ναι, για πες.
14: Arsenal Lynch
13: 0-1. Arsenal Lynch 0-1.
14: Τελικό κύπελλο Αγγλία.
13: Οκ.
14: Ναι. Αύριο ξαναπαίζουμε. Όχι τελικό.
13: Τι παίζουν.
14: Παίζουν μεταξύ τους.
13: Premier League προφανώς.
14: Ναι, θα φάμε πολλά γκολ αύριο. Γι' αυτό σου λέω δες το.
13: Η Lynch από την Arsenal.
14: Ναι.
13: Εγώ δεν το βλέπω για πολλά γκολ, φίλε.
14: Αλλά πέρσι φάγαμε 5 μόνο.
13: Έχω έτσι μια απλή πεποίθηση. Έχω μην φανταστείς ότι ξέρω τίποτα. Αύριο, Premier League αύριο.
14: Ναι, αύριο.
13: Όχι ρε φίλε, δεν νομίζω να είναι αύριο.
14: Κοίτα τι μου λέει τώρα. Μιλάς με επίτιμο μέλος της Λίντς, οπότε άστα.
13: Αλήθεια.
14: Αμέ.
13: Και γιατί δεν το βλέπω εδώ πέρα. Στο Flash Course. Premier League. Για την Premier League είναι για κανένα τσάρι τη στήλη τίποτα περίεργο.
14: Όχι, Χριστιανέ μου, για την Premier.
13: Επειδή είπες Χριστιανέ μου. Επειδή είπες Χριστιανέ μου, όχι τίποτα άλλο.
14: Κατάλαβα, ναι, εγώ κάνω τον αριστερό, εσύ κατά το ίσο. Ίσα ρε.
13: Έτσι δεν λέγανε οι μάγκες παλιά, όταν σου λέγανε να προχωρήσεις μπροστά. Ίσα ρε. Λοιπόν, δεν το βλέπω το. Α, ο Βασίλης ο Κατσανδρής. Γεια σου, Ρεμπίλ, καλησπέρα. 2:30 το μεσημέρι πριν να παίζει η Arsenal. Γεια σου, Ρεμπίλ.
14: 2:30 δεν το είπα. Το Premier League.
13: Ναι, ρε, εσύ.
14: Το Premier του Nova.
13: Δεν βλέπω εδώ το match στο Flash Course. Γιατί όμως.
14: Να πάρει γυαλάκια.
13: Όχι, το. Ναι, φοράω γυαλιά. Αλλά για κοντά δεν τα χρειάζομαι. Δεν έχω πρεσβειοποιία. Έχω μόνο μπιοποιία.
14: Είναι κοντά, μωρέ, στην Αγγλία είναι.
13: Ναι, βλέπω όσοι εκεί, δεν είναι μακριά. Ναι, βρήκες να κολατσίσεις άνθρωπος τώρα μας, Ιάκωβε. Jack Skis. Τι πάθαμε. Λοιπόν, αυτά, Τζακ. Σ' αφήνω να πάω και στον επόμενο, στο επόμενο ακροατόπουλο.
14: Μάλιστα.
13: Την αγάπη μου. Τι θες,
14: πες μου. Κάτι για συνάντηση.
13: Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα. Θέλω λίγο να μπει ο χειμώνας, να μαζευτούμε εδώ, να γίνει μια παρέιτσα μπολική.
14: Okay,
13: γιατί σου λέω, θέλω να το οργανώσω, γιατί θέλω να κάνω και με τον Βασίλη από τα Μέγαρα, που έχει ο άνθρωπος θέμα με την ώρα, να πάω να τον πάρω εγώ. Αλλά θέλω να είμαστε μια παρέιτσα, να μαζούμε καμιά 15 άτομα, ρε φίλε. Πάω μια μπύρα, κάτι.
14: Ναι, εντάξει, μη σπρώχνεις.
13: Αλλά θέλω να μαζευτούμε, σοβαρά να μαζευτούμε ραδιοφωνικά πρώτα.
14: Ναι.
13: Θα είναι ωραίο. Λοιπόν, okay, πρόσεξε τώρα, τον Μάιο του 73, γιατί έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο εδώ, συμπαίχτη και σύμμαχο. Τον Μάιο του 73 η Λίντς είχε συντρίψει 6-1 την Άρσεναλ. Άρπα τη Μανούσο Βροντάκη. Λοιπόν,
14: άσε αυτά, γιατί η Άρσεναλ έχει χάσει πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική από εμάς.
13: Κάτσε, γιατί έχω και Χρήστο Φατή Λίντς United πορωμένο. Λοιπόν,
14: χαιρετίζουμε αυτό το φίλο.
13: Έγινε, Τζακ, τα λέμε, φιλιά.
14: Εντάξει,
13: γεια σου, αδερφούλη. Καλό βράδυ επίσης και χαρά.
14: Για
13: πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: αυριανό πρόγραμμα στο Flash Course, στο μπάσκετ όμως. Λοιπόν, έχουμε μάτσα αύριο για την Premier League, παιδιά, σωρό, 2,5 ώρα Arsenal Leeds, 5 ώρα Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth, και στις 7.30 Manchester United με την Tottenham. Για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας έχουμε Λίλ Χαβρί, Λοριάν Παρί, Μονακό, Λοριάν Παρίσι, Μονακό Τουλούζ, Μπρέστ Αντζέ και Παρί Σαν Ζερμέν Λεμάν. Για την Bundesliga έχουμε Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart, Hoffenheim Hamburg, αυτά τα μας στις 4.30 και στις 7.30 Λιψία Eintracht Frankfurt. Και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Κυριάκο το Λαμιώτη και George Magaret Fan. Γεια σου ρε φίλε.
1: George Magaret, γεια σου Γιώργη.
0: Στο Kelly

0: μα παιδί χωρίς μυαλό. Λοιπόν, είμαι κάποτε σε ένα οικογενειακό τραπέζι όπου οι άνθρωποι εκεί συνήθιζαν να μετά το φαγητό να τραγουδάνε. Θηβαίοι στην καταγωγή περισσότεροι. Και μετά το φαγητό, φίλε, τραγούδαγαν στο τραπέζι τραγούδια της τάβλας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά μου.
1: Ναι.
0: Και σου λέει τώρα αυτός τραγουδιστής θα μας πει κανένα τραγούδι. Και ξέρεις ποιο μου ήρθε, ρε φίλε. Το άιντε στο παράδεισο την πόρτα του Μαργαρίτη.
1: Άιντε στο παράδεισο την πόρτα. Κάποιος φύτεψε δυο χωρά.
0: Πρόσεξε τώρα, σε οικογενειακό τραπέζι που όλοι λέγανε παραδοσιακά τη τάβλα. Εγώ είπα για τα χόρτα.
1: Χορταράκι, ρε φίλε, χορταράκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, μη σε καλύτερο.
0: Όχι, ρε φίλε, όλα καλά, Κυριακό μου.
1: Λοιπόν, άρχισα να σε πάρω γιατί έβλεπα μπάσκετ την Ολυμπιακάρα μου.
0: Έπαιξε ο Ολυμπιακός, πολύ ωραία, φίλε. Από
1: τόσα πολλά μοιά, ρε είμαι και Ολυμπιακάρα. Κατάλαβε και επειδή πήγε στα λιώσια πάνω, ανησυχούσα να τον πηγαίνω. Τέλο πάντων.
0: Ωραίο γήπεδο το Σανέλ Αρένα.
1: Φοβερό, φοβερό. Δεν το περίμενα.
0: Κοίτα, είναι ωραίο σαν, σαν κτίσμα, ρε φίλε. Είναι σύγχρονο αυτό, είναι καινούριο. Επειδή περνάω συχνά από εκεί πέρα.
1: Ολυμπιακό και σαν οπαδό του Ολυμπιακού, ευχαριστώ την Άγκη αυτή τη φιλοξενία.
0: Βεβαίω. Τι
1: δύσκολε καταστάσει.
0: Τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργη, θέλω να σου βάλω ένα προβληματισμό.
0: Για να ακούσω.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Πριν 15 μέρες περίπου στην Καβάλα. Σκοτώθηκε ένα παιδί, ένας ποδοσφαιριστής, έπεσε πέφτοντας πάνω σε ένα τείχος σε ένα γήπεδο, έτσι.
0: Έπεσε?
1: Έπεσε το παιδί στη μάτρα σε ένα γήπεδο, έτσι.
0: 16 ετών.
1: 16 ετών.
0: 16 ετών, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, το 79. Πρώτη 79, η ανάρρωση 79, παρουσιάστηκα εγώ στην Τρίπολη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήσουν από τότε.
0: Το 79. Το 79 ήμουνα ενός έτους, φίλε.
1: 1979, αεροπορία, Γενάρης, χιόνια. Τέλος πάντων, το Μάρτι έπαιζε η Λαμία ντέρμπι στη Νίκη Βόλου. Και ως διαμαγείας, φίλε, έχω πάρει αέρα φυσικά, φεύγω από την Τρίπολη με αεροπλάνα και τρένα και αλεωφορεία και βρίσκομαι στο γήπεδο της Νίκης Βόλου.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου περιγράψω, δεν ξέρω αν το έχεις δει πως είναι το γήπεδο.
0: Το γήπεδο της Νίκης Βόλου, όχι. Να σου πω, μου έχει στείλει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης ο Καπέλης κάτι από κόμματα εφημερίδων παλιά,
1: ναι.
0: Από κάτι μας της Μίλαν και είχαν γίνει τρομερά πώς το λένε, τρομερά επεισόδια.
1: Ναι.
0: Τρομερά επεισόδια και βλέπω έχει φωτογραφίες με ματωμένα πρόσωπα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εκεί παίζει είμαι θαυμαστής του Μόντριτς εγώ, είμαι το θαυμαστής του Μόντριτς.
0: Ωραίος ο Μόντριτς, φίλε.
1: Παίζει και η κόρη του στη γυναική ομάδα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, υποδοχή, θερμή υποδοχή από τους φιλάθρους και τα πέφτουν τρανζίστορ λεμόνια από τα μπαλκόνια.
0: Ένα Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και εξακολουθεί αυτό το γήπεδο να είναι όπως το 79, δηλαδή το βλέπω στην τηλεόραση. Και φοβάμαι πραγματικά για τον κόσμο που παίζει ποδόσφαιρο. Και πρόσεξε, εκεί παίζει ένας Τζανετόπουλος, ένας Λουκίνας, παίζουν καλοί παίχτες. Βγει τα εθνική φυλακή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος δίνει άδεια, ρε φίλε, για αυτό το γήπεδο, ας πούμε, να γίνεται τέτοια αγωνιστική μέσα. Δηλαδή, ο αγωνιστικός χώρος είναι ίσια με το Μαντρότυχο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω και λίγο πιο κοντά μας. Κάτσε, θέλω να το βρω και να σου πω επακριβώς.
1: Όχι, αν έχεις κάποιον άνθρωπο στο Βόλο, κάνε μια έρευνα. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν έχω κάποιον στο Βόλο, αλλά θα σου πω κάποτε για έναν τραυματισμό παίκτη του Παναθηναϊκού, φίλε, στο γήπεδο της Προοδευτικής.
1: Ναι, δεν έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω πάει.
0: Περίμενε λίγο, να τα βρούμε όλα. Απλά δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, ποια χρονιά είχε γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν έπαιζε, ο Βασίλης μου στείλε εδώ πέρα ρεβάν του διπυρωτικού κυπέλου. Στο πρώτο είχε κερδίσει Μίλαν την Εστουδιάδες 4-1. Βασίλη, γενικά εκεί οι Λατινοαμερικάνοι, όπως θυμάσαι και στο τελικό του διπυρωτικού με τον Παναθηναϊκό, με την. με μια ομάδα από την Ουρουγουάη που ο Μοράλες είχε σπάσει το πόδι του Τομαρά, φίλε, και του κόψε το. Με την Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Και ο Μοράλες είχε σπάσει το πόδι του Τομαρά, ενός πολύ φέρελπη παίχτη τότε του Παναθηναϊκού και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, και του κόψε το ποδόσφαιρο. Και τότε δεν ήταν τώρα η περίθαλψη των αθλητών, ήταν περιπτέρου, έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Ιάκωβος Χατζαθανασίου, φίλε, δεκαετία του 90 παίχτη του Παναθηναϊκού, δεκαετία μάλλον του 80 παίχτη του Παναθηναϊκού, έως και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, και σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού με την προοδευτική στο κλουβί, φεύγει σε μια, έτσι, από τις γνωστές επελάσεις του από τα αριστερά και τον παίρνει η φόρα, φίλε. Και φεύγει στα κάγκελα και κοπανάει το κεφάλι του και έπαιξε το υπόλοιπο μάτς με δεμένο κεφάλι. Αλλά ο Τζακ, φίλε, επειδή ήταν έτσι και επιστήθειος του φίλου του πατέρα μου, τον ξέρω και προσωπικά, ήταν χτιστός, τάγκς. Όταν λέμε τάγκς, όπως το λέω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα, σε αντιπαράθεση και με το αντιδιαστολή και με το παιδάκι αυτό το οποίο έχασε τη ζωή του, ρε φίλε. Δεν έχω πάει, Ιάκωβέ μου, αλλά να σου πω κάτι. Για να συνέβη αυτό το πράγμα που σου. Ναι, Κυριάκο μου, συγγνώμη, με συγχωρείς. Έχω μείνει στον Ιάκωβέ εγώ πίσω. Αλλά για να συνέβη αυτό το πράγμα, ρε εσύ, Κυριάκο.
1: Αφού και τότε είχε τηλεόραση στο γήπεδο του Συγκισβόλου. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα καλά, καλλιτεχνικά και τα λοιπά, όλα
0: καλλιτεχνικά,
1: καλά,
0: φίλε, φέτος πουθενά.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά να σου πω κάτι, καλύτερα, θα είμαι σπίτι με τα παιδάκια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τη σύντροφό μου την υπέροχη. Και τις Παρασκευές θα βγάζουμε το ισόψυχό μας εδώ, ρε φίλε, σε αυτόν τον αέρα.
1: Και να κανονίσουμε να πούμε κανένα τραγούδι ακάπελα, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Κάναμε την αρχή απόψε, έστω και λίγο, έτσι.
0: Έτσι κρύβει ο Άγιος τα κλειδιά του,
1: ναι,
0: καθώς βλέπει τα παιδιά του να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν τσίφτε τέλεια. Γεια σου, ρε Κυριάκο.
1: Μεγάλες ζημιές αυτό το τραγούδι, μεγάλες ζημιές.
0: Φίλε, ο Μαργαρίτης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έρχεται από μια εποχή που ήταν αυθεντική η διασκέδαση στα μπουζούκια.
1: Και έτσι παραμένει ο Γιώργης, έτσι είναι.
0: Αυθεντική η διασκέδαση στα μπουζούκια. Και να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης, φίλε, και σαν όνομα και σαν καλλιτέχνης, είναι ο συνδετικός κρίκος των τότε μεγάλων με τη σημερινή εποχή.
1: Μα τον ακολουθεί, έχει και νεολαία ο Γιώργος.
0: Κατάλαβες να τη λέω. Και ο Μαργαρίτης, αδερφές, σαν καλλιτέχνης, δεν δίστασε ποτέ να δοκιμάσει πράγματα και να τσαλακωθεί. Θυμάσαι και τις συνεργασίες του με τους 667.
1: Σε μένα το λες, ο Θοδωρής ο Μανίκας, όπου τον ξέρω το
0: αυτό. Α, μπράβο. Ποιος άλλος τώρα θα το έκανε αυτό το πράγμα. Το οποίο όμως είχε τρομερή απήχηση, αδερφή, και τρομερή επιτυχία είχαν αυτές τις συνεργασίες.
1: Ξέρεις τι εστί Θοδωρής ο Μανίκας, έτσι, τον ξέρεις αυτό, πιστεύω.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα άνθρωπος της μουσικής. Κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείς, χαρά μου.
1: Μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο, ο οποίος είναι πολύ ευγενικός. Μάριος δεν είναι το παιδί.
0: Ο Μάριος ο Τσαπαλιάς, διευθύντης παραγωγής, φίλε, να σου πω κάτι. Έχω. Όχι ότι είναι τώρα εδώ και ακούει. Έχω εντυπωσιαστεί με την αφοσίωση αυτού του παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αλλά είναι γαλουχημένος ραδιοφωνικά. Είναι ωραίος, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Είναι η αυριανή ημέρα του Ελλάδα Sports, φίλε ο Μάριος.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
0: Ωραίος, νεαρός, δροσερός, με ενέργεια, μετρημένος, πάρα πολύ μετρημένο παιδί.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλά. Λοιπόν, έγινε, αδερφούλη. Την άλλη Παρασκευούλα εδώ παρέτσα.
1: Άρχισα λίγο να σε πάρω, λόγω και δυναμίες. Κατάλαβες.
0: Για το Θέμη τον Παλιούρα δεν μου πες σήμερα.
1: Τι να σου πω για το Θέμη. Το Θέμη εγώ τον ακούω και 3 ώρα το βράδυ. Έχω βγάλει το μπουκάλι του ουίσκι. Ακούω Παλιούρα σε επανάληψη και. Μαργαρίτη, ο Θέμης είναι εντάξει.
0: Φίλε ο Παλιούρας, ο Παλιούρας θα κάνει καριέρα, το έχω πει. Και έχει έρθει και ένα καινούριο παλικάρι εδώ στο σταθμό, ο Πάνος ο Φλεβοτόμος.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτός καλός, ωραίος, ωραίος.
1: Που λέει τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Γιώργη, να σου πω και το τελευταίο και να κλείσω.
0: Ναι,
1: εγώ, όταν γίνονταν ένα ψηλό μπάχαλο, ας πούμε, στις τηλεφωνικές εκπομπές, είχα βάλει ένα στοιχείο με τον εαυτό μου ότι αυτοί οι δύο κύριοι διευθυντές μέχρι τα Χριστούγεννα θα είχαν βάλει σε τάξη αυτό που γίνονταν, έτσι. Το βάλαν πολύ πιο γρήγορα. Οπότε εγώ το κέρδισα. Στοίχημα με τον εαυτό μου. Μου επιτρέπεις εμείς που πω ότι στοίχημα έβαλα, έτσι. Αν θες να το πω, αφού θα τα λέμε όλα.
0: Ένα ποτάκι, ένα ουισκάκι.
1: Όχι, δύο μπουκάλια ουίσκι, άμα ξεκίναγε ο Μαργαρίδης για τους διευθυντάδες, έτσι, που δεν το έχω πει. Λοιπόν, οι κύριοι διευθυντές με τις γνώσεις και τις δυνατότητες, το τελείωσαν το θέμα σε χρόνο δετέ. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Α, να σου πω κάτι άλλο. Εχθές το μεσημέρι άκουσες Τσαπαλιάρη Καραμπεσίνη?
1: Όχι.
0: Κρίμα. Έναν Κυρδημήτρη που βγαίνει και ρωτάει διάφορα, τον έχεις ακούσει ποτέ?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κυρδημήτρης, να ξέρεις, είναι και μόνιμος ο ακροατής του Βαγγέλη του Νερατζιά στο Σπόρ FM τα πρωινά.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω πει στο θέμα αυτό.
0: Πρόσεξε. Εγώ ξέρω ότι κάνω μιμήσεις. Κάνω φωνές διάφορες.
1: Ναι.
0: Και κάνω και τη φωνή του. Και βγαίνω ένα πρωί και στο Βαγγέλη, γιατί με τον Βαγγέλη είμαστε φίλοι από τα παλιά χρόνια του Σπόρ FM, και κάνω τη φωνή του Κυρδημήτρη και μάσησε. Λοιπόν, και του κάνω: εσύ, Βαγγέλη, και Δημήτρης είμαι. Για πες μου λίγο, Ολυμπιακός στη δεύτερη, στη δεύτερη αγωνιστική, στο δεύτερο γύρο, πόσα κόρνερ κέρδισε στο δεύτερο ημίχρονο από την αριστερή μεριά, τα οποία εκτελέστηκαν με ανάποδο πόδι? Και του λέω του Βαγγέλη του Νερατζιά, ο κ. Δημήτρης, να ξέρεις, είναι δάκτυλος αλαφούζου για να δει αν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Και χτες το μεσημέρι, λοιπόν, βγαίνει εδώ στον Τσαπαλιάρη και τον Καραμπεσίνη και τους λέει: με πόσα ντέρμπι ακολουθούν μετά στο δεύτερο γύρο? Και του λέω: Δημοσθένης, θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο ξανά να σας πούνε. Και παίρνει σήμερα το πρωί ο κ. Δημήτρης στο Σπόρ FM, στον Βαγγέλη τον Νερατζιά, και του κάνει την ίδια ερώτηση.
1: Άντε,
0: κύριε σύμπτωση. Λοιπόν, δεν είναι θέμα σύμπτωση. Ο Κυρδημήτρης είναι ένας κύριος που είναι μεγάλος σε ηλικία και λογικά δεν έχει με την ασχοληθεί και ρωτάει διάφορα έτσι περίεργα τέτοια εύτραπελα.
1: Ο Νερατζιάς είναι φίλος και καλός, θα λέει μόνο που είναι Παναθηναϊκός, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά με αγαπάς.
1: Είναι πολύ εγκυμερωμένος, δεν έχω ακούσει να τα δω.
0: Είναι καλός ο Βαγγέλης και.
1: Αλλά τώρα ακούω μόνο Καραϊσκάκη, Θέμη Παλιούρα.
0: Θέμη Παλιούρα, Δαγκωτό. Λοιπόν, δυνατά, σκληρά.
1: Την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου, γεια σου, φίλε.
1: Και παίζει Λαμία Ταμιναϊκός, όλοι μέσα στο γήπεδο της Λαμιάρας.
0: Λαμία Ταμιναϊκός,
1: ναι.
0: Πότε, την Κυριακή?
1: Ναι, 4 ώρα, με ενημερώνει ο φίλος μου ο Φώτης Κατσούφης για να μου το λέγω
0: τώρα. Εντάξει, ο Κατσούφης ασχολείται με αυτά, με τις πιο χαμηλές κατηγορίες.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, εσύ, Κυριάκο μου, γεια σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Έγινε. Και τους ακροατές, ρε παιδιά, να έχω ειλικρινά, και δεν θέλω κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, εδώ που μετά από κόμματα μου στείλε ο φίλος ο Βασίλης με τον τελικό του διπυρωτικού για την ιστορία, λέει, το μάτς τελείωσε με 2-1 υπέρ της Εστουδιάντες. Η Μίλαν βέβαια κατέκτησε την κούπα και όταν επέστρεψε στην Ευρώπη προχώρησε απίστευτες καταγγελίες για τα όσα έζησαν οι παίκτες της στην Αργεντινή. Οι εφημερίδες της εποχής χαρακτήρισαν το μάτς το ανθρωποκινητό της Μίλαν στο Λαμπομπονέρα και έγραψαν πως παίκτες της Εστουδιάντες όλη τη διάρκεια του αγώνα τσιμπούσαν με καρφίτσες τους αντιπάλους τους. Σε αυτό τον αγώνα, παιδιά. Λέει, όσο το μάτς παρέμενε στο 0-0, τον Τζιάννη Ριβέρα, το χρυσό παιδί του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εκείνος που δεχόταν την περιποίηση των Αργεντινών, όταν με δική του προσπάθεια η Μίλαν άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό, άνοιξαν οι πύλες κόλασης για τον ίδιο και τους παίκτες του. Η προθέρμανση υπό την παρενόχληση διερχόμενων οπαδών, τον ντους με καυτούς καφέδες στη φυσούνα και τα σκληρά μαρκαρίσματα δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ορεκτικό. Το κυρίως πιάτο ήταν έτοιμο να σερβιριστεί και οι μακαρονάδες θα το έτρωγαν όλο. 8 λεπτά αργότερα, ο επιθετικός Πιερίνο Πράτη θα γίνει η αναγκαστική αλλαγή. Λίγο νωρίτερα έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί διάσηση, παρακαλώ. Προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά τελικά αποσύρθηκε. Τουλάχιστον το δικό του μαρτύριο κράτησε μόνο μέχρι το 38. Το ξύλο που την ανοχή του Χιλιανού, Λατινοαμερικάνο, η διαιτητή και υπό το βλέμμα θεωτική εξουσία, απέδωσε και αγωνιστικού καρπού στο ημίχρονο Εστουδιάντες, ήταν μπροστά με 2-1. Νομίζω στην Εστουδιάντες τότε πρέπει να έπαιζε, παιδιά, και ο πατέρας του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος αργότερα έπαιξε και στον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως να είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, εγώ να σκαλυκτήσω στο σημείο αυτό, ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να πάμε και εμείς σπίτια μας για να μην. Εντάξει, παιδιά, περιμένει το κορίτσι μου. Τα αφήσω μόνο και το κορίτσι μόνο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρέα. Εμείς θα δούμε την άλλη Παρασκευή. Θέλοντας και καιρού. Θεού επιτρέποντος, υγεία να έχουμε πρώτα απ' όλα. Να αγαπά τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις στις Χουάν Σεμπαστιάν, αλλά δεν έπαιξε στον ΠΑΟ. Ο Χουάν Ραμόν Βερόν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Μάνο, δεν είπα για τον Χουάν Σεμπαστιάν. Ο πατέρας του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό.
2: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: K24.gr.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούτε Λαμία 98.

0: και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Radio Rumeli News.

Είναι το ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλου στον FM από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας στη Λαμία. Axel F 1980. Η ώρα είναι 10 και 56 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Νίκος Αμούρκας και θα σας κρατήσω την τροφιά έως τις μία ζωντανά με μια αρκετή καθυστέρηση την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ανωτέρα βία. Παρέα με τον Νίκο λοιπόν κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Βήμα FM να ακούσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της στιγμής για 6 λεπτά μόλις και θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής παρέα με τον Νίκο. Όλα αυτά εδώ στους 98 μεγάκυκλους στον FM, το Radio Rumeli News. Έχετε επιστρέψει από τις διακοπές σας όσοι πήγατε. Τώρα μέσα τα κεφάλια και κάθε βράδυ καλό ραδιόφωνο.

0: ξανά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Ο καιρός είναι μια
2: για αύριο Σάββατο,
1: ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24.

0: 8 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ραδιο Ρούμπα.

Τόνι, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά που είστε σήμερα εδώ παρέα μας. Ωραία, πολύ ωραία, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ψάχνω κάτι φίλους. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Ένα πράγμα μόνο θέλω από εσάς, πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό, όχι δυνατό, ζεστό χειροκρότημα για τα αγόρια μου. Ελάτε, κορίτσια, ελάτε.

0: Τεράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231 036 856.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Ακούτε Radio Rumor News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.